0: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
1: Στάσου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά. Δίχως

γεια σου δεν ξοφλάς. Στα σου που πας, στα σου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακού μιλώ, μην κάνεις ό,τι δεν ακούς.

στάς όπου πας. Μεγάλοι λογαριασμοί και με ένα γεια σου τα ξαφλάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακού μιλώ,

στο χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Νέο Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσε στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της Κο. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψυσταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ισχύει ακραίος κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα προς υψηλότερα σημεία. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν ζημίες σε κτίρια και κατοικίες. Ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ. Στο Ινδονησιακό αρχιπέλαγο, η σεισμική και αφιστιακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού. Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφεί σεισμός 6,2 βαθμών που δεν προκάλεσε θύματα ούτε σοβαρές ζημιές. Το 2018, ωστόσο, 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Παλού εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που προκάλεσε. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια, στη Σικελία, δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των ΗΠΑ. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμού τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμού δεν μπορούν να καταληφθούν με τετιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντέτεινε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν μέσω X. Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα που είναι ότι υπέστη στρατηγικές και βαριές ήττες, προσθέτοντας πως τα στενά του ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά. Είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές υπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ημέρα του 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσε στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες την περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα προς υψηλότερα σημεία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των ΗΠΑ. Τα στενά του ορμού ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά. Είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, αντέτεινε ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγη συννεφιά το πρωί σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοϊ. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με λαμπρότητα και επισημότητα ο εορτασμός σήμερα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Δίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Δίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα, ανήμερα 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, από την πολιτική προστασία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φιώτιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χθες συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσε στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν τον τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψυσταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μία αγνοείται έπειτα από δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις ακτές της Αδριατικής θάλασσας, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα προς υψηλότερα σημεία. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, έγινε ιδιαίτερα συνειδητό στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ. Στο Ινδονησιακό αρχιπέλαγος, η σεισμική και η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού. Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφεί σεισμός 6,2 βαθμών που δεν προκάλεσε θύματα ούτε σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, το 2018 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πάλου εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που ακολούθησε. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια στη Σικελία δεν θα εκτελούνται έως σήμερα το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έθνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού στην περιοχή των ΗΠΑ. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμού, τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμού δεν μπορούν να καταληφθούν με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντέτεινε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν μέσω X. Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα που είναι ότι υπέστη στρατηγικές και βαριές ήττες, προσθέτοντας πως τα στενά του ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά. Είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, η Λιάννα Κουτσουπή.
1: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μπουφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6 και αυτό το Σάββατο δεν είναι ένα ακόμη αυγουστιάτικο πρωινό. Είναι 15 Αυγούστου, η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, μία από τις ημέρες εκείνες που στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει με τα χρόνια έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, πολύ πέρα από το θρησκευτικό τους περιεχόμενο. Από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τα ορεινά χωριά της υπηρωτικής χώρας, εκκλησίες και εξοκλήσια βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο. Οικογένειες ξανασυναντιούνται, πανηγύρια επιστρέφουν στις πλατείες και άνθρωποι που ζουν ολόκληρο τον χρόνο μακριά από τον τόπο τους βρίσκουν μια αφορμή για να επιστρέψουν. Ο 15 Αύγουστος είναι άλλωστε και ένα από τα μεγάλα ορόσημα του ελληνικού καλοκαιριού. Για πολλούς είναι η καρδιά των διακοπών, για άλλους η ημέρα της μεγάλης εξόδου ή μιας μικρής απόδρασης και για αρκετούς είναι απλώς ένα ακόμη πρωινό δουλειάς. Αυτή την ώρα οι δρόμοι προς τα λιμάνια και τους παραθυριστικούς προορισμούς έχουν ήδη κίνηση. Τα πλοία ετοιμάζονται για τα πρωινά τους δρομολόγια και σε νησιά και τουριστικές περιοχές μια ακόμη ιδιαίτερα απαιτητική ημέρα αρχίζει για χιλιάδες εργαζομένους. Γιατί πίσω από την εικόνα των διακοπών υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που σήμερα δουλεύει. Στα νοσοκομεία, στην αστυνομία και την πυροσβεστική, στις μεταφορές, στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, στα ξενοδοχεία βεβαίως, στα καταστήματα, στην εστίαση και σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που τέτοιες ημέρες λειτουργούν σε ακόμη μάλιστα πιο έντονους ρυθμούς. Καλημέρα λοιπόν σε όσες και όσους βρίσκονται από νωρίς στη δουλειά, σε εκείνους που μόλις ολοκληρώσαν τη νυχτερινή τους βάρδια, σε όσους βρίσκονται ήδη στο δρόμο για το χωριό, για κάποιο νησί, για ένα οικογενειακό τραπέζι ή για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Και βέβαια χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 9 με την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο αλλά και με εκείνες τις ιστορίες που μας επιτρέπουν να απομακρυνθούμε λίγο από τον γρήγορο τίτλο και να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει γύρω μας. Θα εξηγήσουμε, θα θυμηθούμε, θα ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική και θα σταθούμε και σε μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές της εποχής μας που αξίζουν λίγο περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα προσοχής. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Τζέσι Αμπντουλάη και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, εδώ από νωρίς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Σήμερα λοιπόν, 15 Αυγούστου, είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, η κοίμηση της Θεοτόκου, ο 15 Αύγουστος, μια ημέρα που στην Ελλάδα έχει συνδεθεί όχι μόνο με τη θρησκευτική παράδοση, αλλά και με τα καλοκαιρινά πανηγύρια, τα χωριά που ξαναγεμίζουν κόσμο και τις οικογένειες που βρίσκουν την ευκαιρία να συναντηθούν. Και βέβαια είναι μια από τις ημέρες με τις περισσότερες ονομαστικές γιορτές. Χρόνια πολλά λοιπόν, τις θερμότερες ευχές μας στις Δέσποινες, στις Μαρίες και στις Μαριέτες, στους Μαριανούς και στις Μαριανές, στους Μάριους, στους Παναγιώτιδες, στις Παναγιώτες. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα και σε όσους έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο να θυμηθούν, να πάρουν και ένα τηλεφωνάκι.

ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 39 λεπτά, θα δύσει στις 8 και 18 λεπτά το βράδυ, θα έχουμε δηλαδή 13 ώρες και 39 λεπτά φυσικού φωτός. Η μέρα εξακολουθεί να ξεπερνά τις 13,5 ώρες, όμως βρισκόμαστε πλέον στα μέσα Αυγούστου και η σταδιακή απώλεια του καλοκαιρινού φωτός γίνεται όλο ένα και πιο αίσθητη.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αδέσποτων ζώων. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ένα πρόβλημα που συναντάμε σχεδόν καθημερινά γύρω μας. Σκύλους και γάτες που ζουν στους δρόμους, χωρίς σταθερή φροντίδα, τροφή ή προστασία. Η ημέρα καθιερώθηκε το 1992 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας για τα Δικαιώματα των Ζώων και γιορτάζεται κάθε χρόνο το 3ο Σάββατο του Αυγούστου. Στόχος της είναι να στρέψει την προσοχή όχι μόνο στα ίδια τα αδέσποτα, αλλά κυρίως στις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα, η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, η εγκαταλείψη ζώων και η απουσία υπεύθυνης ιδιοκτησίας μπορούν μέσα σε λίγα χρόνια να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των ζώων που καταλήγουν στον δρόμο. Γι' αυτό οργανώσεις προστασίας των ζώων επιμένουν ιδιαίτερα στις στηρώσεις, στη σωστή σήμανση και φυσικά στις υπεύθυνες υιοθεσίες. Σε πολλές χώρες η σημερινή ημέρα συνοδεύεται από δράσεις υιοθεσίας, ενημέρωσης και στήριξης καταφυγίων. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια αρκετά απλή υπενθύμηση ότι το πρόβλημα των αδέσποτων δεν ξεκινά από τα ίδια τα ζώα, ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποφασίζουμε να τα φροντίζουμε ή να τα εγκαταλείψουμε.

Η δισογραφία σήμερα στρέφεται αρχικά στους εορτασμούς του 15 Αυγούστου, αλλά και σε αρκετά ανοιχτά μέτωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε ολόκληρη τη χώρα κορυφώνονται οι εορτασμοί για την κίνηση της Θεοτόκου, με επίκεντρο την Τίνο, την Παναγιά σου Μελά στο Βέρμιο και δεκάδες ακόμη μεγάλα και μικρότερα προσκυνήματα. Την ίδια ώρα η προσοχή παραμένει στραμμένη στις πυρκαγιές. Στο Ρέθυμνο η εικόνα είναι πλέον καλύτερη, χωρίς ενεργό μέτωπο. Στην Κόμος προηγήθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Πυλή. Η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, σημειώνονται όμως ακόμη μικρές αναζωπηρώσεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Και όλα αυτά σε μια ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για πολλές περιοχές της χώρας. Στην Ανατολική Ινδονησία, ένας ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών έπληξε το νησί Φλόρες στην αλυσίδα των νησιών ανατολικά του Μπαλί. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θάλασσα, περίπου 68 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης Έντε. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε αρχικά, ευτυχώς ήρθε στη συνέχεια. Και στη Μέση Ανατολή, νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Δήλωσε ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώσουν την ήττα του Ιράν, σκοπεύει να ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον ήδη ελέγχει ποια πλοία μπορούν να περάσουν. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Τα στενά διαμηνή δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet, με μια ανάρτηση, απορρίπτοντας οποιαδήποτε αμερικανική αξίωση κυριαρχίας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε παρέα στη διάρκεια της εκπομπής.

θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ανθρώπους, να συνομιλήσουμε με ειδικούς, με συναδέλφους για την σημερινή ιδιαίτερη ημέρα, την ημέρα της Παναγίας. Θα συνδεθούμε και με σημεία όπως η Τίνος, όπως το Βέρμιο, σημαντικά προσκυνήματα. Να φέρουμε και εμείς εδώ στο στούντιο λίγο το κλίμα από αυτή την ημέρα. Ο 15 Αύγουστος στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Είναι μια μέρα που συνδέεται με επιστροφές στα χωριά, με οικογενειακά τραπέζια, με πανηγύρια, αλλά και με τόπους που έχουν αποκτήσει ξεχωριστό βάρος στη συλλογική μνήμη. Και ένας από αυτούς τους τόπους είναι η Τίνος. Εκεί βρίσκεται η εικόνα της Παναγιάς της Ευαγγελίστριας, που συνδέθηκε ως ολίγες με την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1820, στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, τότε που η μοναχή Πελαγία αναφέρει ότι βλέπει επανειλημμένα σε όραμα το σημείο που είναι θαμμένη μια ιερή εικόνα, ακολουθούν ανασκαφές και θυμίζουμε πως το 1823 η εικόνα εντοπίζεται. Η είδηση διαδίδεται γρήγορα σε όλο τον ελληνικό χώρο και η Τίνος μετατρέπεται σε ένα μεγάλο προσκυνηματικό κέντρο. Πολύ σύντομα όμως η σημασία του τόπου ξεπερνά το καθαρά θρησκευτικό επίπεδο. Η έβρεση της εικόνας μέσα στην περίοδο της Επανάστασης ερμηνεύεται από πολλούς και ως σημάδι ελπίδας για το υποδιαμόρφωση ελληνικό έθνος. Γι' αυτό και η Τίνος δεν γίνεται μόνο τόπος λατρείας, αλλά και τόπος εθνικού συμβολισμού. Ίσως γι' αυτό κάθε 15 Αυγούστου το νησί δεν συγκεντρώνει μόνο πιστούς, συγκεντρώνει και ένα κομμάτι της ιστορικής μνήμης της χώρας. Γιατί εκεί, σε αυτή τη μεγάλη ανηφορική διαδρομή προς την Εκκλησία, συναντιούνται εδώ και δύο αιώνες η πίστη, η παράδοση και ένα μέρος της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Να ανταποδώσουμε και τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα που στέλνει και τις ευχές του προς όλους. Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλή Κυριακή να έχουμε, χρόνια πολλά. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη, τον Παπαναγιώτου που μας στέλνει τη δική του καλημέρα και από τη Νέα Υόρκη. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και για την ονομαστική σας εορτή. Καλημέρα και στον φίλο τον Εμμανουήλ που μας στέλνει και εκείνος από την Ιερά Πέτρα την δική του καλημέρα. Να είστε όλοι καλά.

Να κάνουμε και ένα μικρό ταξίδι πίσω στην ιστορία. Σαν σήμερα 15 Αυγούστου κρατάμε ορισμένες στιγμές από τις σταυροφορίες και μια από τις σημαντικότερες πολιτικές ανατροπές στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα μέχρι τον τορπιλισμό του Έλλη. Μια απόφαση που άλλαξε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και βέβαια μια από τις πιο θρυλικές στιγμές στην ιστορία της μουσικής. Καλοκαίρι του 1996 είναι όταν ξεκινάει η πρώτη σταυροφορία με στρατεύματα από τη Δυτική Ευρώπη να κατευθύνονται προς την Ανατολή και τελικό στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήμ και των Αγίων Τόπων. Θα ακολουθήσουν χρόνια πολέμων και ίδρυση σταυροφορικών κρατών σε μια περίοδο που θα αφήσει βαθύ αποτύπωμα στις σχέσεις Ανατολής και Δύσης. Στην Αθήνα το 1858 θεμελιώνεται το κτίριο που γνωρίζουμε σήμερα ως Παλαιά Βουλή. Σχεδιάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ και θα συνδεθεί για δεκαετίες με την πολιτική ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Η 15η Αυγούστου του 1940 μένει στην ελληνική ιστορία για τον τορπιλισμό της Έλλης. Την ώρα που στην Τίνο βρίσκεται σε εξέλιξη ο εορτασμός της Παναγίας, το ελληνικό καταδρομικό χτυπιέται μέσα στο λιμάνι από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη μπει επίσημα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως το επεισόδιο αποτελεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για όσα δραματικά θα ακολουθήσουν λίγες εβδομάδες αργότερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον παίρνει μια απόφαση που αλλάζει την παγκόσμια οικονομία, αναστέλει τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο σύστημα που είχε στηρίξει τις διεθνείς νομισματικές σχέσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις γεννήσεις της ημέρας, το 1769, έρχεται στη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Από την Κορσική θα φτάσει στην κορυφή της γαλλικής αυτοκρατορίας και θα αλλάξει τον πολιτικό και στρατιωτικό χάρτη της Ευρώπης.

Και κλείνουμε με μουσική. Στις 15 Αυγούστου του 1969 αρχίζει το Woodstock. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι συγκεντρώνονται σε ένα αγρόκτημα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για τρεις ημέρες μουσικής, μέσα σε μια Αμερική που συγκλονίζεται από τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τις μεγάλες κοινωνικές αναταράξεις της εποχής. Από τη σκηνή του θα περάσουν μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της εποχής: η Τζοάν Μπαέζ, ο Τζίμι Χέντριξ, η Τζάνι Τζόπλιν, η Χου, ο Σαντάνα. Το φεστιβάλ θα ξεπεράσει πολύ γρήγορα τα όρια μιας μεγάλης συναυλίας και θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα μιας ολόκληρης γενιάς που αμφισβήτησε τον πόλεμο, τις κοινωνικές συμβάσεις και τον τρόπο ζωής της εποχής.

Πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μια χρηστική πληροφορία να την έχουμε έτσι κατά νου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς πολλές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 4 βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, η Αχαΐα και η Ηλία, καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και της Ανατολικής Μακεδονίας. Και Θράκης. Η πολιτική προστασία ζητά ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σήμερα που πολλοί θα κινηθούν προς εξοχικές και δασικές περιοχές για τον 15 Αύγουστο. Αποφεύγουμε λοιπόν οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα, καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, εργαλεία κοπήσης, συγκόλησης, υπαίθριες βεβαίως ψυσταριές και φυσικά την απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Σε αρκετές περιοχές μπορεί επίσης να ισχύσουν απαγορεύσεις

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Με λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιείται σήμερα ο εορτασμός της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τινό, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και πλήθος πιστών. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα τίθεται σε κατάσταση κόκκινος συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, σημειώνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρη στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές πριν από λίγο πίσω την προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα στενά του ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά. Είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, αντέτεινε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στο Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους συντονιστήκατε μαζί μας τα τελευταία λεπτά. 15 Αυγούστου σήμερα και σε μεγάλο μέρος της χώρας η μέρα έχει τον δικό της διαφορετικό ρυθμό. Για κάποιους ξεκινά με μια επίσκεψη στην εκκλησία, για άλλους με ένα ταξίδι ή με τις προετοιμασίες για το οικογενειακό τραπέζι ή ακόμη και για το απόψινό πανηγύρι. Πρώτα απ' όλα ευχές. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και είναι πολλοί. Να είστε όλοι γεροί και δυνατοί. Καλημέρα στην φίλη την Κωνσταντίνα που μας στέλνει τη δική της καλημέρα από τη Ραφίνα. Να είστε καλά. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα τον Παπαδάκη. Να είστε καλά.

χρόνια πολλά και η Παναγιά μαζί σας. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Η ενημέρωση όμως δεν σταματά. Στις αργίες και εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ας δώσουμε παράλληλα και χώρο και σε όσα δεν προλαβαίνουν πάντοτε να χωρέσουν στους βασικούς τίτλους. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα να ξεδιπλώνουμε αυτό το πρωινό.

αν υπήρχε μια ημέρα μέσα στο καλοκαίρι κατά την οποία η Ελλάδα αλλάζει εικόνα σχεδόν ταυτόχρονα από άκρη σ' άκρη, αυτή θα μπορούσε να είναι ο 15 Αύγουστος. Οι πόλεις αδειάζουν, τα χωριά ξαναγεμίζουν, οι πλατείες τρώνονται για τα πανηγύρια και σε νησιά, βουνά και μικρούς οικισμούς έθιμα πολλών γενεών επιστρέφουν για ακόμη μια χρονιά. Στην Τίνο χιλιάδες άνθρωποι ανηφορίζουν προς την Ευαγγελίστρια. Στην Παναγιά Σουμελά, στις πλαγιές του Βερμίου, συγκεντρώνονται πόντι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδέοντας τη σημερινή γιορτή με τη μνήμη της παλιάς μονής στον πόντο. Στη Σιάτιστα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Καβαλάριδες με στολισμένα άλογα διασχίζουν την πόλη με την συνοδεία Χάλκινων και κατευθύνονται προς το μοναστήρι της Παναγιάς στο Μικρό Καστρό, συνεχίζοντας ένα έθιμο με ρίζες πολλών γενεών. Στον στινό Όλυμπο της Καρπάθου, μετά τη λειτουργία έρχεται ο χορός. Λίρα, λαούτο και τσαμπούνα συνοδεύουν έναν αργό παραδοσιακό χορό που μπορεί να κρατήσει ώρες, με τις γυναίκες να φορούν τις γιορτινές παραδοσιακές φορεσιές τους. Στην Πάρο, η εκατοντοπηλιανή βρίσκεται στο επίκεντρο και αργότερα η γιορτή περνά στην παραλία. Στην Άουσα, καΐκια με αναμένες δάδες πλησιάζουν το λιμάνι και δίνουν το σύνθημα για το γλέντι. Στην Κεφαλαιονιά πάλι έχουμε ένα από τα πιο παράξενα έθιμα της ημέρας, τα περίφημα φιδάκια της Παναγίας που εμφανίζονται στην περιοχή του Μαρκόπουλου και συνδέονται εδώ και χρόνια με την τοπική παράδοση. Και στην Αγιάσο της Λέσβου, πολλοί προσκυνητές ξεκινούν ακόμη και με τα πόδια από την Μυτιλίνη, διανύοντας περίπου 25 χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Παναγία. Διαφορετικές εικόνες, διαφορετική ήχη, διαφορετικά έθιμα. Πίσω τους όμως υπάρχει κάτι κοινό. Ο 15 Αύγουστος εξακολουθεί να είναι για πολλά μέρη της Ελλάδας η μέρα της επιστροφής. Επιστροφή στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην οικογένεια, στο πανηγύρι του χωριού, σε ανθρώπους που μπορεί να συναντιούνται μόνο λίγες ημέρες το χρόνο. Και κάπως έτσι η μεγάλη γιορτή της Παναγίας γίνεται ταυτόχρονα και μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού.

0: Ευχαριστούμε για την συντροφιά και την παρέα που μας κρατάτε από νωρίς με τα μηνύματα και τις τηλεφωνικές σας έτσι παρεμβάσεις. Να τα αποδώσουμε καλημέρες και ευχές. Καλημέρα στην φίλη την Μαρία από το Αίγιο που μας στέλνει τη δική της καλημέρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Σωτηρή από τα Μελίσια. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή να έχουμε. Ελάτε λίγο να ανοίξουμε και την ειδησιογραφία. Η πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής ήταν από εκείνες που μέσα σε ελάχιστο χρόνο έδειξαν πόσο γρήγορα μπορεί να ξεφύγει μια φωτιά όταν συνδυάζονται ισχυροί άνεμοι, ξερή βλάστηση και υψηλές θερμοκρασίες. Μέσα σε περίπου 2 ώρες η φωτιά διένυσε σχεδόν 3 χιλιόμετρα, με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και να δυσκολεύουν σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού της. Τώρα όμως το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς ξεκίνησε. Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων τον εμπρισμού δείχνουν μια αλληλουχία προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ένα ξερό δέντρο που έπεσε, μια παλιά ξυλινή κολόνα που έχασε τη στήριξή της και καλώδια που υπό την πίεση των ισχυρών ανέμων φαίνεται ότι ήρθαν σε επαφή και προκάλεσαν σπινθήρες. Και η συγκεκριμένη υπόθεση ανοίγει ξανά μια ευρύτερη συζήτηση για την κατάσταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και για το πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός φθοράς, ανέμων και ξερού εδάφους μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες από την έρευνα στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου.
1: Ένα ντόμινο κακών συγκυριών, Χριστίνα, προκάλεσαν την επικίνδυνη πυρκαγιά στη Σίβηρη Κασανδρίας Χαλκιδικής. Ο κακός καμβάς ζωγραφίστηκε από τους ισχυρούς ανέμους εντάσσεως 8 μποφόρ, τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται σε ένα καρέ 5 φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του κλιμακίου του στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτοί οι δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξερό δέντρο, όπως το είδαμε νωρίτερα, πάνω στο ένα από τα 2 σειρματόσκηνα στήριξης, τις αντιρρίδες δηλαδή, μιας παλιάς ξύλινης κολόνας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Από την απώλεια στήριξη η κολόνα πήρε μια πλάγια κλίση προς 5-30 μοιρών. Η αγωγή, τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω κακής συντήρησης είχαν μεγάλη καμπυλότητα ενώ ακουμπούσαν και στις κορυφές των δέντρων. Οι άνεμοι προκάλεσαν μια ταλάντωση και ένωση των καλωδίων με αποτέλεσμα τους διαρκείς και έντονους πληθυρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο γεμάτο ξηρά χόρτα έδαφος με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Δυστυχώς ήταν τόσο ευνοϊκές συνθήκες για τη φωτιά, η οποία διένυσε 3 χιλιόμετρα σε μόλις 2 ώρες. Το αρμόδιο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σχηματίζει τοικογραφία, ενώ αναμένεται από τον πραγματογνώμονα η έκθεσή του. Και παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε μια σειρά κακών συνθήκων για την έναρξη πυρκαγιάς, τα αρμόδια στελέχη, Χριστίνα, επισημαίνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία προβληματικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε όλη την Ελλάδα, το οποίο επιβαρύνεται από την επιπλέον ενέργεια αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και προκαλεί έναρξη πυρκαγιών κυρίως με ισχυρούς ανέμους. Και παρότι ο ΔΔΕ αναφέρει ότι το ποσοστό περιστατικών πυρκαγιών από το δίκτυο είναι πολύ μικρό για το 2025, αξίζει να σημειωθεί πως από τις 12 πυρκαγιές που ξέσπασαν από 28 Ιουλίου έως και 1η Αυγούστου, οι 7 από αυτές αιτία ήταν βλάβες σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ.
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται πίσω από ένα μεγάλο μέρος των πυρκαγιών που ξεσπούν κάθε καλοκαίρι, είτε πρόκειται για αμέλεια είτε για εσκεμμένη ενέργεια, και η περίπτωση της Σύνδου είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές. Ένας 59χρονος κατηγορείται ότι μέσα σε μόλις 3 ημέρες προκάλεσε 6 διαφορετικές πυρκαγιές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε τον δρόμο για τη φυλακή. Ο ίδιος παραδέχθηκε τις πράξεις του, δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε επίοικια. Ωστόσο, ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο μα αποτέλεσε βίντεο στο οποίο καταγράφεται, σύμφωνα με τις αρχές, να βάζει φωτιά και στη συνέχεια να απομακρύνεται με το αυτοκίνητό του. Η υπόθεση όμως δεν είναι η μόνη. Τις ίδιες ημέρες έγιναν συλλήψεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας για παραβάσεις των κανόνων πυροπροστασίας, από θερμές εργασίες μέσα σε έκταση με ελαιόδεντρα και καύση ξερών χόρτων, μέχρι άναμα ψυσταριάς κοντά σε δασική περιοχή, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν ακραίος. Και αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό, ότι μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης ζέστης και εξηρασίας, μια απερίσκεπτη ή σκόπιμη κίνηση μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε μεγάλη καταστροφή. Ακούμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου Μιχάλη Τεζάρη.
2: Με σκυμμένο κεφάλι και κρύβοντας το πρόσωπό του με τα χέρια, ο 59χρονος κατά συρροή εμπριστής, σύμφωνα με τις αρχές, οδηγείται στις φυλακές. Με Μετά την απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τους 6 εμβρισμούς που προκάλεσε σε διάστημα 72 ώρων στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης.
3: Ό,τι έκανα, το έκανα από βλακεία. Παραδέχομαι το λάθος μου, έχω μετανιώσει. Ζητώ συγγνώμη και την επιείκειά σας.
2: Ο 59χρονος δεν κατάφερε να πείσει για τη μεταμέλειά του και προφυλακίστηκε. Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για τη δράση του ήταν αυτό το βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται να προκαλεί φωτιά στη Σύνδο και εν συνεχεία να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό του και να απομακρύνεται από το σημείο.
4: Έχει αποδεχτεί πλήρως τις πράξεις του, εμφανίζεται μετανιωμένος για ό,τι έχει διαπράξει.
5: Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, ο 59χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι εισαγγελέες τις προηγούμενες ημέρες είχε ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό εκ προθέσεως κατ' εξακολούθηση.
2: Την ίδια στιγμή, ακόμα 4 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα για παράβαση του νόμου περί πυροπροστασίας. Στη Μυτιλήνη, 2 άτομα συνελήφθησαν καθώς εκτελούσαν θερμές εργασίες σε έκταση με ελαιόδεντρα. Ενώ στον Κάλαμο συνελήφθη ένας άνδρας που είχε ανάψει ψυσταριά κοντά σε δασική έκταση εν μέσω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνολικά τους επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.
0: Σε μια άλλη εικόνα του καλοκαιριού, στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, μαζί με τους επισκέπτες στα νησιά, αυξάνονται και οι έλεγχοι της ΑΔΕ. Εστιατόρια, μπαρ, καταλήματα και άλλες επιχειρήσεις σε δημοφιλείς προορισμούς βρίσκονται στο μικροσκόπιο, με τους ελεγκτές να αναζητούν από μία έκδοση αποδείξεων και απόκρυψη τζίρου μέχρι παραβάσει στη λειτουργία των ταμιακών συστημάτων. Και οι έλεγχοι πλέον δεν γίνονται μόνο τυχαία. Η ΑΔΕ χρησιμοποιεί στοιχεία και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να εντοπίζει επιχειρήσεις που εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φοροδιαφυγής και να κατευθύνει εκεί τα συνεργεία της. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 25.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στις περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Παράλληλα, οι κυρώσεις έχουν γίνει αυστηρότερες, από προσωρινά λουκέτα για σοβαρές παραβάσεις μέχρι πολύ μεγαλύτερες αναστολές λειτουργίας σε περιπτώσεις υποτροπής ή παρέμβασης στις ταμιακές μηχανές. Αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Νάξος, όπου οι έλεγχοι έβγαλαν αρκετά λαβράκια. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς εντόπισαν οι ελεγκτές και ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Νίκου Μαλιαράκη.
6: Από τους εντατικούς ελέγχους έχουμε 48 λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και νοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο. Συγκεκριμένα, στην Νάξο, σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων συνολικής αξίας σχεδόν 119.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Στη Σαντορίνη, τώρα, σε τρεις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μη έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε και ιδιαίτερα γνωστό εστιατόριο της Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση τιμολογίου 19.700 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Παράλληλα, σε μίνι μάρκετ διαπιστώθηκε μη έκδοση τιμολογίου άνω των 15.000 ευρώ, ενώ σε άλλο εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 15 αποδείξεις και σε αυτές τις περιπτώσεις επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Όπως τονίζει η ανεξάρτητη αρχή, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και των δυνατοτήτων διασταύρωσης δεδομένων.
0: Μια σημαντική τώρα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δημιουργεί νέα δεδομένα για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια συζήτηση που είχε προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση από την πρώτη στιγμή. Το ΣΤΕ ακυρώνει τις άδειες λειτουργίας τριών ιδρυμάτων, εντοπίζοντας νομικές πλημέλειες τόσο στη διαδικασία αδειοδότησης όσο και στην έγκριση των προγραμμάτων σπουδών τους. Και τώρα το πιο άμεσο ερώτημα αφορά τους ίδιους τους φοιτητές. Τι γίνεται με όσους έχουν ήδη ξεκινήσει τις σπουδές τους και αν κινδυνεύουν να χάσουν την ακαδημαϊκή χρονιά? Το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί και ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνεχιστούν κανονικά οι σπουδές τους. Παράλληλα, όμως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει ξανά και το πολιτικό μέτωπο γύρω από το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 16 του Συντάγματος, με κυβέρνηση για την πολίτευση να δίνουν εντελώς διαφορετικές ερμηνείες για το τι σημαίνει η απόφαση. Έλατε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος Άντζη Κούκη.
7: διαβεβαίωσε ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει την ακαδημαϊκή χρονιά, δίνει το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνονται οι άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, κάθε φορέα θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από προσφυγή του καθηγητή νομικής Παναγιώτη Λαζαράτου, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να εντοπίζει τελικά νομικές πλημέλειες τόσο στις άδειες λειτουργίας όσο και στις εγκρίσεις των προγραμμάτων σπουδών.
8: Όταν κατάλαβα ότι όλα τα προγράμματα ελέγχθηκαν στο πόδι μέσα σε λίγες μέρες επί τη βάση ενός κανονιστικού πλαισίου που δεν έλεγε τίποτα, έκανα την αίτηση ακυρώσεως.
7: Η πρόσφατη απόφαση ανεβάζει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση επιμένει ότι είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά το θεσμικό πλαίσιο και ρίχνει τα βέλη της στο Πασόκ για τη στάση που κράτησε στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης για το άρθρο 16. Μεγάλη κυβερνητική αποτυχία χαρακτηρίζει την απόφαση η Χαριλάου Τρικούπη.
9: Αντιμετωπίζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων με όρους οπαδικούς. Αυτό το οποίο έλεγε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός και παραβιάζει το Σύνταγμα και το άρθρο 16 δεν έχουν να κάνουν με την απόφαση η οποία πάρθηκε τώρα.
10: Ξαφνικά κολέγια μέσα σε μία μέρα προσπαθήσαν να τα βαφτίσουν πανεπιστήμια. Πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, να επιτρέπεται η λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, να φτιάξουμε το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων.
9: Τώρα μας είπε ο κ. Σπυρόπουλος ότι είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Παρ' όλα αυτά, πριν 20 μέρες δεν το ψήφισε
7: τώρα,
9: και σε 10 μέρες από τώρα είπανε πάλι ότι δεν θα το ψηφίσουν.
7: Οξία είναι και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, βάζοντας στο στόχαστρο τον νόμο Πιερακάκη.
11: Η συζήτηση περί βιασύνης ή διαδικαστικών ζητημάτων από προσανατολιστική. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο νόμος Πιερακάκη, ο οποίος πρέπει να καταργηθεί.
12: Καμία ασφάλεια δικαίου δεν παράγεται από τον νόμο Πιερακάκη, καμία εξασφάλιση σπουδών δεν δίνουν στη νέα γενιά της χώρας οι ακροβασίες γύρω από το Σύνταγμα και η νομοθέτηση ερήμην του Συντάγματος.
13: Η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς.
14: Η κυβέρνηση έχει φέρει και την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και χιλιάδες συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση πραγματικά απόγνωσης.
7: Η αναθεώρηση του άρθρου 16 αναμένεται να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης κατά τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Πάμε λίγο και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Οι ηλεκτρονικές απάτες αλλάζουν διαρκώς μορφή και οι επιτίδοι προσπαθούν κάθε φορά να κάνουν τις παγίδες τους πιο πιστικές. Δεν βασίζονται πλέον μόνο σε κακογραμμένα μηνύματα ή πρόχειρες ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούν σωστά ελληνικά, αληθοφανή στοιχεία, επίσημη εμφάνιση και κυρίως κάτι ακόμη πιο αποτελεσματικό. Την πίεση του χρόνου. Αυτή την περίοδο κυκλοφορεί ένα νέο μήνυμα απάτη στα κινητά, το οποίο εμφανίζεται ως ειδοποίηση για τροχονομιακή παράβαση και σας καλεί να πληρώσετε πρόστιμο μέσω συνδέσμου, πολλές φορές μάλιστα με δίθεν έκπτωση 50%. Μην πατήσετε το συνδέσμο. Οι απατεώνες έχουν δημιουργήσει πλαστές ιστοσελίδες που θυμίζουν επίσημες κρατικές πλατφόρμες και εμφανίζουν υποτιθέμενες λεπτομέρειες της παράβασης, όπως ημερομηνία, ταχύτητα του οχήματος, επιτρεπόμενο όριο, βαθμούς ποινής και φυσικά το ποσό που δίθεν οφείλεται. Η έκπτωση δεν είναι τυχαία. Στόχος είναι να σας κάνουν να πιστέψετε ότι έχετε λίγες ώρες ή ημέρες για να πληρώσετε φθηνότερα και έτσι να ενεργήσετε βιαστικά πριν ελέγξετε αν το μήνυμα είναι πραγματικό. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν ξεκαθαρίζει ότι το gov.gr δεν στέλνει μέσω SMS συνδέσμους για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Άρα αν λάβουμε τέτοιο μήνυμα, δεν πατάμε κανένα συνδέσμο, δεν καταχωρίζουμε στοιχεία κάρτας, τραπεζικούς κωδικούς ή άλλα μας προσωπικά δεδομένα. Και κάτι ακόμα σημαντικό, τα ορθογραφικά λάθη δεν αποτελούν πλέον ασφαλή τρόπο για να αναγνωρίσουμε μια απάτη. Τα μηνύματα γίνονται όλο και πιο προσεγμένα και οι πλαστές σελίδες όλο και πιο αληθοφανείς. Αν θέλουμε να ελέγξουμε αν υπάρχει πραγματικά κάποια οφειλή ή παράβαση, μπαίνουμε μόνοι μας στην επίσημη ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας. Και αν έχουμε ήδη δώσει τραπεζικά στοιχεία, επικοινωνούμε αμέσως με την τράπεζά μας και με την αστυνομία.

καλημέρες και ευχές, τις θερμότερες ευχές μας εδώ από το στούντιο σε όσους μας ακούτε και για τη σημερινή ημέρα της 15ης Αυγούστου. Να στείλουμε λοιπόν και ονομαστικά κάποιες καλημέρες σε εσάς που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε κάποιο μήνυμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο. Καλημέρα λοιπόν στην φίλη την Βούλα από το Παγκράτη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο από τον Γέρακα, στη Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο, στην Ελπίδα από την Αργυρούπολη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Μαρία και χρόνια σας πολλά για την ονομαστική σας γιορτή, και τον Παύλο που μας ακούνε από την Πάτρα. Καλημέρα στον Νίκο από την Καλαμάτα. Καλημέρα στη Μαρία από το Χαλάνδρι και τη Δέσποινα από την Ελευσίνα, που και εκείνες σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Να είστε όλοι δυνατοί, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

Και μια υπενθύμηση που μας τη ζητάτε αρκετοί ακροατές. Ο ΙΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει λοιπόν Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί μέσω ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η δεύτερη ημερομηνία είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ άλλων ΙΚΑ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΝΑΤ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Άρα, για να το κρατήσουμε απλά, 26 Αυγούστου οι μη μισθωτοί και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, 28 Αυγούστου οι μισθωτοί και το δημόσιο. Μικρή μουσική ανάσα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσία. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Νασάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα με καλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, χιλιάδες πιστοί έχουν φτάσει στο νησί όπου το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Σε εγκατάσταση επιφυλακής παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε σημαντικό μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από αύριο το απόγευμα. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, σημαίνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλος δύο εργολάβοι του ΔΕΔΙΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβεβαστεί η δικογραφία από την προσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα, 31 ετών, στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψυσταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μια αγνοείται μετά από δασική πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγο αργότερα. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμούς δεν μπορούν να καταληφθούν με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρο, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντί τον Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία λόγω του 15 Αυγούστου σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση των τελικών των 50 μέτρων ύπτιο, σημειώνοντας παράλληλο νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του Τριφυλλιού ώστε η ομάδα να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις αναμετρήσεις με την Γκράλοβε για τα Playoff του Conference League την 5η 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του με τη Λίμπαρ στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μπουφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.

Μερικές φορές ένα από τα τραγούδια που ορίζει μια ολόκληρη δεκαετία μπορεί να γραφτεί σχεδόν πριν προλάβεις να το σκεφτείς. Το Your Love, των The Outfield, γεννιέται σε περίπου 20 λεπτά στο διαμέρισμα του κιθαρίστα και βασικού συνθέτη John Springs στο Ανατολικό Λονδίνο. Ο τραγουδιστής Tony Lewis κάθεται πάνω σε έναν ενισχυτή και ο Springs αρχίζει να γράφει την ιστορία. Το τραγούδι περιγράφει έναν άνδρα που, όσο η σύντροφός του λείπει, προσπαθεί να πείσει μια άλλη γυναίκα να μείνει μαζί του. Το κομμάτι του Βρετανικού συγκροτήματος απογειώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο του 1986, τον Μάιο φτάνει στο νούμερο 6 του Billboard, χαρίζοντας του Outfield τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους. Ο Φεβρουάριος του 1986 είναι ένας μήνας γεμάτος ανατροπές. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα έχει συγκλονίσει τον κόσμο η καταστροφή του διαστημικού λεωφορείου Challenger. Στις Φιλιππίνες η λαϊκή εξέγερση ανατρέπει τον Φερντινάντ Μάρκος, ενώ στο τέλος του μήνα δολοφονείται στη Στοκχόλμη ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλοφ Πάλμε. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Παπανδρέου εφαρμόζει ήδη το δύσκολο πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 85 με υποτίμηση της δραχμής και περιορισμού στα εισοδήματα. Και μέσα σε αυτή την ταραγμένη πραγματικότητα, τρεις Βρετανοί γράφουν μια απολύτως καθημερινή ιστορία απιστίας. Χρειάστηκαν 20 λεπτά για να τη γράψουν και 4 δεκαετίες αργότερα χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσουμε το τραγούδι.

Καλημέρα σας από το Sky 100,3, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Για όσους είστε μαζί μας από τις 6, συνεχίζουμε την παρέα μας. Για όσες και όσους ανοίγετε τώρα το ραδιόφωνο σας, καλώς ήρθατε. Η σημερινή είναι μια ημέρα κατά την οποία η χώρα μοιάζει να κινείται με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Στις μεγάλες πόλεις οι δρόμοι είναι αισθητά πιο ήσυχοι. Στα νησιά, στα χωριά και στους παραθεριστικούς προορισμούς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο 15 Αύγουστος συγκεντρώνει μετακινήσεις, επιστροφές στον τόπο καταγωγής, διακοπές, γιορτές και τοπικά έθιμα, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια εντελώς διαφορετική εικόνα της χώρας. Στη δεύτερη ώρα μας θα συνεχίσουμε να κοιτάζουμε την επικαιρότητα λίγο πιο πίσω από την πρώτη της εικόνα, με τις μικρές μας εξηγήσεις, με κοινωνικές ιστορίες, διεθνή θέματα και γεγονότα που μπορεί να πέρασαν χαμηλότερα στην ειδησιογραφική ατζέντα, έχουν όμως ενδιαφέρον για όσα αλλάζουν γύρω μας. Προχωράμε λοιπόν.

ξεχωνόμαστε, εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα. Εδώ απέναντί μου κάθεται από νωρίς το πρωί η Δήμητρα μας Σταματίου στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Τζέσι Αμπτουλάη και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο Πες την άποψή σου. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Ο 15 Αύγουστος στην Ελλάδα δεν έχει μια μόνο Παναγία. Σχεδόν κάθε τόπος έχει τη δική του. Τη Μεγαλόχαρη, τη Σουμελιώτισσα, την Εκατόντα Πηλιανή, τη Φανερωμένη. Ονόματα διαφορετικά, πίσω από τα οποία υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων, τόπων, ταξιδιών και μνήμης. Και ίσως δύο από τις πιο χαρακτηριστικές βρίσκονται σε δύο εντελώς διαφορετικά σημεία της χώρας. Η μία στο Αιγαίο, στην Τίνο, η άλλη στα βουνά της Μακεδονίας, στο Ευέρμιο. Η πρώτη είναι μια εικόνα που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, βρέθηκε θαμμένη στη γη έπειτα από τα οράματα μιας μοναχής, την ώρα που η Ελλάδα αγωνιζόταν ακόμη για την ανεξαρτησία της. Η δεύτερη κουβαλά μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική διαδρομή, από ένα μοναστήρι σκαρφαλωμένο στα βουνά του Πόντου, στον Ξεριζωμό και τελικά στη νέα της πατρίδα στην Ελλάδα. Δύο εικόνες λοιπόν και δύο ιστορίες που εξηγούν γιατί τόσοι πολλούς ανθρώπους, γιατί για τόσους πολλούς ανθρώπους ο 15 Αύγουστος δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο εορτολόγιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λιγάκι με αυτές τις μικρές ιστορίες για δύο διαφορετικές εικόνες. Αν φτάσει λοιπόν κανείς αυτές τις ημέρες με το πλοίο στην Τίνο, η εικόνα είναι γνώριμη. Από το λιμάνι ξεκινά ο δρόμος που ανεβαίνει προς το ναό της Ευαγγελίστριας, αλλά μέσα στο πλήθος υπάρχουν κάθε χρόνο άνθρωποι που κάνουν ολόκληρη τη διαδρομή γονατιστή, εκπληρώνοντας ένα τάμα ή ζητώντας βοήθεια για κάποιον δικό τους άνθρωπο. Είναι μια παράδοση που έχει κάνει την Τίνο ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα του σημερινού 15 Αύγουστου υπάρχει μια ιστορία που μας πηγαίνει περισσότερο από δύο αιώνες πίσω. Είναι καλοκαίρι του 1822, η Ελληνική Επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Μονή και Χροβουνίου ζει μια μοναχή, η Πελαγία. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Πελαγία βλέπει επανειλημμένα σε όραμα την Παναγία, η οποία της υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο σημείο στο νησί και τη ζητά να αναζητηθεί εκεί μια εικόνα. Αρχίζουν ανασκαφές, βρίσκονται ερείπια παλαιότερου ναού, αλλά όχι εικόνα. Οι εργασίες σταματούν και αργότερα ξαναρχίζουν. Μέχρι που φτάνουμε στις 30 Ιανουαρίου του 1823, κατά τη διάρκεια των εργασιών, η αξίνα ενός από τους ανθρώπους που σκάβουν χτυπά πάνω σε ξύλο, μέσα στο χώμα βρίσκεται η εικόνα που αναζητούσαν σε δύο τμήματα. Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που αρκετοί ίσως δεν τη θυμούνται, αν όχι, αν την αγνοούν. Η περίφημη εικόνα της Παναγίας της Τίνου δεν απεικονίζει την κίνηση της Θεοτόκου, παρότι ο μεγάλος εορτασμός γίνεται στις 15 Αυγούστου, απεικονίζει τον Ευαγγελισμό, την Παναγιά και τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Η έβρεσή της συνέπεσε με μια εξαιρετικά φορτισμένη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Η Επανάσταση δεν είχε τελειώσει, το ελληνικό κράτος δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί και πολύ γρήγορα το προσκύνημα απέκτησε σημασία που ξεπέρασε τα όρια της Τίνου. Πάνω στο σημείο της έβρεσης αρχίζει να κτίζεται ο ναός που γνωρίζουμε σήμερα και η Μεγαλόχαρη συνδέθηκε σταδιακά όχι μόνο με τη θρησκευτική πίστη, αλλά και με τη συλλογική ταυτότητα του νεότερου ελληνικού κράτους. Και έτσι δύο αιώνες αργότερα η ίδια διαδρομή επαναλαμβάνεται, πλοίο, λιμάνι, ανηφόρα, ναός. Άλλος πηγαίνει για να πει ένα ευχαριστώ, άλλος για να ζητήσει κάτι, άλλος επειδή το έκανε η οικογένειά του πριν από εκείνον. Και στο τέλος της διαδρομής βρίσκεται μια εικόνα που πέρασε από τα χώματα ενός νησιού στην ιστορία μιας ολόκληρης χώρας.

δεύτερη ιστορία ξεκινά πολύ μακρύτερα από το Βέρμιο. Για να τη διηγηθούμε πρέπει να φύγουμε από τη σημερινή Ελλάδα και να φτάσουμε στον Πόντο κοντά στην Τραπεζούντα. Εκεί σε έναν εντυπωσιακό βράχο του όρους Μελά χτίστηκε ένα μοναστήρι που έμελε να γίνει για αιώνες ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς των Ελλήνων του Πόντου. Η παράδοση τοποθετεί την ίδρυσή του στο 386 μετά Χριστόν από δύο μοναχούς, τον Βαρνάβα και τον Σοφρόνιο, και πάλι σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση η εικόνα της Παναγιάς που φυλάχθηκε εκεί αποδιδόταν στον Ευαγγελιστή Λουκά. Από το Ίς του Μελά, δηλαδή στο όρος Μελά, συνδέεται και η ονομασία Σουμελά. Για τους Πόντιους όμως το μοναστήρι δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός τόπος. Στους αιώνες που ακολούθησε έγινε κέντρο παιδείας, μνήμης και ταυτότητας. Άνθρωποι ταξίδευαν από ολόκληρο τον Πόντο για να προσκυνήσουν την εικόνα και ο 15 Αύγουστος ήταν η μεγάλη στιγμή του χρόνου. Ώσπου ήρθε ο ξεριζωμός. Όταν οι τελευταίοι μοναχοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Μονή στις αρχές της δεκαετίας του 1920, δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους τα σημαντικότερα κοιμήλια. Έτσι έκρυψαν την εικόνα της Παναγίας μαζί με άλλα κοιμήλια της Μονής κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Και εκεί έμειναν. Οι άνθρωποι είχαν φύγει, η εικόνα παρέμενε στον Πόντο. Μερικά χρόνια αργότερα, μέσα στο διαφορετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ελληνική πλευρά ζήτησε να επιτραπεί η επιστροφή ενός μοναχού για να πάρει τα κοιμήλια. Η άδεια δόθηκε. Ο σουμελιώτης μοναχός Αμβρόσιος επέστρεψε στην περιοχή, εντόπισε το σημείο που είχαν κρυφτεί και τα μετέφερε στην Ελλάδα. Το 1931 η εικόνα κατέληξε στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, όπου έμεινε για περίπου 20 χρόνια, και εδώ αρχίζει η δεύτερη ζωή της Σουμελά. Το 1951 με πρωτεργάτη τον Πόντιο γιατρό Φίλων Ακτενίδη ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σωματείο Παναγιά Σουμελά. Στα υψώματα της Καστανιάς στο Βέρμιο δημιουργήθηκε ένας νέος τόπος για να στεγάσει την εικόνα και τον Αύγουστο του 1952 η Σουμελιώτισσα ενθρονίστηκε εκεί. Και γι' αυτό η ιστορία της έχει και μια ξεχωριστή δύναμη, γιατί η εικόνα έκανε με έναν τρόπο την ίδια διαδρομή με τους ανθρώπους που την προσκυνούσαν. Άφησε τον Πόντο, έμεινε για χρόνια μακριά από τον τόπο της και τελικά απέκτησε μια νέα εστία στην Ελλάδα. Έτσι, όταν κάθε 15 Αύγουστο χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν στο Βέρμιο, δεν πηγαίνουν μόνο σε ένα μεγάλο προσκύνημα. Για πολλές οικογένειες ποντιακής καταγωγής είναι και μια επιστροφή σε έναν τόπο που οι ίδιοι μπορεί να μην γνώρισαν ποτέ, αλλά που εξακολουθεί να υπάρχει στις οικογενειακές αφηγήσεις, στη μουσική, στη γλώσσα και στη μνήμη. Η Τίνος λοιπόν έχει μια εικόνα που βρέθηκε, η Σουμελά μια εικόνα που σώθηκε και ταξίδεψε, και οι δύο με εντελώς διαφορετικό τρόπο δείχνουν πως γύρω από ένα θρησκευτικό σύμβολο μπορεί να χτιστεί κάτι πολύ μεγαλύτερο, η ιστορία και η μνήμη ενός ολόκληρου κόσμου.

Θα επιστρέψουμε στους εορτασμούς για την σημερινή ημέρα. Θα κάνουμε σε λίγη ώρα και τις συνδέσεις που σας έχω προαναγγείλει. Να ανοίξουμε όμως και ένα μικρό παράθυρο στον κόσμο για κάποιες από τις ειδήσεις που μας προκάλεσαν έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον. Αποτυπώνουν και μια λίγο έτσι διαφορετική πραγματικότητα. Πάμε λίγο μέχρι τη Γαλλία και μια ενδιαφέρουσα ανατροπή έρχεται και αφορά μια συζήτηση που γίνεται πλέον σχεδόν σε κάθε οικογένεια. Πόσο νωρίς πρέπει ένα παιδί να μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποιος τελικά μπορεί να του το απαγορεύσει. Η γαλλική κυβέρνηση είχε αποφασίσει να βάλει ένα καθαρό όριο, αν θυμάστε, κάτω από τα 15, χωρίς πρόσβαση στα social media. Το μέτρο παρουσιάστηκε ως ασπίδα προστασίας για τους ανηλίκους απέναντι στον εθισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την πίεση που μπορεί να δημιουργεί η συνεχής παρουσία στις πλατφόρμες. Μόνο που τώρα το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας είπε κάτι διαφορετικό. Η προστασία των παιδιών είναι θεμητός στόχος, αλλά δεν μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο. Το Συμβούλιο μπλόκαρε αυτή την απαγόρευση, κρίνοντας ότι ένας οριζόντιος αποκλεισμός όλων των κάτω των 15 ετών παραβιάζει δυσανάλογα την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον, γιατί η συζήτηση αλλάζει επίπεδο. Δεν είναι πλέον μόνο αν το TikTok, το Instagram ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα μπορεί να βλάψει ένα παιδί, είναι και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το κράτος για να το προστατεύσει χωρίς να περιορίσει υπερβολικά τα δικαιώματά του. Και υπάρχει και μια ακόμη διάσταση. Αν μια καθολική απαγόρευση θεωρείται υπερβολική, τότε ποια είναι η εναλλακτική? Αυστηρότερος έλεγχος ηλικίας, μεγαλύτερη ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες, περισσότερος ρόλος στους γονείς ή ένας συνδυασμός όλων αυτών? Ο Εμμανουέλ Μακρόν πάντως δεν εγκαταλείπει το σχέδιο. Ζήτησε να ξαναγραφτεί ο νόμος ώστε να συμβαδίζει με την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα η απαγόρευση μπλοκαρίστηκε. Η συζήτηση όμως μόλις έγινε πιο δύσκολη. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πότε πρέπει ένα παιδί να αποκτά social media, είναι και το ποιος αποφασίζει το όριο ανάμεσα στην προστασία και στην ελευθερία.

0: Παραμένουμε στη Γαλλία για να δούμε και λίγο πώς οι διακοπές ενός πολιτικού αρχηγού είναι συνήθως προσωπική υπόθεση, αλλά μπορεί να γίνουν και πολιτικός πονοκέφαλος. Μέχρι τη στιγμή που μια φωτογραφία μπορεί να αλλάξει εντελώς το πλαίσιο. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Γαλλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Paris Match να κάνει jet ski στη γαλλική Ριβιέρα, κοντά στη θερινή προεδρική κατοικία. Μια εικόνα χαλάρωσης που από μόνη της δεν θα είχε ίσως ιδιαίτερη πολιτική σημασία, μόνο που η συγκυρία ήταν η χειρότερη δυνατή. Η Γαλλία περνά ένα καλοκαίρι με ακραίες θερμοκρασίες, με ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές. Και την ίδια ώρα αρκετοί πολίτες πιέζονται οικονομικά και πολλοί έχουν περιορίσει ακόμη και τις δικές τους διακοπές. Και κάπως έτσι μια φωτογραφία με jet ski έγινε σύμβολο. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Μακρόν ότι εμφανίζεται αποκομμένος από την πραγματικότητα της χώρας, την ώρα που πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Το Ελιζέ απάντησε ότι οι φωτογραφίες δεν ήταν εγκεκριμένες και ότι ο πρόεδρος συνεχίζει να εργάζεται κανονικά από τη θερινή κατοικία του. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ένας ηγέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δύναμη μιας τέτοιας εικόνας. Θυμίζουμε το 2014 όταν ο Μπαράκ Ομπάμα βρισκόταν σε διακοπές στο Martha's Vineyard, όταν το...
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά.

0: Ιντερνετ Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
0: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
0: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
1: www.ktismabathandroom.gr.
7: Ο σταθμός

0: υποδήματα STEM. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος

0: παπούτσι που αναπνέει.
1: Ταμάρις Comfort Anti-Shock System.
0: Αερόσολα.
1: Πικαντήλι Maxi Therapy.
0: Face Comfort.
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Από την Αφρική. Από, έχουμε μιλήσει με άνθρωπο από το Τέξας. Έχουν έρθει από παντού άνθρωποι κάθε ηλικία προκειμένου να προσποιήσουν τη μεγαλέφαρη, προκειμένου να ανάψουν την απάντα του, να ανάψουν ένα κεράκι και να προσευχηθούν. Πιστεύουμε σε αυτή τη θεσματουργή εικόνα τη Παναγία σε κάθε φορά. Είναι πάνω το κάμα του, του έχει βοηθήσει σε δύσκολε στιγμέ. Περισσότεροι είμαστε, ποτέ δεν μα το λένε, μα λένε ότι έρχονται εδώ. Γεννημένοι, αλλά οι περισσότεροι κάνουν ένα τάμα, κάνουν την προσευχή τους προκειμένου να ζητήσουν μια λύτρωση, μια βοήθεια και κάτι, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Προσφέρουν, πηγαίνουν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, προσέφονται, αφήνουν τη μανθία, αφήνουν λουλούδια, λαμπάδες, προσμένουν για μια βοήθεια, για μια συμφόρεση, να νιώσουν ότι είναι μαζί τους η Παναγία. Έχουν γονατίσει, οι περισσότεροι έρχονται γονιτεπούς εδώ στην Εκκλησία από το λιμάνι ακόμη μέχρι πάνω. Έχουν κάνει τη δική τους προσευχή, όπως είπα, θέλουν να βρεθούν μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, ένα από τα ιερότερα σύμβολα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, η οποία σήμερα μπορώ να σας πω ότι δεν φαίνεται από τα τόσα πολλά θάματα. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή τελείται ο όρθρος. Μετά θα τελεστεί και η θεία λειτουργία, κατά τη διάρκεια τη οποία ο αρχηγός του ναυτικού και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβαίνουν σε τορπιλάτα από ρυθμού στεφάνι στο σημείο που βυθίστηκαν το καταδρομικό έλλη. Γενικότερα η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ κατανοητική, η ατμόσφαιρα είναι πολύ κατανοητική. Βλέπουμε ανθρώπους με δάκρυα στα μάτια, πραγματικά, που μαθαίνουν ότι έχει κάνει φάβματα για μας η Παναγία. Ζητήσαμε τη βοήθειά της, μας βοήθησε, μας έδωσε λύση στο πρόβλημά μας, σε προβλήματα υγείας. Άνθρωποι που ήταν σοβαρά προβλήματα υγείας μπόρεσαν να τα αντιμετωπίσουν. Ας το πούμε, μας έκανε και εντύπωση, γιατί έχουμε συνομιλήσει με αρκετούς ανθρώπους. Βρίσκονται και αρκετοί επισκέπτες και από το εξωτερικό που σας είπα. Κάποιοι από τους οποίους δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν πιστεύουν, αλλά μας λένε ότι έχουμε ακούσει για την Παναγία. Έχουμε ακούσει για τα θαύματα της Παναγίας και θέλαμε να έρθουμε εδώ για να δούμε όλο το κλίμα που επικρατεί, να δούμε τον νησί, να δούμε την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, δηλαδή άλλο είναι να το ακούτε και να το βλέπετε και άλλο είναι να το ζείτε.
3: Ναι, μας μεταφέρεις, πολύ παραστατικά είναι η αλήθεια Γεωργία, τις εικόνες που αντικρίζεις, που αισθάνεσαι, είναι πολύ συγκινητική η εικόνα. Να σε ρωτήσω και κάτι έτσι λίγο πιο χρηστικό και να σου δώσω πάλι πίσω το μικρόφωνο. Εσύ κατάφερες να φτάσεις μόλις χθες το απόγευμα, ενώ ήταν προγραμματισμένο να φύγεις και νωρίτερα, γιατί υπήρχε το απαγορευτικό λόγω των ισχυρών ανέμων. Σήμερα πώς είναι εκεί οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή υπάρχει εικόνα αφήξη στο νησί, συνεχίζονται τα πρώτα πλοία. Έρχονται, συνεχίζουν.
2: Για την ώρα δεν έχει φτάσει κάθε πλοία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι και έχει αρκετό αέρα και σήμερα. Τελευταία ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Το πρωί, το απόγευμα είχε απαγορευτικό Σαφόπουλου και σήμερα με κάποιους ανθρώπους από το λιμενικό κόσμο μίλησε να θέλανε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει προσωρός κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη αρκετό αέρα. Δηλαδή, τώρα έχω βγει λίγο προς τα έξω. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι και καλά. Έχει πάρα πολλού. Έχει έντονου σχηματισμού. Δηλαδή, θέλει προσοχή. Όσοι αναμένεται να ταξιδέψει, να επικοινωνούν με τα κατατροπή στη μεναρχία και τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Γιατί αυτά τα πράγματα χαλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Μπορεί να υπάρξει κάποια έκτακτη ανακοίνωση για κάποιο αγορευτικό απόπλου ή για κάποια άρση, άμα κάποιο απαγορευτικό. Εμείς ταλαιπωρηθήκαμε πάντως. Είχε αρκετό κύμα, είχε αρκετά μποφόρ, είχε 9 μποφόρ μέσα στη θάλασσα. Περιμέναμε στο Λαύριο αρκετές ώρες, ωστόσο, μέχρι να το ξεπέρασε το σώμα, από τις 7 που έφευγε το πλοίο μας και φαντάζεσαι πόσο και τις 7 που έφευγαν από το ορισμό της Δίνος δεν έφυγαν λεπτό, παρότι δεν γνωρίζαμε μέχρι τη περίπου του μία το μεσημέρι, δεν ξέρανε αν θα ταξιδέψουν τελικά. Διότι υπήρχε απαγορευτικό, περίμεναν υπομονετικά, περίμεναν τα αρτερικά για να έρθουν εδώ πέρα. Γιατί μα φαίνεται ότι δεν εκτονόμαστε. Και με αέρα και με όλα, δεν θέλουμε να πάμε στον ίσο, θέλουμε να πάμε στην Τίμο να προσκυνήσουμε.
3: Ναι, μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, αυτό που βίωσες, αλλά και την εικόνα και αυτό που βίωσαν και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που, όπως είπες, δεν τους πτώησαν και την επίσκεψή τους στο νησί και στο ναό της Παναγίας δεν θα τους πτωούσε από το να την επισκεφθούν. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία, πάρα πολύ, τόσο για τις πολύ όμορφες εικόνες, τις πολύ συγκινητικές εικόνες που μας μετέφερες από την Μεγαλόχωρη, όσο και για το πολύ χρηστικό σου ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα, σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια από την Τίνο.

0: 15 Αύγουστο στην Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Είναι η Παναγία με τα δεκάδες διαφορετικά ονόματα από τόπο σε τόπο. Είναι τα πανηγύρια, τα τάματα, οι λιτανίες, αλλά και η επιστροφή στο χωριό. Το οικογενειακό τραπέζι, η συνάντηση ανθρώπων που μπορεί να έχουν φύγει εδώ και χρόνια από τον τόπο τους, και ίσως γι' αυτό η συγκεκριμένη ημέρα έχει αποκτήσει και μια ξεχωριστή θέση στην συλλογική μας μνήμη. Για να δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από τα έθιμα, αλλά και γιατί η γιορτή της Παναγίας συνδέθηκε τόσο βαθιά με την ελληνική λαϊκή παράδοση, έχουμε μαζί μας την κυρία Ζωή Μάργαρη, ανώτερη ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Κυρία Μάργαρη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε λίγο με τη μεγάλη εικόνα. Το γιατί ο 15 Αύγουστος απέκτησε και στη χώρα μας την Ελλάδα μια σημασία που πραγματικά ξεπερνά τα όρια μιας καθαρά θρησκευτικής γιορτής.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο 15 Αύγουστος είναι η κορυφαία στιγμή των πανηγυριών του καλοκαιριού. Γιατί πρακτικά είναι αφιερωμένος στην κίνηση της Θεοτόκου, που διακρίνεται από μια χαρμολύπη. Από τη μια έχουμε το θάνατό της, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την μετάστασή της προς τη ζωή, όπως λέει το απολυτικιό της, διότι μετά θάνατον ανεβαίνει στους ουρανούς και κάθεται δίπλα στον ιό της. Οπότε εξαιτίας ακριβώς αυτής της λιτότητας που χαρακτηρίζει μια σειρά από πράγματα που βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, τα πανηγύρια αυτά του 15 Αύγουστου συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων, ακόμα και αυτών που δεν είναι βαθιά θρησκευάμενοι. Πρώτα απ' όλα γιατί η Παναγία ως μητέρα είναι πάντα εκεί για να φροντίσει και για να προστατεύσει, αλλά ταυτόχρονα έχει και αυτή τη διάσταση που προαναφέραμε του θανάτου, της απώλειας, αλλά και της αίσθησης ότι η κοιμόμενη Παναγία που φτάνει στους ουρανούς, πρώτα απ' όλα μεσητεύει για όλους μας, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που φεύγει από αυτόν τον κόσμο και πηγαίνει στον επάνω, όπως και η δική μας αγαπημένη και κοιμημένη, η δική μας αγαπημένη νεκρή. Οπότε αυτό δίνει και μια διάσταση, αν θέλετε, ψυχικής ανακούφισης για τους ανθρώπους που έχουμε χάσει και για την φροντίδα που θα λάβουν ψηλά από την μητέρα όλων.
0: Γι' αυτό, κυρία Μάργαρη, και η Παναγία βρίσκεται και τόσο κοντά στη λαϊκή συνείδηση. Δηλαδή, βλέπουμε σχεδόν κάθε περιοχή να έχει τη δική της Παναγία, αν μου επιτρέπετε, με διαφορετικό όνομα, ιστορία, με διαφορετική παράδοση.
1: Βεβαίως.
0: Τι μας λέει αυτό για τη σχέση των ανθρώπων μαζί της?
1: Βεβαίως. Και γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει και αυτή και η διάσταση. Πολύ συχνά αποκαλούμε τον 15 Αύγουστο το Πάσχα του καλοκαιριού, και όχι τυχαία. Διότι το Πάσχα έχουμε την Ανάσταση του Ιησού, ο οποίος όμως δεν είναι σαν εμάς, δεν είναι σαν την Παναγία μας. Εδώ έχουμε την ανάληψη στους ουρανούς της Παρθένου, η οποία έγινε μάνα, έχασε τον ιό της με μεγάλο τραύμα και τώρα μεσητεύει για όλους μας σε αυτόν. Είναι η μητέρα όλων και γι' αυτό ακριβώς σε όλες τις περιοχές της χώρας συναντούμε ιδιαίτερες μορφές της Παναγίας, οι οποίες τιμώνται με βαθιά προσήλωση από ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, δεν είναι πάντα ιδιαίτερα θρησκευάμενοι.
0: Σωστά. Αν επιχειρούσαμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα του 15 Αύγουστου, ποια έθιμα θα ξεχωρίζατε, και υπάρχουν κοινά στοιχεία πίσω από τις πολύ διαφορετικές εκδηλώσεις που συναντάμε από την Τίνο και τη Βόρεια Ελλάδα, να πούμε, μέχρι τα νησιά και πιθανότατα και τα χωριά της υπηρετικής χώρας?
1: Παντού θα υπάρχει ένα, ακόμα και αν δεν είναι ο κύριος ναός της κοινότητας, παντού υπάρχει ένα ξοκλήσι, ένας ναός όπου, επειδή είναι αφιερωμένο στην Παναγία, τον 15 Αύγουστο θα συναντήσουμε μια πανηγυρική εκδήλωση. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι αυτά τα πανηγύρια, τα θρησκευτικά πανηγύρια του 15 Αύγουστου, είναι πάντα πολύ σημαντικές εθιμολογικά στιγμές για όλες τις κοινότητες. Πρώτα απ' όλα γιατί στην Ελλάδα συμπίπτουν συνήθως και με τον μήνα που παραδοσιακά κάνουμε τις διακοπές μας. Και παλαιότερα υπήρχε και μια κάμψη στις δουλειές τις αγροτικές. Οπότε εκεί μπορούσε η κοινότητα αλλά και η οικογένεια να ανασυγκροτηθεί, να βρει χρόνο να αφιερώσει στα άτομα που την απαρτίζουν και μέσα από τις θρησκευτικές πρακτικές να αναδηλωθεί και να ενδυναμωθεί παράλληλα. Με αυτή τη λογική βρίσκουμε, όπως πολύ ωραία είπατε, παντού σε ολόκληρη τη χώρα, με διαφορετικές ιδιοτοπικές παραλλαγές, εορταστικές εκδηλώσεις. με πιο γνωστές και ενδεχομένως πιο ενδιαφέρουσες για το ευρύ κοινό, αυτές που ξέρουμε και θεωρούμε κορυφαίες, όπως παραδείγματος χάρη την Παναγία της Τίνου, την Έκαν τον Ταπηλιανή στην Πάρο, αλλά και νεότερες, όπως παραδείγματος χάρη οι μεγάλοι εορτασμοί που γίνονται στην Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, μιας και με ρωτήσατε αν τι ξεχωρίζω, γιατί εδώ βλέπετε ότι έχουμε μια παράδοση που μας έρχεται. Η ιστορία της εικόνας της εορτάζουσας Παναγίας είναι έτσι πολύ δύσκολη, γιατί ξεκινάει, είναι η Παναγία η Αθηνιώτισσα που ξεκινάει από την Ακρόπολη, φτάνει θαυματουργικά στον Πόντο και επιστρέφει με κόπους και βάσανα στο Βέρμιο, όπου τώρα πια δεν είναι απλώς ένας εορτασμός πανηγυρικός της κινήσεως της Θεοτόκου, αλλά και ένα σημείο αναφοράς για όλους τους ποντίους της χώρας που ρίζωσαν την Ελλάδα μετά την τραυματική εμπειρία της προσφυγιάς και ανασυγκροτούνται συμμετέχοντας ενεργά το πανηγύρι.
0: Ναι, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και κάτι που βλέπουμε πολύ έντομα ακόμη και σήμερα, δηλαδή ανθρώπους που ζουν στις πόλεις ή στο εξωτερικό να επιστρέφουν αυτές τις ημέρες στον τόπο καταγωγής τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 15 Αύγουστος λειτουργεί και ως μια γιορτή επιστροφής, αν μου επιτρέπετε.
1: Σωστά, γιατί πρέπει να συγκροτήσουμε και να αναδηλώσουμε και την οικογένεια, όπως είπατε, το κύτταρό της, αλλά και την κοινότητα, το μικρό και το μάκρο επίπεδο. Και ιδιαίτερα στην περίπτωση να αναφέραμε τώρα την Παναγία Σουμελά, αλλά έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα σε όλη τη χώρα. Αυτό εορτάζεται με πολύ μεγάλη ζέση διαγενειακά. Δηλαδή συνευρίσκονται οι άνθρωποι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι και σε συμποσιακά γλέντια που γίνονται την παραμονή της εορτής αλλά και ανήμερα, αλλά και σε τρανούς χορούς όπως και τα καγκελάρια μας, όπου γύρω ανήμερα στην ύφος της γιορτής, όπου γύρω από το ναό στείνεται ένας τεράστιος κυκλικός χορός, όπου όλοι θα βρουν τη θέση τους στον κύκλο. Αν δει κανείς τους κύκλους αυτούς, αντιλαμβάνεται ποια είναι η θέση κάθε μέλους της κοινότητας μέσα σε αυτή, επειδή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο πιάνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και τελετουργικά θα σμίξουν όλοι, θα αναδηλώσουν την κοινότητα, θα δείξουν πόσο ζωντανή είναι, ακόμα και αν πρόκειται για μια κοινότητα η οποία το καλοκαίρι μόνο σμίγει.
0: Σωστά.
1: Γιατί όλα τις τα μέλη, όπως πολύ ωραία είπατε, μπορεί το χειμώνα να κατοικούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα και να μην βρίσκονται στον τόπο καταγωγής. Όμως εκείνη την ημέρα, την ημέρα της γιορτής, θα σμίξουν τελετουργικά και θα ξανανιώσουν συνδεδεμένοι γύρω από ένα γεγονός που είναι πολύ σημαντικό, είναι κομβική σημασία για την ύπαρξή του.
0: Κυρία Μαργαρίτα, έθιμα βέβαια δεν μένουν αναλύωτα. Πώς έχει αλλάξει ο 15 Αύγουστος μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, τι χάνεται, τι βλέπετε να επιβιώνει με εντυπωσιακή αντοχή? Και επειδή συχνά μιλάμε για τις παραδόσεις σαν να ανήκουν αποκλειστικά στο παρελθόν, οι νεότερες γενιές εξακολουθούν να συμμετέχουν. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένα πανηγύρι, ένα τοπικό έθιμο να αποκτήσει διαφορετικό νόημα και για νέο άνθρωπο σήμερα?
1: Βεβαίως, και πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί εντοπίζονται σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στα εκκλησιαστικά κομμάτια που λίγοι γνωρίζουν πώς εμπλουτίζονται ή αλλάζουν. Παραδείγματος χάρη, η περιφορά της εικόνας, αυτό που περιγράφεται σε πολλές κοινότητες ως επιτάφιος της Παναγίας, κατά αναλογία με τον επιτάφιο που γίνεται την Μεγάλη Παρασκευή, είναι ένα νεότερο έθιμο, το οποίο όμως πια θεωρείται πως έχει βρει και αυτό τις ρίζες του και τη θέση του στις εορταστικές εκδηλώσεις. Το κομμάτι το κοσμικό σε αυτό, δηλαδή που οι περισσότεροι βιώνουν και συνδέεται με τα γλέντια αλλά και με τα προσκυνήματα, εντοπίζουμε πάρα πολλές αλλαγές αλλά και πάρα πολλά σημεία που παραμένουν σταθερά. Παραδείγματος χάρη, εντοπίζουμε όπως την Παναγία της Αγιάσου παραδοσιακές πρακτικές με τους ανθρώπους να περπατούν χιλιόμετρα την παραμονή το βράδυ για να φτάσουν πεζοπορώντας από την Μυτιλήνη στην Εκκλησία της Αγιάσου να προσκυνήσουν. Παρατηρούμε όμως και αλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη στα πανηγύρια, ότι τα γλέντια πλέον γίνονται με διαφορετικό τρόπο και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το περίφημο γνωστό στους πάντες πλέον πανηγύρι της Λαγκάδας στην Ικαρία, η εισροή των νέων ανθρώπων, όχι μόνο αυτών που έλκουν την καταγωγή τους από το νησί, αλλά από ολόκληρη τη χώρα, φαίνεται να έχει μαζικοποιηθεί. Το να λάβει κανείς μέρος σε ένα τέτοιο πανηγύρι θεωρείται κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα ψυχαγωγικό. Και εδώ οφείλω να πω, έτσι, μελετώντας το αντικείμενο, πως συχνά, ενώ παλαιότερα υπήρχε μια καλύτερη σχέση μεταξύ επισκεπτών και μελών της τοπικής κοινωνίας, οι άνθρωποι, οι επισκέπτες, φτάνουν να είναι τόσοι πολλοί και σε κάποιες περιοχές όπως τις Λαγκάδες που προαναφέραμε να είναι και κάπως απρόσεχτοι ως προς αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει στον τόπο, με αποτέλεσμα να ενοχλούν την κοινότητα που τελεί το πανηγύρι της. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι μετά ειδικά την πανδημία εμφανίζεται η νεολαία να συμμετέχει μαζικά σε αυτά τα πανηγύρια, να οργανώνει τις διακοπές της με βάση τους πανηγυρικούς εορτασμούς που λαμβάνουν χώρα και τις τοπικές κοινότητες να βρίσκονται σε ένα σημείο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο παραδοσιακό και στο μετανεωτερικό, προσπαθώντας να βρουν νέες διόδους για να γιορτάσουν το πανηγύρι τους και για να υποδεχτούν με τους όρους τους τους ξένους που τους τιμούν, έτσι θεωρείται, με την παρουσία του.
0: Ίσως, κύριε Μαργάρη, να είναι τελικά και αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 15 Αύγουστου στην Ελλάδα, ότι μέσα στην ίδια ημέρα συναντώνται η πίστη, η λαϊκή παράδοση, το πανηγύρι, όπως πολύ ωραία μας περιγράψατε, η οικογένεια, η μνήμη ενός τόπου, αλλά και η ανάγκη να επιστρέφουμε έστω και για λίγο σε ανθρώπους και μέρη που αισθανόμαστε έτσι πολύ δικά μας. Και θα ήθελα, έτσι πριν κλείσουμε, αν έπρεπε τελικά να κρατήσουμε μια εικόνα που να συνοψίζει τον ελληνικό 15 Αύγουστο, ποια θα επιλέγατε?
1: Θα έλεγα, ορμόμενη από το ερώτημα που μου κάνατε πιο πριν, ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ ζωντανό. Μόλον ότι μας έρχεται από πολύ βαθιά στο χρόνο, ανανοηματοδοτείται και μετασχηματίζεται διαρκώς, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Δεν είναι κάτι μουσιακό, είναι κάτι ζωντανό, είναι μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά, την οποία βιώνουμε όλοι και εύχομαι όλοι να την απολαμβάνουμε με τις ιδιαιτερότητές της όπου βρισκόμαστε την ημέρα της γιορτής.
0: Κυρία Μάργαρη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν η κυρία Ζωή Μάργαρη, ανώτερη ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Και θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα γυρίσουμε.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Το μεγαλύτερο διήμερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Η Αδελφότητα Μοναστηρακιωτών του Σωτήρος παρουσιάζει στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Τετάρτη 19 Αυγούστου, το Δημοτικό Γλέντι παίρνει φωτιά. Γιώργος Βελισάρης, Χαρά Βέρα, Σπύρος Σιόλος. Μαζί τους η Μαρίνα Λαζαράκη, ο Κωνσταντίνος Βελισάρης και στα κλαρίνα ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον Μάκη Μπέκο. Και την 5η 20 Αυγούστου η κορυφαία συνεργασία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Άρης Μουκοπέτρος θα βάλουν φωτιά στη νύχτα. Μαζί τους η Ηλιάνα Ζέρβα, ο Νίκος Δούρος. Και στο δημοτικό πρόγραμμα της βραδιάς, στα κλαρίνα, ο Άρης Μουκοπέτρος και ο Βαγγέλης Παντιόρας. Στο τραγούδι, ο Σωτήρης Κούνας, η Χρύσα Κωνσταντινοπούλου και ο Δημήτρης Λάλεζας. Τετάρτη 19 και 5η 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 14 14 14. Μην λείψει κανείς.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
1: Τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά μου επορεύθη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσαντο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εστήρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ Κυρίου μου προς με. Ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος να γαλιάσει εν τη κοιλία μου, και μακαρία υπιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λαλαλημένης αυτή παρακυρίου,

Κατά το μέγαλό σου, κατά το πλήθο των εκτιμών σου, εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου, καθάρισόν με. Την ανομία είναι εγώ και να όσκο και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντό. Συμμόνω ημαρτών και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα. Όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει την οκρινέ θέση. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και ένα αμαρτία ήχησε σε με η μητρή μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι γάψα, στάδλα και τα κρύφια τη σοφία ο δίδο άσμου. Ραντιεί με ισόμο και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτίζει μια καλία συγκεφροσύνη, να γαλιάσονται ω θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπικό σου από τον μαρτυρό μου και πάσα τη ανομία με εξάλληψαν. Καρδία καθαράν κτίσεων είναι μια Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν εν τη εγκάτη μου. Μια απορρίψη μου από το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγιο μια τανέλησε με μου. Απόδοση με την αγαλία σε εσωτερία σου και πνεύμα τη γεμονικό στη διξόν μου. Διδάξω νόμο σα οδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεό εταιρεία μου. Αγαλιά τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενέσή σου. Ό,τι ή θέλει σε θυσία να το κάνω, το καθόλου να το προδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο. Καρδίνε σε τριμμένο και την ταπεινωμένη ο Θεό του εξουδενό. Αγάθινον κύριε και ευδοκίε των νησιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά εγκλωτοαυτώματα. Τότε ανήσου είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχου.

Δόξον του Αγίου Πατρός Σημώνου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματούργου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, του Οσίου Πατρός Σημών Αντωνίου, του Μεγάλου, του Καθηγητού της Ερήμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων.

Αμήν. Μακαρίτω μεν σε πάση γενναία Θεοδό και Παρθένα. Εν σίγαρο ο χώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκέπτρα της βασιλείας τεσσές εκκλησίες κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Άλλιον πρωτογενές κοιτών εντός και ον πύρτης τριμμένων ταφίσου του προεικόνισμα, που Ιωνάς υποφύτης αναδέληχτε, τεσσοσμένος γάρος και προπέμποτο ασυνής ευώα, ίσως η μεταφωνής ενέσεως Κύριε, υπεραγίεθο το Χριστόν ημάς, νέμιση τα υπερφύσιν άναξο πάντων Θεός, εργά το δίκτυν παρθένων ως περεφύλαξεν, ούτως εν τάχου το σώμα διετήρησεν αδιάφθορον και συνελόξασε θεία μεταστάση, γέρασι ως περιός μητρή χαριζόμενος. Υπεραγίεθο το Χριστόν ημάς, όντως εως φαϊνήν λιχνή αναήλου πυρός, θυμιατήριον θείου χρήσεων άνθρωπος εν της Αγίων Αγίης κατεσκήνωσε, στάμνων ράβδον τε πλάκα θεόγραφων κυβωτών Αγίαν, τράπεζαν λόγου ζωής, παρθένε ο τόπος σου. Την θείαν ταύτην και πάντιμον τελούνται σε ορτήν ηθόφρονες της Θεομήτωρος. Δέθε τα σκύρας προτίσομεν, τον εξαυτίστε εκθέντα Θεόν δοξάζοντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εξού ζωή ανατεταλκέ, τα σκλής της Παρθενίας μίλησασαν, πόσον το άθρα των ζωαρχικώντες ο σκήνομα της του θανάτου πείρας γεύωνε μέτοχον, και νίγκια ή και σώνας τον αιώνα μην. Ζωής υπάρχτες ατέμενος, ζωής της αηδίου τετήχικας, δια θανάτου γαρ, προς την ζωή μεταβέβηκας, ή την ζωή

0: Αμήν. Την εμπρεσβή εισακή με τον Θεοτόκον και προστασία εισαμετάθε τον ελπίδα, πάθος και νέκρουσες ούκα κράτησεν. Ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν. Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
1: Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
0: Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, που γαρ δίχως του κόσμου ανυμνή σε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρης ειών ο χείροσόν μου. Σιγάρ βοάς των ετούντων πιστός τας αιτήσεις πύρουν. Σίων μη δώρησε γλώταν, προφοράν, λογισμόν ακατέσχυνον. Πάσα γαρδώσεις ελάμψεως, παρασού καταπέμεται, φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
1: Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
0: Τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη της παντσεύτου μεταστάσεως, της υπερενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, που θαύμα αθνίσκην κοσμοσότηραν κόριν, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεχνικότος, ζία ήρθε ο μήτωρ καν δεκά τη θάνε πέμπτη. Ίστες Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γινίδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού.

Κόνιν, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώ

Πάν και πολλά και εσύ προσπίτουμεν και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επτινδέησιν μόν καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος και εδώ εις φυγαν ένοχον και ακατάχνητον την Παράστασιν του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύους ίση, αν ενόχλος και κατακλείτος μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Γερασίμου, Παναγιώτου, Νικολάου, Νικολάου, Ιωάννου και Αναστασίου των Πρεσβυτέρων, Παναγιώτου Διακόνου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των μετευλαβίας και κατανήξεως μετεχόντων εις την Ιεράν Μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των εορταζόντων την Αγία Μεορτήν και Πανήγυριν ταύτην, και πάντων των προσφερόντων δώρα εν αυτή, των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναοτού του και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, των εν της ιερής του έθνους μοναγών συν ηρωικός αγωνισμός.

των ιερατευσάντων εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, των δούλων του Θεού, Ανθίμου Θεοφάνους Ευγενίου Μελετίου Διονυσίου Χρυσάνθου Μελετίου Ιωακήμ, Παρθενίου Ζαχαρίου Ευγενίου Γρηγορίου Ευγενίου Δανίου, Δημητρίου Δωροθέου Νικηφόρου και Δανίου των Αρχιερέων, Μεθοδίου Παρθενίου Γρηγορίου Χρυσάνθου Αγαπίου Ιερεμίου Ιωαννικίου Βυσαρίωνος, Χρυσάνθου Νεκταρίου Μακαρίου Χρυσάνθου Χρυσάνθου Γαβρίου, Νεκταρίου Βυσαρίωνος Θεοφάνου Σημεών Χρυσάνθου Νεοφύτου Δανίλ Θεοφάνου Παχωμίου, η Εζεκίηλ Ανθίου Μακαρίου Διονυσίου Θεοδοσίου Χρυσάνθου Θανασίου Κυπριανού Διονυσίου Αναστασίου Ανατολίου Ηλία Ανδρονίκου Βενεδίκτου Παρθενίου Ιωσήφ Ιωαννικίου Δανίλ και Ιωάννου των Ιερομονάχων Δημητρίου Δαμιανού Ιακώβου Βίκτορος Παναγιώτος Πλήδωνος Παναγιώτου Αγγέλου Βασιλείου Ευσταθείου Ιωάννου Ιωάννου Παναγιώτου Παμινώντα Χαραλάμπους Φιλίππου Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου Νικολάου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων των κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των οικείων αυτών Ελένης Βασιλίσης Μιλίτσας Αντωνίου Παναγιώτου Ιωάννου Σταμούλας Αγγελή Ξάνθος Αργύρος Δέσπος Ιακώβου Χρήσου Ζαχαρένιας Γεωργίου Εμιλίου Ελπινίκης Ιακώβου Κωνσταντίνου Χρυσούλα Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου Θεοδόρου Ιεσμίνης Παναγιώτου Ηλία Λεωνίδου Σπυρίδωνος Βασιλικής Ζωής Σταύρουλας Θεοδόρου Ερίκου Κωνσταντίνου Βασιλείου Σπυρίδωνος Ευαγγέλου Νικολάου Ιωάννου Αγλαΐας Σοφίας

όλοι μαζί. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα επί τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

και ο Καπέρης της πάντα πει ο νέος σημάς εις τον ουρανό ανοιγεγέ στην Βασιλεία ως χωρίς την μέλουσαν υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν εσύ το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ρουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρώνων δέξης την κατηξίω σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αγγέλων και μιλιάδες αγγέλων τα χεροβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτέρωτα.

όπως με τον ορθόδοτο των λόγων της αληθείας παντός του Πρεσβυτερίου της Ιεχουστό Διακονίας παντός του Μοναχικού Τάγματος έτ προσφερμένης λογική ταύτλα τρίαν υπέρ της Οικουμένης υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας υπέρ των Αγνία και Σαμνή Πολιτεία Διαγόντων υπέρ των Τριστοτάτων και Φρουτούρες των Μόνων Βασιλέων παντός του Παλατίου και του στρατοπέδου αυτών δώσ' αυτής Κύριε μου πάντο βασίλειον να κοιμήσει εν τη γαλήνη αυτών ήρεμον και ησύχιον βίων διάγουμεν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Εν πρώτης μίστη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη σώων εν τη μονηγία μακρό ημερεύοντα.

πας πόλεως και χώρες των πίστηκούντων αυτές, νίστη, Κύριε, πλεόντων, υπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών, νίστη, Κύριε, των εορταζόντων, την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην των ασθενείς κατακειμένων αδελφών ημών, Σπυρίδωνος Χρυσούλας Βασιλικής Αγγελικής Παναγιώτου Μαφάκ Ευαγγέλου Βασιλείου και πάντων των καρποφορούντων της Αγίας Σου Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και επί πάντα σημάς τελείως εξ Απόστολων.

0: Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Πνεύματος σου.
0: Γνωρίζετε αγαπητοί αδελφοί την προσπάθεια που γίνεται στην τοπική μας εκκλησία και ιδιαίτερα στην ενορία αυτή με το ενοριακό πνευματικό της κέντρο για την εκκλησιαστική αγωγή των παιδιών και των νέων μας και των οικογενειών τους μέσα από διάφορους τρόπους ώστε να καθίσταται συνεχώς και διαρκώς επίκαιρο και γνωστό το μήνυμα του Ευαγγελίου, η πρόταση ζωής του Χριστού μας. Το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως μας μέσα από διάφορες δράσεις όπως η κατασκήνωση στην πόλη που σε λίγες μέρες αρχίζει, όπως δραστηριότητες για τους γονείς, οι διάλογοι γονέων, τα κατηχητικά σχολεία, οι παιδικές και νεανικές συντροφιές όπως λέγονται σήμερα, εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις, δίνει την δυνατότητα σε όσους θέλουν και ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό της τοπικής μας εκκλησίας, στο κάλεσμα του Χριστού μας ουσιαστικά, να γνωρίζουν εξ απαλών ονείχων την πίστη μας. Την πίστη αυτή που οι πολλοί επιμένουν να αγνοούν, ο λαός μας όμως έχει βαθιά ριζωμένη στην καρδιά του και θέλει να βρίσκεται στο κέντρο και στο προσκήνιο της δημόσιας ζωής, έστω κι αν αρκετοί θέλουν να σπρώξουν την πίστη μας στο περιθώριο. Η Αγία μας Εκκλησία επιμένει να απευθύνει αυτήν την πρόταση και στα παιδιά και στους νέους μας προσωπικά, αλλά και στις οικογένειες οι οποίες καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε αυτήν την προσπάθεια και την αγωνία έχουν χειροπιαστεί και ορατεί την συμπαράσταση της Εκκλησίας μας μέσα από τις διάφορες δράσεις που περιγράψαμε. Όλη αυτή η προσπάθεια χρειάζεται όλων μας την στήριξη με την προσευχή μας πρώτα-πρώτα, με τον καλό μας λόγο, αλλά και με αυτό που μπορεί ο καθένας να διαθέσει, διότι πρόκειται για δράσεις που έχουν τις δικές τους υλικές απαιτήσεις και όπως το κάνετε και το κάνουμε πάντοτε, αξίζει και στον δίσκο που θα περιαχθεί να συνεισφέρουμε αυτό που ο καθένας έχει την δυνατότητα.

μόνο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμε.

παρακαταθέμεις την ζωή μονάπα σαν και την ελπίδα δέσποτα στην άνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηκετεύομεν καταξίωσουν μας με τα λαβήν των επουραγίων και φρικτών νηστηρίων τα αύτης της ιεράς την πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς μηδότους εις άφησαν αμαρτιών συγχώρησαν των μελημάτων εις πνεύμα του Αγίου Κοινωνίαν εις βασιλείωσον κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν

του σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ιστο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δε σου τώρα να θενέπειται του υποκυκλικότητα τη αυτών κεφαλά που γαρέκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύον δε σου τα προκείμενα πα μήνε άθαν εξομάλισουν κατά την εκάστο διαν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον, του οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ή ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Όσου και Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου και Κτηρίους και Πατρόντων της Βασιλείας και εν θέη στο αγιάσιμα σου άνω του Πατρίς και Αθήμενος και όδη ημίν ώρα του συνόμ και καταξίωσον κρατεά σου Κύριε με τα δούλη ημίν του αχράτου σώματος και τιμίου αίματος και δι' ημών πάντη το λαό.

0: tegen een prikkel gaan hier.
1: Allah. Nee.

παιδεία πάντω. Είναι η πίστη

Φιλός ελέο Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Θεοφρουρήτου Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, εγκύκλιος του Μαντορική, επιτικημήσει και της ουρανούς μεταστάση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, προς των ιερών κλήρων τις μοναστικές αδελφότητες και των ευσεβή λαών της Θεοσός του Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης. Αδελφοί μου και παιδιά μου εν Κυρίω, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, την κοίμηση της οποίας σήμερα τιμά και εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία, έχει κεντρική θέση στη Θεία Οικονομία, στην Ορθόδοξη Θεολογία και στην καθημερινή λατρεία. Όλη μας η πίστη, η δογματική διδασκαλία, η υμνολογία, η σύνθεση και διάταξη των ιερών ακολουθιών πλέκεται γύρω από τη Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού. Η Χριστολογία, δηλαδή η αλήθεια περί του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκφράζεται μέσα από τον θεόπνευστο όρο Θεοτόκος, που οι αγιότατοι και σοφότατοι πατέρες της Εκκλησίας μας διετύπωσαν στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Συνοδικές αποφάσεις όπως αυτές της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ποικίλα θαύματα, απαντήσεις σε προσευχητικά αιτήματα, φανερώσεις σε αγίους και απλοϊκούς ανθρώπους, καθιστούν την Παναγία μας ένα πρόσωπο πολύ μακρινό για το μεγαλείο Του και πολύ κοντινό για τη συγγένεια και την αμεσότητα της παρουσίας Του. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει να παρουσιάσει όχι μόνον η ανθρώπινη φύση, αλλά και ολόκληρη η κτήση. Είναι ανωτέρα ακόμη και των αγγελικών δυνάμεων, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Η παρουσία της στον κόσμο δεν αποτελεί μόνον ένα λαμπρό παράδειγμα αγνότητος, καθαρότητος, ταπεινώσεως, μία μοναδική όντως σύνθεση καθολικότητος και πληρότητος αρετών, ένα πρότυπο αγιότητος. Δεν αποτελεί μόνο την μέγιστη παρηγοριά για κάθε άνθρωπο, την ακατέσχητον προστασίαν, την μοναδική εν κινδύνης και θλίψες ναήμες ητίαν πάντων των εις αυτήν προστρεχόντων. Η Παναγία αποτελεί την κλίμακα διείς κατέβει ο Θεός και την γέφυρα την μετάγουσαν τους εκ γης προς ουρανών. Η Εκκλησία μας στο πρόσωπό της βλέπει αυτήν που διευκόλυνε τον Θεό στην ανθρώπισή Του και αυτήν που κατεξοχήν συμπαρίσταται στον άνθρωπο στον αγώνα για την θέωσή Του. Περισσότερο από το παράδειγμά της ωφελούν οι πρεσβείες της. Περισσότερο από τις αρετές της χρειαζόμαστε τη μεσητεία της. Τις μέρες αυτές με τις καθημερινές παρακλήσεις μας καταθέσαμε με θέρμη, ελπίδα και πίστη στην ιερά της εικόνα τις θλίψεις, τις ανάγκες, τα αιτήματα, τον πόνο της καρδιάς μας. Η προσευχή μας προσδοκά την απάντησή της. Σήμερα η Εκκλησία μας, καθώς μας παρουσιάζει το γεγονός της υπερκόσμιας αναχώρησής της από αυτόν τον κόσμο, της κοίμησής της όπως την ονομάζει, μας την προσφέρει και ως οδός σωτηρίας. Η Παναγία μας είναι η μεταθάνατον ζώσα που σώζει πάντοτε αΐ την κληρονομία της, δηλαδή όλους εμάς που συναποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί και παιδιά μου, η Παναγία μας έγινε η μεγάλη μάνα του κόσμου που επιβεβαιώνει τη θέση της αυτή αδιάκοπα στο διάβα των αιώνων με την προσφορά της ίδιας της καρδιάς της σε κάθε άνθρωπο που θα την προσεγγίσει και θα την επικαλεστεί. Ό,τι εμείς αδυνατούμε να πούμε άμεσα στον κόσμο, το λέει εκείνη για εμάς. Με την ευκαιρία λοιπόν της μεγάλης σημερινής εορτής, εύχομαι σε όλους σας η Παναγία μας να είναι βοήθειά μας, τα αιτήματά μας εισακουόμενη προσευχή της, οι άγνωστες σε εμάς ανάγκες μας γνωστές σε αυτήν, αφορμές δεήσεων και συμπαραστάσεως. Η κοίμησή της αφύπνισή μας και η ενώπιον του θρόνου του Θεού παράστασή της πρεσβεία θερμή για ολόκληρο τον κόσμο μας. Ας είναι η ζωή μας συντονισμένη με τη ζωή της Παναγίας μας. Ας είμαστε ενωμένοι με την Αγία μας Εκκλησία,
εικόνα της οποίας αποτελεί η Παναγία μας, ώστε να αξιωθούμε και εμείς των αιωνίων αγαθών τα οποία απολαμβάνει η Υπεραγία Θεοτόκος, η γλυκιά μάνα του Κυρίου μας και όλων μας, την οποία και σήμερα τιμούμε. Παναγία μας, ας είναι σκέπη και βοήθεια πάντων ημών, διάπειρος προς την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων ευχέτη σας, ο Μητροπολίτης και πραγματικός σας πατέρας, ο Λευκάδος και Ιθάκης Θεόφιλος. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί αδελφοί, μετά τις ευχές του Σεβασμιωτάτου του Μενάρχου μας, μερικές σύντομες ανακοινώσεις. Πρώτα-πρώτα, σήμερα το βράδυ στις 8 στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων θα ψαλεί η τελευταία παράκληση και τα εγκόμια της Παναγίας μας και θα λιτανευθεί από εκεί ο επιτάφιός της στους δρόμους της πόλης μας. Μετά την λιτανία, γύρω στις 10, 10 και 4, εδώ στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας, θα ψάλουμε τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό για την μνήμη του Οσίου Γερασίμου του Εγκεφαλινή, από την οποία γιορτάζει αύριο η Εκκλησία μας, και πάλι εδώ θα έχουμε την Πανήγυρη του Αγίου Γερασίμου με τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία το πρωί και 8 η ώρα την παράκληση και την λιτάνευση της εικόνας του μέσα στο ναό. 8 η ώρα, όχι 6.30 που λέει ένα άλλο πρόγραμμα. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, μετά την Ευχαριστία, θα ψάλουμε για λίγη ώρα τα εγκόμια της Παναγίας μας και στο τέλος μπορείτε να πάρετε ως ευλογία μία εικόνα της Ευαγγελιστρίας, για πρώτη φορά τυπώθηκε και την μοιράζουμε, να την έχετε ως ευλογία από τον σημερινό σας εκκλησιασμό. Στην έξοδο επίσης μπορείτε να βρείτε κουπόνια για την ενίσχυση του Εράνου Αγάπης που γίνεται αυτή την περίοδο για το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, που προσπαθεί να συμπαρίσταται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και η όποια προσφορά μας να είστε σίγουροι ότι πιάνει τόπο, και επίσης τα ημερολόγια της ενορίας τα οποία τυπώθηκαν πρόσφατα με σχέδια από ναούς της πόλης και του νησιού μας, προσφορά του συμπατριώτη μας σημαντικού σκητσογράφου κυρίου Κώστα Σκλαβενίτη, τον οποίο και ευχαριστούμε. Να ανακοινώσουμε επίσης ότι την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου των Σκάρων, έξω από το χωριό Αλέξανδρος, ένα μοναστήρι που τώρα ολοένα αναστηλώνεται, ξεκίνησε το καθολικό κεντρικός ναός δηλαδή, και σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε και με τα κελιά, θα έχουμε την ερχόμενη Τρίτη 18 του μηνός μία μουσική παράσταση με το σύνολο παραδοσιακής μουσικής Μανεριτζίδες, τον Κυριάκο Κουβέντα και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα μουσικό ταξίδι από το Αιγαίο στο Ιόνιο. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να προσκυνήσει τον Άγιο Γεώργιο, να γνωρίσει αυτό το σημαντικό μοναστήρι και να απολαύσει βέβαια την βραδιά εκείνη που αναμένεται υπέροχη. Θα έρθουμε να κοινωνήσουμε σε λίγο. Παρακαλώ να εξετάσουμε τον εαυτό μας, να έχουμε ετοιμαστεί. Να μην έχουμε κάτι που να μας χωρίζει από τους αδελφούς μας. Αν δεν μιλάμε για παράδειγμα με κάποιον, ας συγχωρεθούμε πρώτα και κοινωνάμε στη συνέχεια. Να έχουμε συμμετάσχει στην νηστεία της Εκκλησίας μας όσο μπορούμε, στο μυστήριο της μετάνοιας και της εξομολόγησης, και με ησυχία και τάξη να έρθουμε να κοινωνήσουμε. Θα προηγηθούν τα μωρά παιδιά που είναι στην αγκαλιά με τις μητέρες ή τους συνοδούς τους, στη συνέχεια τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά και οι μεγάλοι με μία σειρά από δεξιά, όπως βλέπετε, θα έρχεστε και θα επιστρέφετε στη θέση σας από αριστερά, όπως βλέπετε τώρα. Να παρακαλέσω όμως να παραμείνουμε στο ναό και μετά τη Θεία Κοινωνία για την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας και με τα εγκόμια της Παναγίας μας.

Ibrahim'e

μυστήριο. Αξίω ευχαριστήσω μεν το κυρίω. Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τη άμενη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε στη δέση του φιλάνθρωπου για τον ψυχόν μόνο την παρούση ημέρα και τη ξύωση ημά των πρωινίων και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησων ημών την οδόν. Στήριξον ημά το φόβο του πάντα, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχέ και εκκλησίε εν δόξου του Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία στην πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ ο αγιασμό ημών και στην δόξα αναπέμπομεν το πάντα.

Χριστέ ο Θεός ημών, ο διαθανάτου την αφθορών σου μητέρα εκ ζωής προς ζωήν την ακύρετον μεταστή σας και τα φύσαν αυτήν της εν τάφο διαφθοράς υπερλόγων υψηλωτέραν εργασάμενος και προσκυδίαν αυτής τους στους Αποστόλους πανταχώθεν συναγαγών, αυτός τες πρεσβείες αυτής πάντα σημάς τους την αυτής εορτάζοντας μετάστασιν λύτρωσε πάσης νεκράς ενίας και πράξεως και πάσης ψυχικής διαφθοράς ελευθέρωσον, του της απογνώσεως θανάτου διάσωσον και του της απιστίας και κακοπιστίας μνήματος διαφύλαξον και της φιλοχρής της βασιλεύσιν ημών πάσαν επιβουλήν και τυραννίδα κατακίμησον και πάσαν βαρβάρων θρασίτητα νέκρωσον και πάντων των επανισταμένων το σοκηρύγματι τα φριάγματα ταπείνωσον και πάντα στη αιωνίου ζωής καταξίωσον, ότι πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και πρέπει στη δόξα συν το ανάρχο σου Πατρί, το παρα...

Θεέ ο Θεός ημών ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντε της χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη την ενορία και την ίσο ταύτη εν της οίκης των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και πανηγυρήν ταύτην και εν το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι

Παναχράν και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου προστασίες των Τιμίων.

χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσους και όσες γιορτάζουν. Περνώντας για το αντίδωρο, θα πάρετε τον Άρτο, όπως είπαμε, και την εικόνα της Παναγίας μας, ευλογία. Στην έξοδο υπάρχουν τα κουπόνια για τον Έρανο Αγάπης και τα ημερολόγια. Και το βράδυ, υπενθυμίζουμε, μετά την Λιτανία της Παναγίας μας, ο Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Γερασίμου. Χρόνια πολλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς.

0: Που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
12: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
14: www.ktismabathandroom.gr.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα.
14: Speedex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
15: Geox,
17: Lacoste,
15: Gant,
17: Replay,
15: Sakiris Malas,
17: US Polo,
15: Boss,
17: Cricket,
15: Damiani,
17: Skechers,
15: Versace,
17: Robinson
15: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
15: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
17: Aerosola,
15: Piccadilly, Maxi Therapy,
17: Base Comfort,
15: Skechers Memory Foam.
17: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
15: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
15: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Σε το παραμύθι τον έπεισε, κυρία Ιβαλιώτη.
3: Εντάξει, υπάρχει και αυτό, αλλά έχετε και εσείς ευθύνη σε αυτό.
2: Απόλυτη, απόλυτη.
3: Είμαστε,
2: απόλυτη.
3: Το φως πέφτει με τις δικές σας ενέργειες στις φωνές τις παράτερες, τις παράλογες, γιατί είναι περίεργες, γιατί μπορεί να σας φέρουν ακροαματικότητα και διαφημίσεις.
2: Το δέχομαι, όπως ακριβώς το είπατε, δεν θέλω να είμαι αυτοαναφορικός, και εγώ συμμετείχα, αλλά ως ένα βαθμό προσπάθησα λιγάκι να ξεφύγω από αυτό το καθεστώς, αλλά το δέχομαι 100% είναι έτσι όπως το λέτε. Ναι. Το δέχομαι.
3: Τέλος πάντων, όλα τελειώνουν στη ζωή και ο Στέφανος ο Μάνας έκανε τη διαδρομή του. Νομίζω ότι για όσους έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να ξεχωρίσουν το πολύτιμο από το ευτελές, ήταν μια μεγάλη μορφή. Πέρασε η εποχή του. Ελπίζω να ξαναβρεθούν και άλλες φωνές σαν τον Στέφανο.
2: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
3: Ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Τον συμπορεύτηκε, τον γνώρισε τον Στέφανο Μάνο, γνώρισε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στη χώρα μέσω έργων τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να γνωρίζουμε καν το πόσο έχει συμβάλει αυτός ο πολιτικός. Το μη στην αδράνεια λέγεται το βιβλίο, το αναφέρω γιατί το έχω διαβάσει και για όποιον δηλαδή έτσι θέλει και να βαθύνει λιγάκι να γνωρίζει. Το μη στην αδράνεια λέγεται το βιβλίο που έβγαλαν πριν από λίγα χρόνια ο Άρης Πορτοσάλτε για τον Στέφανο Μάνο μέσα από μια σειρά συζητήσεων, συνεντεύξεων, συνομιλιών, ανατομία της κοινωνίας μας, το πώς πορεύθηκε αυτή η χώρα μέσα από τις κακοκτοπιές και πού τελικά κατέληξε.

Γεια σου, Νίκη μου. Σχετικά με την παρατήρησή σου για την εικονογράφηση της Παναγίας μας, μου λες ότι έχασα την αρχή της εκπομπής γιατί ήμουν στην εκκλησία, στον Άγιο Γεώργιο Ριζάρη, εκεί ο Ρουρούς, ο Άγιος Νεκτόριος. Να έχεις την ευλογία του και ό,τι καλύτερο, Νίκη μου, για εσένα και την οικογένεια. Η αρχή της εκπομπής, έτσι και η συζήτηση που είχαμε με τη Νίκη, ήταν σχετικά με το πώς εικονογραφείται η κίνηση της Θεοτόκου, της Παναγίας μας, στη Δύση και στην Ανατολή, στο πέρασμα των αιώνων. Πρόσεξε, αριστομένη, παρότι είμαστε εντελώς εκτός, θα πω το μήνυμά σου για έναν λόγο, γιατί συμβαίνουν... Και είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός αυτό, η απώλεια του Στεφάνου Μάνου, αλλά πρέπει να σταθούμε κιόλας στα της ημέρας, και είναι μια ημέρα που αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από εσάς βρίσκεστε έξω, είστε στις εκκλησίες μας, είτε σε έναν τόπο διακοπών, χωρίς βεβαίως να παραβλέπω ότι πάρα πολλοί, για πάρα πολλούς είναι και ημέρα εργασίας εδώ, γιατί τα καταστήματα, εστιατόρια, αυτά, καφετέρειες δουλεύουν και υπάρχει και ένας κόσμος που το 15 Αύγουστο απλά έχει σηκωθεί από το κρεβάτι του και έχει πάει στην εργασία του. Να ευχηθώ λοιπόν καλή δύναμη, καλή αντοχή. Επειδή λοιπόν είναι μια τέτοια όμορφη μέρα και για να αλλάξουμε το κλίμα, μου βοηθάει το μήνυμά σου. Πριν από λίγο λέει ο Αριστομένης με τον παρά μου, δεν σε κατηγόρησε κανείς, Αριστομένη μου, ότι τα κλέψες. Νίκιασα σε μια ξαπλώστρα deluxe με όλα τα comfort για δύο. Πρώτο κύμα, φόρα παρτίδα. Πρέπει να τάσκασες καλά. Πες μου πού το έκανες αυτό. Εάν το έχεις κάνει σε καμία περίεργη παραλία, μπορεί να έχεις δώσει και κατοστάρικο. Πες μου πού το έκανες. Για το υπόλοιπο του μηνύματος θα βγάλω το σεξιστικό που έχεις και θα κρατήσω το άλλο, το σχόλιο σου για τα τατουάζ. Μου λες ότι βλέπω παντού ανθρώπους με τατουάζ. Τι να κάνουμε, είναι η μόδα. Όλοι οι πιτσιρικάδες σήμερα έχουν τατού. Δύσκολα βρίσκεις άνθρωπο χωρίς τατουάζ σήμερα.

εύχομαι τα καλύτερα. Είτε βρίσκεστε σε μια θέση σαν του Αριστομένη, με μια ξαπλώστρα, με δύο ξαπλώστρες μπροστά στο κύμα υπερπολυτελής, είτε σε μια παραλία μόνο με την πετσετούλα σας, υγεία.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Με λαμπρότητα και κατά άνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογιών, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Σε υψιστή επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Γρανάδα της Νότιας Ισπανίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος.

Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Sky 100,3. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερως στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες. Εορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνήθως το αποκαλούμε, γιατί μέσα στον Αύγουστο, στη μέση του καλοκαιριού, η Εκκλησία μας κουντάει και μας θυμίζει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Όπως ακριβώς και το Πάσχα με τον Ιησού. Και να δούμε την Παναγία όχι μόνο ως μητέρα του Χριστού, αλλά και μία γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης. Το ρόλο, και μην αντιληφθείτε ως απαξίωση των χαρακτηρισμών που θα πω, το ρόλο του μεσίτη, μεσολαβεί η Παναγία ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Είναι εκείνη την οποία επικαλούμεθα όταν βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη στιγμή. Γιορτάζουμε σήμερα λοιπόν το Πάσχα του καλοκαιριού. Από όσες εικόνες έχω δει, οι εκκλησίες μας σε όλη την Ελλάδα είναι γεμάτες από κόσμο, γιατί εκτός από εκείνους που ταξιδεύουν μόνο για το προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου, στην Πάρου, στην Εκατονταπλιανή, σε όλα τα μέρη, πολλοί από εσάς βρίσκεστε και στον τόπο διακοπών σας, οπότε κάπως τα συνδυάσατε όλα αυτά. Φίλε μου Γιάννη από την ΑΠΑΚΤΟ, εύχομαι να είσαι καλά καταρχάς, ή να έχεις την υγεία σου. Δεν είναι, επειδή μιλάμε για το Σταφάνο Μάνο, δεν είναι, πώς να το πω, υποχρεωτικό να συμφωνούμε σε όλα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ, πώς να το πω, όταν κάθομαι σε αυτό το μικρόφωνο, διαχωρίζω, προσπαθώ να διαχωρίζω. Κάποιες φορές δεν τα πετυχεί, δεν το καταφέρνω, δεν το πετυχαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να διαχωρίσω την είδηση από το σχόλιο. Δηλαδή όταν κάνουμε εδώ δελτίο ειδήσεων, λέμε ειδήσεις. Μετά κλείνει ο κύκλος των ειδήσεων και λες τώρα μπορώ να σχολιάσω και δύο πράγματα με βάση τις δικές μου πεποιθήσεις και ιδέες. Δεν μπορώ να το στρογγυλέψω και πάρα πολύ αυτό. Προσπαθώ να κρατήσω κάποιες ισορροπίες, να μην εξάπτω και τα πάθη. Αλλά πολλές φορές θα καταθέσω τη δική μου πεποίθηση, τη δική μου άποψη. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι, είτε αφορά το Στέφανο Μάνο, είτε αφορά το αν πρέπει να γιορτάσουμε.

εορτάζουμε την κίνηση της Λοτόκου. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ φίλε μου δεν πιστεύω τίποτα. Τι είναι οι μπουρδες που μου λες από το πρωί, η Παναγιά μας ή έτσι, αλλιώς τα προσωνύμια. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι με όλους. Και να σου πω κάτι. Αυτό ήταν και το στοιχείο, επίτρεψέ μου, γιατί το γνώρισα τον άνθρωπο μέσα από αρκετές συναντήσεις που είχαμε στο πλαίσιο εκπομπών, δηλαδή συνεντεύξεων. Αυτό ήταν και το στοιχείο που χαρακτήριζε και τον Μάνο, δηλαδή ότι μπορείς να πεις αυτό που θέλεις χωρίς να έχεις κάποια δέσμευση ή κάποια εξάρτηση. Νομίζω ότι αυτό το πλήρωσε και ο ίδιος στη διαδρομή του, το ότι δηλαδή δεν μπήκε σε καλούπι.

μια ωραία δροσούλα σήμερα, αλλά ξέρετε, από τη μια είναι αυτό που αισθάνεσαι το αεράκι τη δροσούλα και από την άλλη λες Παναγία μου. Είδατε, αφόρμητα τώρα το είπα. Λες Παναγία μου, λοιπόν, είναι αυτό που σας έλεγα. Πάντοτε την Παναγία επικαλείσαι. Λες Παναγία μου, βάλε το χέρι σου, γιατί με αυτές τις συνθήκες και όπως μας τα λένε οι πυροσβέστες, είναι ζόρικα τα πράγματα. Οπότε, επειδή είναι και η σημερινή ημέρα, όπως οι προηγούμενες, με αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες για φωτιές, λίγο την προσοχή σας.

γράφει ο φίλος μου ο Άγγελος εδώ στα social που έχουμε ανοίξει τη συζήτηση. Ο Μάνος ήταν μεταρρυθμιστής σε μια πολιτική σκηνή λαϊκιστών. Είχε πει ότι το 90-93 ζήτησε από τις τράπεζες τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και να τα συγκρίνει με το ΦΠΑ που δήλωναν οι έμποροι. Η διαφορά, λέει, ήταν χαώδης, αλλά στη συνέχεια αυτή η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε.

Λοιπόν, σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, έχουμε ακόμα λίγο, Πήγα να πω, βιάζομαι να φύγω, Δημητρά, όχι, θα μείνουμε λίγο ακόμα για να διαβάσω και 2-3 ακόμα μηνύματα. Ανταλλαγές ευχών κατά βάση, αλλά και ορισμένες ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για τις συζητήσεις που είχαμε και με τον Θοδωρή Σκυλακάκη και με τον Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, δύο ανθρώπους της πολιτικής κοινής που συμπορεύτηκαν με τον Στέφανο Μάνο σε αυτό το χώρο του φιλελευθερισμού, σε αυτό το χώρο που παρεξηγήθηκε, απαξιώθηκε, λιδωρήθηκε, επειδή κάποιοι το ταύτισαν με την αναλυσία, με τα σκληρά μέτρα, με την αναισθησία. Πού να ήξεραν οι άνθρωποι τόσο σε επίπεδο ιδεολογικό όσο και επίπεδο οικονομικού προσανατολισμού για τι πράγμα μιλούσαν. Απόψεις οι οποίες ήταν δυσάρεστες την εποχή που διατυπωνόντουσαν και που εάν ένα μέρος, όχι όλο, του πολιτικού συστήματος λιγάκι έβαζε στην πηξίδα του αυτές τις ιδέες, μπορεί όλη αυτή την περιπέτεια που ζήσαμε τη δεκαετία του 10 να μην την είχαμε περάσει τόσο σκληρά, τουλάχιστον όσο τη ζήσαμε.

Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα. Μου λέει Δημήτρη Σταμάτη. Οπότε σιγά σιγά εμείς έτσι ομαλά θα αποχωρήσουμε. Να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Ανδρίτσο. Να ακούσετε Unanet. Και να ευχηθώ ολόψυχα να έχετε μια καλό υπόλοιπο ημέρας, να περάσετε όμορφα τη σημερινή ημέρα με αγαπημένα σας πρόσωπα, να γιορτάσετε τους δικούς σας και να επιστρέψουμε σιγά σιγά, από Δευτέρα είναι η μέρα επιστροφής, να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, όσοι τουλάχιστον, για όσους τουλάχιστον τελειώνουν οι διακοπές, με περισσότερη αντοχή και δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβλαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Sky 100,3.
2: Milano,
3: Zagreb,
2: Berlin,
4: Bruxelles, Sofia,
5: Riga,
6: Madrid.

0: εδώ είμαστε κι εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με το Euronet Ευρώπη στον Sky. Είναι Σάββατο, 15 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Μια πολύ μεγάλη ημέρα για την Ορθοδοξία, μια πολύ μεγάλη ημέρα για τον Ελληνισμό, η σημερινή. Εμείς είμαστε εδώ πάντως με το καθιερωμένο μας Euronet, με την Ευρώπη στον Sky και με όλη την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες Αυγούστου, όπου όπως αντιλαμβάνεστε η δραστηριότητα σε επίπεδο θεσμών, είτε μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι περιορισμένη. Πλην όμως οι εξελίξεις δεν λείπουν, οπότε μαζί για τα επόμενα 15 λεπτά για ό,τι τρέχει αυτή την ώρα που μιλάμε στην Ευρώπη. Και θα ανοίξουμε σε λίγο το κεφάλαιο που αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης, τα drones πιο συγκεκριμένα, καθώς από το οπλισμένο drone στη Λειψία και το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά που είχε εντοπιστεί εδώ στη χώρα μας στη Λευκάδα, έως τις υποψίες για τον ρωσικό σκιώδη στόλο, η Ευρώπη βρίσκεται σε επαγρύπνηση και παράλληλα τρέχει και αυτό το σχέδιο για το τείχος των drones, έτσι όπως έχει ονομαστεί, καθώς αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά με drones πάνω από τους ευρωπαϊκούς ουρανούς, ευρωπαϊκές στρατιωτικές βάσεις για παράδειγμα και κρίσιμες υποδομές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο το προηγούμενο διάστημα, κάτι που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρχές ασφαλείας για πιθανές υβριδικές απειλές. Πάμε όμως αυτό να σας πω και για ένα άλλο σχέδιο, αυτή τη φορά που έχει να κάνει με τις δεξιότητες, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υψηλού Επιπέδου για τις Δεξιότητες ζητά να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, και είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αυτό. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δεξιότητες, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ετοιμότητα, η Ροξάνα Μιντζάτου, παρέλαβε τα πρώτα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου για τις Δεξιότητες, τα οποία παρουσίασε η πρόεδρός του, η Ήλβα Γιόχανσον. Στα συμπεράσματα προτείνεται η δημιουργία 20 συστημάτων δεξιοτήτων υψηλού αντίκτυπου σε περιφερειακό και τομιακό επίπεδο, τα οποία το Συμβούλιο ονομάζει SPARKS, δηλαδή συμπράξεις δεξιοτήτων για την επανειδίκευση των ενηλίκων. Τα οικοσυστήματα αυτά θα φέρουν σε επαφή τις επιχειρήσεις, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις περιφερειακές αρχές με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων και την επανειδίκευσή τους πιο γρήγορα και πιο κοντά στον τόπο στον οποίο βρίσκονται πραγματικά οι θέσεις εργασίας. Και μιλώντας για τις δεξιότητες, 6 πιλωτικά έργα επιλέχθηκαν και δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της νέας εγγύησης δεξιοτήτων, μία από τις πιο εμβληματικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πιλωτικά αυτά σχέδια έχουν προϋπολογισμό 14,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα στηρίξουν σχεδόν 1.000 Ευρωπαίους εργαζόμενους και εργαζόμενες που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, προσφέροντάς τους κατάρτιση στο χώρο εργασίας, καθώς και νέες θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενους τομείς. Τα 6 έργα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα υλοποιηθούν από εταίρους στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, στη χώρα μας, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Και σε μια εποχή όπου τα εργασιακά περιβάλλοντα μεταβάλλονται ραγδαία, οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες θεωρούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένας σύντομος δρόμος για πιο ελκυστικές και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ότι το 85% των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει τεχνικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για την εργασία. Και αφού αναφερθήκαμε και σε αυτά τα θέματα που έχουν αξία να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πάμε τώρα σε αυτό που σας είχα προαναγγείλει αναφορικά με τον συναγερμό που έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά από διαδοχικές περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται να υπάρχει ένα drone το οποίο να ύπταται πάνω από ένα αεροδρόμιο, για παράδειγμα πολιτικό αεροδρόμιο, ή πάνω από μια στρατιωτική εγκατάσταση. Και δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη γραμμή τον ιδρυτή του Future Warfare και είναι αμυντικός ανελητής, ο κύριος Άγγελος Χωριανόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα σας και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Χωριανόπουλε, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, διότι διαβάζω, για παράδειγμα, Γερμανός στρατηγός, ο οποίος δήλωσε, ο Κάρστεν Μπρόιερ, δήλωσε πολύ πρόσφατα ότι είναι η Ρωσία που δοκιμάζει τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ με τις υβριδικές αυτές απειλές, και μιλάμε για το ΝΑΤΟ, άρα και για κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, κοιτάξτε, η απειλή των ντρόουν σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο ξεκίνησε να εμφανίζεται το 2022 κατά την ευρύτερη περίοδο έναρξης του Ρωσοκρανικού πολέμου, με τη Ρωσία να αντιλαμβάνεται πάρα πολύ γρήγορα, το αντιλήφθηκε αυτό περίπου το 2023, ότι τα ευρωπαϊκά κράτη σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ικανότητες αναχέτησης και εντοπισμού των συγκεκριμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεν μιλάμε μόνο για το κομμάτι των μη επανδρωμένων που επιχειρούν στον αέρα, μιλάμε και για κάποια μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη τα οποία επιχειρούν στο πεδίο της θάλασσας, όπως είχαμε και το περιστατικό στην Ελλάδα.
0: Ναι, η περίπτωση της Λευκάδας, το θυμόμαστε αυτό, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε, ανεξαρτήτως του αν η απειλή εμφανίζεται από τη Ρωσία, από το Ιράν, από την Κίνα, αν υπάρχουν και ουκρανικές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται, το συμπέρασμα είναι ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες απειλές, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται, και στον αέρα και στην θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από την έναρξη του Ρωσοκρανικού πολέμου, δεν έχουν βρεθεί καθολικά μέτρα αντιμετώπισης αυτών των απειλών και περιοριζόμαστε σε συζητήσεις επί συζητήσεων με σκοπό κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε.
0: Έχει αξία να αναφέρουμε, με συγχωρείτε για τη διακοπή, κύριε Χωριανόπουλε, να αναφέρουμε ότι μεταξύ Αυγούστου του 2024 και Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 144 περιστατικά σε 12 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και με επίκεντρο, θα λέγαμε, τη Γερμανία και το Βέλγιο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Αυτό που αναφέρατε στην αρχή, ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά και ακόμα περισσότερα μη καταγεγραμμένα, όπου έχουμε ξεκάθαρες παραβιάσεις κρίσιμων υποδομών ευρωπαϊκών κρατών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατά κύριο λόγο, τα οποία προφανέστατα χειρίζονται από την Ρωσία, τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα οποία μπορούσαν πάρα πολύ απλά να κάνουν μια πάρα πολύ άνετη και φθηνή διάτρηση στην άμυνα όλων αυτών των κρίσιμων υποδομών. Και για να καταλάβει ο κόσμος γιατί υποδομές μιλάμε, μιλάμε κατά κύριο λόγο για αεροδρόμια, μιλάμε για κάποιες στρατιωτικές βάσεις, για στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις και για ναυστάθμους. Η ευκολία και το οικονομικό αποτύπωμα είναι τρομακτικά εντονό στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που μιλάμε. Οπότε βλέπουμε ότι η Ευρώπη σε αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε χθες να έχει βρει μία λύση, καθώς σε ένα περιβάλλον ευρυδικών επιχειρήσεων στο οποίο ζούμε, οι καταστάσεις αυτές είναι πάρα πολύ έντονες.
0: Διαβάζουμε όμως μεταξύ άλλων, κύριε Χωριανόπουλε, ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν τη δημιουργία ενός τείχους των drones, έτσι το ονομάζουν, στα σύνορα με τη Ρωσία, ενσωματώνοντας αισθητήρες, συστήματα παρεμβολών και τεχνολογία laser. Ένα τέτοιο σχέδιο, εφόσον καταφέρουμε να το θέσουμε ως Ευρωπαίοι σε λειτουργία, μπορεί να αποτρέψει αυτές τις απειλές.
1: Σε πολύ μικρό βαθμό, ναι, και θα σας πω για ποιο λόγο σε πολύ μικρό βαθμό. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που αναφέραμε και πριν, τα ρωσικά ντρόουν εκτοξεύονται μέσα από το έδαφος της Ευρώπης. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια χρησιμότητα στο να τοποθετηθούν στα σύνορα. Οι Ρώσοι και τα περνάνε με υλικά του εμπορίου, τα περνάνε κανονικά μέσα στα ευρωπαϊκά κράτη, τα κατασκευάζουν εκεί πέρα, τα συνθέτουν εκεί πέρα και μπορούν και τα απογειώνουν δίπλα από την αεροπορική βάση στην οποία επιχειρούν, για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να περάσουν μέσα από την περιοχή των συνόρων Ρωσίας-Ευρώπης. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο να αντιμετωπίζει στο 100% ολιστικά την απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεν έχει φτιαχτεί από καμία εταιρεία μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο στον πλανήτη. Πόσο μάλλον από ευρωπαϊκές εταιρείες που είναι αρκετά πίσω σε αυτόν τον τομέα. Οπότε, είτε κατασκευαστεί αυτό το τείχος, η ασπίδα για τα drones, είτε δεν κατασκευαστεί, βλέπουμε ότι η φύση της απειλής είναι λίγο διαφορετική από ό,τι την έχουν αντιληφθεί στην Ευρώπη. Το θετικό είναι ότι από ελληνικής πλευράς έχει γίνει αντιληπτή πραγματικότητα και προωθούνται εδώ πέρα ελληνικές εγχώριες λύσεις που όντως μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές, ναι, χωρίς να περιμένουμε κάποια λύση από ευρωπαϊκή πλευρά, η οποία θα αργήσει πολύ να έρθει.
0: Πάντως, για παράδειγμα, με αφορμή τη Λειψία και αυτό που συνέβη εκεί, δηλαδή που εντοπίστηκε ένα ντρόουν που ευτυχώς δεν είχε λειτουργήσει ο πυροκροτητής, εντοπίστηκε στο έδαφος και μιλάμε για ένα αεροδρόμιο στη Λειψία όπου εδρεύει η Antonov Airlines, μιλάμε για μια εταιρεία που έχει μεταγωγικά αεροσκάφη ουκρανικών συμφερόντων και σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα το ντρόουν αυτό εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφη που, στα οποία είχαν ήδη φορτωθεί εξοπλισμός που αφορά την άμυνα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς γι' αυτό και δεν το προσδιορίζω περισσότερο, αλλά μιλάμε για μια κρίσιμη υποδομή το αεροδρόμιο και ένα κρίσιμο φορτίο αυτό που ευρίσκεται στα αεροσκάφη.
1: Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος γιατί περιστατικό μιλάμε, η Ρωσία είχε καταφέρει να βάλει ένα ντρονάκι στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση που είπατε. Ήταν σε κατάσταση ύπνωσης όπως λέμε. Περίμεναν δηλαδή οι χειριστές του πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να σηκώσουν τον ντρόν και να χτυπήσουν ένα αεροπλάνο που μετέφερε πυρομαχικά κατά πάσα πιθανότητα στην Ουκρανία. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε το συγκεκριμένο ντρονάκι εκεί πέρα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχασαν την επαφή, έχασαν την εικόνα με το συγκεκριμένο όχημα. Δεν έχει σημασία τι συνέβη. Μας νοιάζει να καταλάβουμε λίγο την τακτική την οποία αξιοποιούν οι Ρώσοι και το πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο και για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Πόσο ακουμπάει τον μέσο πλήτη, τον μέσο εργαζόμενο ενός αεροδρομίου, για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να χάσει τη ζωή του. Ναι. Απλά και μόνο επειδή οι εμπορικές τεχνολογίες που έχουν προκύψει από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση κάνουν τόσο εύκολη τη δημιουργία οπλικών συστημάτων με ικανότητες κρούσης ακριβίας. Ναι. Κάτι το οποίο παλαιότερα για να κατασκευαστεί χρειαζόταν από 3 μέχρι 10 εκατομμύρια σε πάρα πολύ περιορισμένα κομμάτια, πλέον κατασκευάζεται με 500 και 1000 δολάρια σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες με υλικά του εμπορίου που μπορεί να βρει ο κάθε άνθρωπος από το σπίτι του. Ναι. Οπότε η απειλή είναι πάρα πολύ μεγάλη και η γεωγραφική της έκταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αφορά κυριολεκτικά όλους μας. Mm-hmm. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος λίγο τη βαρύτητα του περιστατικού και για ποιον λόγο κινητοποίησε τόσες πολλές πολιτικές δυνάμεις.
0: Και είναι νέου τύπου απειλές. Και επειδή το αναφέραμε και νωρίτερα, κύριε Χωριανόπουλε, μιλάμε και για μια αμηχανία που προκαλείται. Γιατί τώρα, αν θυμάμαι καλά, ήταν στη Γερμανία ή στο Βέλγιο, όπου κάποια στιγμή είχαν διαπιστώσει τα drones πάνω από το αεροδρόμιο, πλην όμως δεν είχε ξεκαθαρίσει η δικαιοδοσία. Αν είναι αρμόδια η πολεμική αεροπορία ή αν είναι αρμόδια η αστυνομία για την κατάρριψη. Αλλά στο ενδιάμεσο το ντρόουν ήταν εκεί, έκανε κανονικά την πτήση του.
1: Ναι, εδώ πέρα βλέπετε πέφτουμε πάνω στον γραφειοκρατικό κικαίωνα που έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, η συντηρητική πλειοψηφία τουλάχιστον 90% των ευρωπαϊκών κρατών, όπου θεσμικά και γραφειοκρατικά κανείς δεν ξέρει τι νόση αρμοδιότητα είναι η αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Και υπενθυμίζω, από το 2022 που ξεκίνησε ο Ρωσοκρανικός πόλεμος έχουν περάσει 4 έτη. 4 έτη αυτά τα προβλήματα και αυτά τα ζητήματα συνεχίζουν να μην έχουν επιληθεί. Και όπως βλέπετε, στη βάση το πρόβλημα, με βάση το σωστό παράδειγμα που είπατε, είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικό και θεσμικό. Πρέπει κάποια στιγμή ο κάθε ευρωπαϊκό κράτος να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Δεν χρειάζεται να γίνει μια επίθεση όπου θα έχουμε δεκάδες και εκατοντάδες νεκρούς για να ξεκινήσουμε τότε να θεσμοθετούμε για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα τακτικού επίπεδου με παντρωμένα αεροσκάφη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι τέτοιο ή για να ρισκάρουμε την ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ για συλλογική άμυνα έναντι ρωσικής επίθεσης. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτή η αμηχανία, η οποία υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο από ευρωπαϊκής πλευράς, μπορεί να προκαλέσει έμεσα πάρα πολύ αρνητικές εξελίξεις για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο για τις ΗΠΑ ή για τη Ρωσία, για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά και είναι αλήθεια πως η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί με σειρά μέτρων έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή του μέλλοντος, έτσι όπως διαμορφώνεται. Κύριε Χωριανόπουλε, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας που ήσασταν εδώ στο Euronet. Να είστε καλά. Έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, και για τη σημερινή εκπομπή 15 Αυγούστος. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, να είστε καλά, μεγάλη γιορτή σημερινή. Ελπίζω εκεί που βρίσκεστε να απολαμβάνετε όσοι παραμένετε εντός τυχών. Εμείς εδώ είμαστε με την ενημέρωσή σας και έχουμε τα καθημερινά μας ραντεβού στις 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν εσυρεύσει στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Στέφανος Μάνος εξελέγηκε πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμενε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες, όπου διατέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός περιβάλλοντος, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνειδητής της δράσης. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βούλης των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Είχε αδιάκοπη διάθεση για προσφορά και ανανέωση των ιδεών. Σε όλη του τη διαδρομή ξεχώρισε για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο και την εργατικότητά του, τον ο κ. Κακλαμάνης. Για αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο Στέφανος Μάνος φεύγει αφήνοντας πίσω του ένα έντονο αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, καταγράφονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια, αλλά όχι γενικευμένη απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νησού Φλόρια στην Ανατολική Ινδονησία. Κύματα τσουνάμι μικρότερα του 1 μέτρου καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθε περίπου 3 ώρες μετά τον σεισμό. Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 2.000 κατοίκοι από την περιοχή Ναγκεκαίο, που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησε στο Παρίσι, έφτασε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέλαβε την 4η θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του Τριφυλλιού στη ομάδα να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις αναμετρήσεις με την Γκράλουβε για τα play-off του Conference League την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 στο ΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Ντελίμπια στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές, και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: όλα δηλαδή.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι φίλοι μου μου είπαν πόσο θα με ανεβάσει να γραφτώ στην ΚΝΕ, αλλά δεν μου είπαν πόσο θα με ρίχνε μετά. ΚΝΕ, απλώς πες όχι. Οκανά. Ένα σποτ του κανά. Τέλος πάντων, γελάμε πάρα πολύ. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Χατζιουαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Σε μια εκπομπή μνήμης. Σε φέλεη. Σε μια εκπομπή μνήμης. Γιατί σαν σήμερα, και ζητώ συγγνώμη που συγκινούμε, γιατί κι εγώ δεν είμαι κορόιδο, θέλω να κάνω επίδειξη ευαισθησίας. Όπως οι άλλοι συμπολίτες που είναι επιδειξίες ευαισθησίας. Έχουν την καπαρτίνα και κάθε τόσο την ανοίγουν και από μέσα γράφει «Είμαι πολύ ευαίσθητος». Σαν σήμερα, παιδιά, χάθηκε στον Εύρο ένα παιδάκι. Θα κάποιοι λένε δεν υπήρξε ποτέ. Ή μάλλον όντως δεν υπήρξε ποτέ. Αλλά τι σημασία έχει.

0: Να, δεν βρήκαμε στίχους, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η ευαισθησία, παιδιά, είναι ο λυγμός. Εκείνη την ώρα κάθε επιδειξία ευαισθησία συγκινήθηκε με το δράμα της μικρής Μαρίας. Ήταν εκείνη, αν θυμάστε, πριν 3 χρόνια προσπάθησαν οι σύντροφοι να πουλήσουν ένα ακόμα παπατζηλίκι. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα γύρω από τους συντρόφους, από την ιδεολογία μέχρι ακόμα και την περίοδο της διακυβέρνησής του, βασίζεται πάνω στο ψέμα και σε μύθους. Οπότε είναι λογικό, προσπάθησαν, είχαν και τη βοήθεια κάποιων όχι αριστερών, αλλά επιδειξιών ευαισθησίας και έτσι κυκλοφόρησε το παραμύθι της μακρής Μαρίας, το που έχασε τη ζωή της τον Εύρο.
1: Της μικρής, όχι της μακρής.
0: Είπα μακρής Μαρίας. Της μακρουλής Μαρίας. Τέλος πάντων, η οποία, παιδιά, υπήρχε. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο σύντροφος Πύρτζης.
2: Για τον Εύρο, δηλαδή υπήρχε τελικά η μικρή Μαρία.
3: Και βέβαια υπήρχε.
4: Υπήρχε.
3: Και βέβαια υπήρχε. Και βέβαια υπήρχε και έχουμε βγάλει ανακοίνωση, το καταθέτουν οι γονείς της, το καταθέτουν και άλλοι μάρτυρες.
0: Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Δεν άκουλε, υπήρχε. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άι Βασίλης λέει, αν υπάρχει. Δεν έχει δει διαφημίσει Coca-Cola. Άκουλε, αν υπάρχει τόσο διαφημίσει κάθε χρόνο. Έχεις δίκιο, Νίκο, το τραγούδι έπρεπε να βάλω. Δεν είναι ώρα για χαρές και για τέτοια. Είναι ώρα για θρήνο και θλίψη.

0: Δεν ήταν λάθος, παιδιά, δεν ήταν λάθος η μικρή Μαρία. Φυσικά και δεν ήταν λάθος, δεν το είπαν κατά λάθος οι σύντροφοι. Και δεν το λέω πάλι εγώ αυτό, το λέει η συντρόφισσα Σία, η Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Εγώ δεν θα πω ότι ήταν λάθος. Για έναν απλό λόγο. Είχαμε τους γονείς της Μαρίας, της μικρής Μαρίας. Είχαμε οργανώσεις, είχαμε κόσμο που έλεγε ότι έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Και επειδή μας βόλευε, τις πιστέψαμε. Τις οργανώσεις που επίσης τους βόλευε να έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν λάθος διαδίδοντας το παραμύθι για τη μικρή Μαρία, περιέργως πώς εμπορεύονται τις μικρές Μαρίες και τα δράματά τους. Τι να κάνουμε, είμαστε υπέρ του εμπορίου ως εκπομπή, οπότε χαιρετίζουμε.

0: Μία αυτοκριτική για τον προοδευτικό κόσμο με ζήτα κεφαλαίο της χώρας, η οποία είναι λίγο άδικη, είναι λίγο υπερβολική μάλλον για να το πω πιο σωστά, καλοντημένη δεν είναι. Τι λέτε κι εσείς συντρόφισσα Διαμαντοπούλου, τι για όλα.
1: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου,
0: ναι,
1: που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Συγγνώμη, είστε... Αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, το διαπίστωσα μέσα στην εβδομάδα από την Κοζάνη. Έχετε κάπως περίεργα έθιμα στην Κοζάνη. Σκληρά μπορούσε να πει κανείς, ενδιαφέροντα θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων, γιατί, τι συμβαίνει την πρώτη νύχτα του γάμου, τι κάνετε στο γαμπρό. Από πού είστε εσείς? Από τον Στράπωνα Κοζάνης.

0: 15 Αυγούστου σήμερα, μια ημέρα πέρα από τη θλίψη που προκαλεί ο άδικος χαμός της μικρής Μαρίας, δεν έχει σημασία αν δεν υπήρξε ποτέ, ο χαμός είναι χαμός. Προκαλεί θλίψη και η αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές, παιδιά, και αυτό το λέω και συγκινούμε. Πολύ κλάμα θα έχει σήμερα η εκπομπή. Τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, οι μισοί Έλληνες, ναι, σύμφωνα με τη Eurostat, δηλώνουν ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν μπορούν μια εβδομάδα. Δεν μπορούν και μια εβδομάδα να πάνε διακοπές, εννοώντας κάπου αλλού πλην του εξοχικού τους. Δηλαδή, μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες, πράγμα που είναι τραγικό, όχι τόσο τραγικό όσο το ότι το 97-98% των Ελλήνων δεν μπορούν να πάνε να ζήσουν στη Βηλοδέη. Ένα δράμα με το οποίο η αριστερά δεν έχει ασχοληθεί ακόμα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι η χώρα, δεν το έχω πρόχειρο το στατιστικό, αν δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη χώρα, με το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτητών δεύτερης κατοικίας. Αλλά δεν χρειάζεται να πω τίποτα για όλα αυτά, για αυτή την παπάτζα που διακινεί το Πασόκ κυρίως και η υπόλοιπη αριστερά. Το Πασόκ την έχει κάνει τέτοια. Το Πασόκ είναι, θυμίζω, το οποίο ισχυρίζεται ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς Έλληνας δεν έχει να φάει. Οπότε λογικό είναι, μετά τις 10 του μηνός δεν έχει ούτε ένας να φάει, πώς να πάνε και διακοπές. Θα μου πείτε, γιατί Αθήνα είναι σχεδόν άδεια? Έχουν κρυφτεί, παιδιά. Είναι στα σπίτια τους, πεθαίνουν στην πείνα. Και δεν μπορούν ούτε έξω από το σπίτι να βγούνε. Και έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση των πολλών ανθρώπων που έχουν πάει διακοπές. Έχουν μείνει και αρκετοί, γιατί υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν. Οπότε οι υπόλοιποι είμαστε εδώ. Έχουμε πάει πριν ή μετά, αλλά κατά τα... Να μην τα λέω εγώ, να τα πει το Πασόκ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, οι υπηρέτες του Μητσοτάκη, όπως ισχυρίζονται κάποιοι ότι είναι. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, δεν είναι οι υπηρέτες, είναι βοηθοί. Είναι συνεργάτες του Μητσοτάκη, προσπαθούν να δείξουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Και σου λέει, πώς θα κάνουμε τον κόσμο να ψηφίσει ο Μητσοτάκη ξανά, λέει ο Νίκος, εγώ είμαι εδώ. Εδώ, αφήστε το σε μένα. Σύντροφος Καρπούζος, δεν τον εγνώριζα, τον έμαθα μέσω του TikTok. Έχω μάθει πάρα πολλά, παιδιά, μέσα από το TikTok, πρέπει να σας πω, και έχετε μάθει κι εσείς χάρη στις δικές μου ανακαλύψεις. Ο σύντροφος ο Καρπούζος, να τα πει ο σύντροφος Καρπέστα, σύντροφε Καρπούζε, να μην τα λέω εγώ.
1: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών δυστυχώς είναι μία: πουθενά.
0: Πέφτει κάτι εκείνη την ώρα. Πουθενά. Εννοούμε εκτός από το εξωτερικό μας, πουθενά στα νησιά των Κυκλάδων. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Καρπούζε?
1: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
0: Και άμα δεν πας στο νησί, τώρα είναι γυφτιά, ρε παιδιά. Συγγνώμη, είναι ρωμιά, ρε παιδιά. Είναι, δηλαδή, είναι ξεφτύλα. Είναι σαν να μην έχεις πάει. Άμα δεν πας μια Παροτίνο, Μύκονο, ένα μια Σαντορίνη, τώρα δεν είναι, λέει, πήγες διακοπές. Μπα, όχι, εντάξει. Πουθενά, ήσουν ένα σπίτι, όχι, ρε, ήμουν έβγαινε, ήμουν Πελοπόννησο, αλλά δεν είναι διακοπές, είναι αυτές, με τα μάξι πήγα. Πήγα στο εξωτερικό. Πόσο, ένα μήνα κάθισα εκεί. Ωραίες διακοπές. Τι διακοπές είναι, στο δικό μου σπίτι ήταν. Δεν πλήρωσα τίποτα. Τι νόημα έχει αυτό? Ένα στους δύο Έλληνες, σύμφωνα εντωμεταξύ, να είσαστε υποψιασμένοι, φαντάζομαι, από πολλά μαθήματα. Όταν ακούτε αυτό το παπατζηλίκι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, στο συγκεκριμένο θέμα, να ξέρετε ότι είναι σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει. Είναι γκάλοπ. Έχει γίνει γκάλοπ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πει πώς θα πάτε, μπορείτε να πάτε διακοπές. Όχι, όχι, δεν μπορώ να πάω. Στο πατρικό μου θα πάω. Για 3-4 εβδομάδες. Δεν έχει διακοπές για μένα φέτος. Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη. Τα ακτοπλοϊκά. Άμα δεν πληρώσεις σε πλοίο, δεν είναι διακοπές, παιδιά. Τέλος.
1: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μία τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
0: Και όλοι ξέρουμε ότι οι πρίγκιπες Έλληνες δεν μπορούν να πάνε, αν δεν μπουν σε πλοίο, δεν πάνε διακοπές. Τα λένε εδώ μεταξύ σας σοβαρά αυτά. Δηλαδή και πουλάνε παπατζηλίκια και καρφώνονται. Πείτε διακοπές ρε, γενικά έτσι καλώς το ίδιο παπατζηλίκι είναι παραμύθι. Μην βάζετε τα πλοία μέσα και σας καταλαβαίνουμε ότι πουλάτε παπατζηλίκι. Μας πείτε τόση. Μπορεί κάτι να γίνει για να λυθεί αυτή η κατάσταση? Βεβαίως και μπορεί.
1: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Δεν μπορούνε τώρα, λείπουν για διακοπές. Αλλά όταν γυρίσουν θα σου γράψουν. Να πούμε το μεταξύ ότι και οι πιο φτωχοί, γιατί υπάρχουν φτωχοί συμπολίτες, δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφουν οι Πασόκοι και οι Λιπιζέοι, αλλά υπάρχουν συμπολίτες που είναι φτωχοί. Στα αλήθεια φτωχοί, εξοργιστικά για αυτούς όλα αυτά που λέγονται για τους μισούς που δεν μπορούν, για αυτούς τους συμπολίτες υπάρχουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Θέλω να πω και οι πολύ φτωχοί θα πάνε διακοπές. Όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Αχ, στο Πασόκ προσπαθούν. Καλά κάνουν. Τι να κάνουν, από την πλευρά τους είναι πιο καλό να είσαι στην αντιπολίτευση και να κλαψουρίζεις και να γκρινιάζεις παρά να αναλάβεις κάποια κυβέρνηση και όλοι να καταλάβουν ότι αυτό που υποψιαζόντουσαν, δηλαδή ότι είσαι εντελώς άχρηστος, είναι αλήθεια. Αυτά είπαμε για τους αυτούς που δεν έχουν, όμως υπάρχουν και οι συμπολίτες που έχουν πολλά φράγκα. Και κάπως πρέπει να περάσουν το καλοκαίρι τους. Για αυτούς τους συμπολίτες, ο άνθρωπος παγώνει έχει τη λύση.
2: Κυριακή 9 Αυγούστου σήμερα. Παλαιστινιακές σημαίες θα κυματίζουν στα νησιά μας. Ελάτε σήμερα εδώ στα Γκίστρη, αν είστε κοντά στο Σαρονικό, γιατί εδώ το Μάρτσο του Γκάζα συγκεντρωνόμαστε. Είμαστε στην Αίγινα τώρα, καθοδόν για το Αγκίστρι.
0: Το Μάρτσο του Γκάζα. Μάρτσο του Γκάζα. Συγκεντρώνονται εκεί κάτι χομπίστες, συμπολίτες, εβραιοφάγοι. Συγκεντρώνονται να κυνηγήσουμε Εβραίους. Ελάτε σε κυνήγι Εβραίων. Θα αναγνωστούν αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγών μου». Διότι μην ξεγελιέστε, όλοι αυτοί οι τάχα μου ευαίσθητοι υπέρ της Παλαιστίνης, στην πραγματικότητα Εβραίους θέλουν να κυνηγήσουν, έτσι δεν τους ενδιαφέρουν δικαιώματα και αυτοδιαθέσεις. Θέλω να πω, εάν ήταν ιδεολόγοι όπως διατείνονται ότι είναι, θα ήταν εντελώς στο πλευρό του Ισραήλ. Διότι σε αυτή τη διένεξη που έχει εδώ και δεκαετίες με τους Άραβες, στο Ισραήλ έχουν δημοκρατία. Έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα, έχουν μια συμπεριληπτική κοινωνία. Είναι η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που το να είσαι ομοφιλόφιλος όχι μόνο δεν σημαίνει θάνατο, αλλά σημαίνει ελευθερία στον αυτοπροσδιορισμό. Αν οι αριστεροί στα αλήθεια πιστεύαν αυτά που λέγανε, θα ήταν στην διένεξη Ισραήλ αραβικού κόσμου, θα ήταν μόνο με το Ισραήλ. Αλλά είναι Εβραίοι. Άσε που είναι και δυτική. Και εμείς παρόλα όσα λέμε συχαινόμαστε το μοναδικό κομμάτι του πλανήτη το οποίο έχει δημοκρατία, το οποίο προσφέρει στους πολίτες του δικαιώματα, το μοναδικό μέρος του πλανήτη το οποίο είναι στα αλήθεια συμπεριληπτικό. Οπότε κυνηγάμε Εβραίους.
2: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι, γεμίστε μπαταρίες, καλά μπάνια παιδιά, γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει, τέλος πάντων να πω καταρχήν να συλληπιθούμε το Γιάννη, θα έχει σκληρό χειμώνα, κάνουμε έναν έρανο Γιάννη. Άμα δεν βγαίνεις να κάνουμε έναν έρανο να είναι λίγο πιο ελαφρύς ο χειμώνας σου. Δεν πρέπει να υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας μεγαλύτερη απάτη από αυτό που ονομάζεται αριστερά. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Αν ακούσετε ένα αριστερό πει ανθρώπινα δικαιώματα, οι ομοφιλόφιλοι να αναγνωρίζουν, να μην κυνηγιώνται, δημοκρατία, ο κόσμος, αυτοδιάθεση και τη μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που τα έχει όλα αυτά, που τα προσφέρει στους πολίτες τους, τη μισούν σαν να μην υπάρχει αύριο. Υπερασπιζόμενοι μοναρχίες, δικτατορίες, χώρες στις οποίες όχι των ομοφιλόφιλων ούτε των γυναικών τα δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται. Πατεώνες. Μόνο.

0: Τέλος πάντων, πάμε στα κυβερνητικά, πάμε και στα δικά μας. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο, ακόμα? 2 ή 3. Κάνε τα 3-2. 3-2. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πλησιάζει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ερμηνεύσει Γιώργιο Παπανδρέου, παιδιά. Γιώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, το, μάλλον Γιώργιο τον ΓΑΠ. Το δικό μας είναι έτοιμος, θα ανέβει, ξυρίσει κεφάλι για να κάνει τη φαλάκρα, θα αφήσει λίγο μουστάκι και θα φωνάξει «Λεφτά υπάρχουν». Δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι πληροφορίες, το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
1: Μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για ένα πακέτο που φτάνει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ήδη δηλαδή αρκετά σημαντικά μεγαλύτερο από το περσινό που έφτασε στο 1,7 με 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Λεφτά υπάρχουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
0: Τετράκις εκατομμύρια. Εντάξει, είναι σοσιαλιστής και ο Γιώργος δεν τα έχει καλά με τους αριθμούς, οπότε νομίζω ότι τα 3 εκατομμύρια είναι τα 3 δισεκατομμύρια και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό, Νίκο, με έκανε, είναι ένα ηχητικό το οποίο το ακούσαμε και εμένα με έκανε να τρομάξω κάπως, πρέπει να πω. Και θα εξηγήσω γιατί σε όσους δεν ακούνε τα μαθήματα τα εβδομαδία και ούτε ακούν τα podcast που ανεβαίνουν και σε Spotify και σε Apple Podcast, εν πάση περιπτώσει, το παίζω αυτό, το έπαιξα το ηχητικό Δευτέρα πρέπει να ήταν. Έτσι έβαλα τις παροχές του Μητσοτάκη που θα δώσει, ας πούμε, δώσε και εμένα μπάρμα και μετά έβαλα ΓΑΠ και τον παραλύλησα με το ΓΑΠ. Την επόμενη μέρα διαβάζω. Ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόσο πολύ έχει μπει στο πετσί του ρόλου. Μέχρι και με το ποδήλατο πέφτει για να είναι ηθοποιός της Μεθόδου ο Κυριάκος μας, έτσι. Και έχει τόσο πολύ έχει γίνει ο ΓΑΠ ο ίδιος προκειμένου να τον ερμηνεύσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό είναι να μάρουμε μερικά λεφτά. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Διάλειμμα.
3: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, λέει. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Βάλε μουσική.
4: Let me tell you something.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον, λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
10: Άρα, Άξον.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το φεστίνο. Ιταλικό

0: τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία, πολιτισμός, συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
4: Τι μέρος είναι αυτή η Κοζάνη, ρε παιδί. Ο καμπρός ποιος είναι αυτός που τον ξυρίζουν στον πάτο? Γιώργος Γκαμπρός ήρθα για ξύρισμα.

0: περασμένη εβδομάδα το χαρακτηρίστηκε, επειδή ήταν νεκρή ιδιοσιογραφικός, γιατί όλοι οι Έλληνες είναι σε διακοπές. Εκτός από τους μισούς που δεν έχουν να πάνε.
1: Και να φάνε.
0: Πώς να πάνε διακοπές, αφού έχουν πεθάνει από την πείνα. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές, είναι νεκροί. Θα αναστηθούν την 1η του μηνός, την 1η Σεπτεμβρίου. Είχαμε και την τριλογία, το Άρχοντας των Κολοτουμπών. Ήταν μια συνέντευξη τηλεόραση.

0: μετά συνέντευξη. Ήταν παρουσίαση διαφήμιση του Αλέξη μας από το NGR και το οποίο βγήκε σε τρία μέρη. Σε τρία μέρη. Να ξεκινάμε τώρα με το πρώτο μέρος. Θα το πάμε και εμείς, θα το ακούσουμε έτσι στα τρία μέρη που βγήκε με φοβερές ατάκες. Είναι αυτό που λες, θα κάνω μια εκπομπή, θα πω και κανένα αστείο, λέω εγώ, και μετά έρχεται ο Τσίπρας και μου λέει με τον τρόπο του, πιο αστείο να πεις ρε γατάκι, α πάγαινα από εδώ πέρα, πήγαινα τις ανέρχομαι, μου λέει ο Αλέξης, διότι έρχεται και...
1: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
2: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτικού.
0: Αρέσει, είπαμε. Εντάξει, για κορόιδα ψάχνεις, αλλά λένε κάποιοι. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, παιδιά. Γιατί ο άνθρωπος αυτός στα αλήθεια συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Συγκρούστηκε με τα συμφέροντα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Με τα συμφέροντα των κατώτερων στρωμάτων. Με τα συμφέροντα των μικρομεσαίων. Με τα συμφέροντα των συνταξιούχων. Δηλαδή, μια λίστα ολόκληρη. Άντε να είναι οι άνθρωποι με τους οποίους δεν συγκρούστηκε, να είναι. Με τα συμφέροντα των οποίων δεν συγκρούστηκε να είναι 10.000 και μπορεί να λέω και πολλούς. Με όλων των υπόλοιπων τα συμφέροντα συγκρούστηκε. Οπότε έχει απόλυτο δίκιο ο Αλέξης και μπράβο του που το αναγνωρίζει. Ο Αλέξης, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος πια, έτσι έχει εμπειρία. Αν θυμάστε, ήθελε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και να βολέψει κάποιους φίλους, αλλά δεν ήξερε ακριβώς πώς να το κάνει. Τώρα ξέρει.
1: Το 15 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
0: Σε περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι. Τα πυρωματόζωα είναι εδώ και έτοιμα να δουν αν πήρες το μάθημά σου. Το μάθημα το οποίο δεν ξέρω αν έχει καμία αξία όταν μιλάμε για έναν πολιτικό, παιδιά, που λειτουργεί με το ένστικτο και τις εμπνεύσεις.
1: Το πολιτικό ένστικτο το εκτιμώ, το αξιολογώ περισσότερο πολλές φορές από τις συμβουλές και κυρίως ό,τι αφορά τις εμπνεύσεις, τις μεγάλες εμπνεύσεις με καθοδηγεί το ένστικτό μου.
0: Και όλοι ξέρουμε πόσο καλός οδηγός είναι το ένστικτο του Αλέξη. Το έχουμε καταλάβει ως επιβάτες. Στη συνέχεια, στο πρώτο μέρος της τριλογίας του, ο Αλέξη μας είπε μία φράση, την οποία ακούω και από άλλους που δεν είναι Αλέξηδες, και όχι μόνο από συντρόφους, όχι μόνο από τον προοδευτικό κόσμο με ζήτα κεφαλαίο της χώρας, από διάφορους συμπολίτες, από διάφορες μαντάμ σουσούδες.
1: Σε όλους τους κρίσιμους δείκτες μπορούμε να συγκριθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μονάχα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
0: Και με ποιους ρε παλικάρι θα ήθελες να συγκριθούμε? Θέλω να πω, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, παιδιά, οι περισσότεροι από εσάς παρακολουθείτε συχνά το μάθημα, το έχετε, το ξέρετε, το έχετε βιώσει και στο πετσί σας, αλλά διάφοροι συμπολίτες δεν έχουν καταλάβει ότι σε αντίθεση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η χώρα αυτή χρεοκόπησε πριν από 15 χρόνια. Τη σώσανε. Ήρθαν και τις βάλανε λεφτά. Είχε μείνει πανί με πανί η χώρα. Θα τρώγαμε πατάτες στις γιορτές και τον υπόλοιπο χρόνο ρίζες. Τότε το 95% στα αλήθεια δεν θα μπορούσε να κάνει διακοπές. Όχι το 50% τώρα στα παραμύθια. Και έρχεται και με θράσος λέει, και όχι μόνο Αλέξη και διάφοροι, συγκρινόμαστε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και πολύ σου πέφτει να συγκρίνεσαι με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δεν λες που συγκρίνεσαι με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν σε έχουν πετάξει έξω, να συγκρίνεσαι με την Αίγυπτο και την. Και. Βάλτε όποια χώρα θέλετε, και τη Λιβύη. Δηλαδή, με ποια ήθελατε να συγκρίνεται η Ελλάδα και να είναι μαζί? Με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, με το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, με την Ολλανδία. Με ποιους θέλετε, με την Ισπανία, τη Δανία, την Πορτογαλία? Α ναι, σοβαρά. Ποια λέτε αυτή τη χώρα που όταν πήγε να χρεοκοπήσει, όλοι οι πολιτικοί και δημοσιογράφοι τη συμφώνησαν ότι την ώρα που βουλιάζει, την ώρα που μπάζει νερά το καράβι, δεν είναι η ώρα για να βγάλουν ο ένας το μάτι του άλλου? Με αυτή τη χώρα θέλετε να συγκριθεί μια χώρα στην οποία την ώρα που το πλοίο άρχισε να βάζει νερά, οι μισοί προσπαθούσαν να ανοίξουν την τρύπα, να την κάνουν ακόμα μεγαλύτερη για να μπουν πιο γρήγορα τα νερά μέσα? Για τη χώρα που χρειάστηκε τρία μνημόνια λόγω της ανικανότητας και της δολιότητας πολιτικών και δημοσιογράφων? Και πολλοί μας είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Θέλετε να συγκριθεί με άλλες? Με ποια ευρωπαϊκή χώρα θα θέλατε να συγκριθεί, χώρα στην οποία η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι ταμπού? Σε ποια χώρα θέλετε, με ποιες χώρες θέλετε να συγκριθεί η χώρα που μέχρι πριν λίγο καιρό, και πολλοί θα θέλαν να συνεχιστεί αυτό, δεν μπορούσαν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Με ποια χώρα θέλετε να συγκριθεί μια χώρα στην οποία δεν επιβάλλεται ούτε καν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Με ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέλατε να συγκριθεί? Θέλω να πω, μήπως δεν έχετε καταλάβει που βρίσκεστε? Καταλαβαίνω ότι ως Έλληνες είστε πρίγκιπες. Αισθάνεστε ότι δικαιούστε τα πάντα χωρίς να έχετε καμία απολύτως υποχρέωση. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Παπατζή Αλέξη, έχει να κάνει και με άλλους που λένε «Α, η Ελλάδα που έχει καταντήσει». Και πολίτης είναι, αν κρίνουμε από αυτό που κοιτάμε γύρω μας. Πάρα πολίτης είναι να συγκρίνεται με Βουλγαρία και Ρουμανία. Παίζει με τη φανέλα, ευτυχώς, διότι αν εμείς οι ίδιοι άνθρωποι είχαμε την ίδια χώρα και ονομαζόμασταν κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου, δεν είχαμε κάποια σύνδεση με κάποια αρχαιότητα που ακόμα συγκινεί κάποια κορόιδα, θα τρώγαμε πατάτες στις γιορτές μόνον. Και τον υπόλοιπο χρόνο ρίζες. Ευτυχώς παίζουμε με τη φανέλα και έτσι μπορούμε να ευχόμαστε.
2: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερο ο χειμώνας.
0: Θα πεινάσουν στην Αίγινα το χειμώνα. Δεν θα έχουν νερό για την πισίνα, παιδιά.

0: θύμισε ο Νίκος και πάρα πολύ σωστά, όταν είχε γίνει εκείνο το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε νοσοκομείο, σε κάποια τέλος πάντων ρουμανική υπηρεσία στη Ρουμανία ήταν, πήγαν κάποιοι. Κάποιοι Ελληνάς και τους μπαγλαρώνουν οι αστυνομικοί με τη συνοδεία της φράσης «Εδώ δεν είναι Ελλάδα». Να κάνετε έτσι, να νομίζω ότι μπορεί να κάνετε ότι γουστάρετε. Τέλος πάντων, δύσκολο θα είναι ο χειμώνας, παιδιά, εκτός βέβαια εάν έρθει επιτέλους στην εξουσία η αριστερά. Ευτυχώς ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Γιατί ανασυντάσσεται, Νίκο μου, ο προοδευτικός κόσμος με ζήτα κεφαλαίο της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του μισό τα 100, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και κάνει και σποτ, ένα σποτ αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες.
1: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
2: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
3: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
0: Ξέχασα λίγο, Νίκο. Κάπως χάθηκε. Τέλος πάντων, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς. Συνολικά δικαστήρια αμέτρητα. Καταδίκες, λίγο λιγότερες. Όχι. Η συντρόφισσα Ρένα αθώθηκε. Αθώθηκε, ήταν νομάρχης τότε στις πλημμύρες. Τέλος πάντων, και στο μάτι ήταν, δεν θυμάμαι. Ο σύντροφος Πολάκης έχει διάφορα δικαστήρια. Στο τέτοιο και ο άλλος έχει 2 χρόνια στο κεφάλι. Καταδίκη 2 χρόνια με αναστολή βέβαια. Ποιοι καλύτεροι να ηγηθούν της αριστεράς. Μισό τα 100, παιδιά. Οι μόνοι που ενδιαφέρονται για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς και το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δημοσιογράφοι. Στην πραγματική ζωή, οι δημοσιογράφοι, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι πολύ πίσω από την κοινωνία. Είναι η κοινωνία προχωράει και οι δημοσιογράφοι μένουν πίσω. Και λογικό είναι, άμα οι μόνοι σου φίλοι είναι άλλοι δημοσιογράφοι και πολιτικοί, πού να ξέρει τι λέει η κοινωνία, έχει φύγει, έχει προχωρήσει η κοινωνία. Οι μόνοι λοιπόν που αισθάνονται την υποχρέωση να αναφερθούν στις εξελίξεις στην αριστερά είναι οι δημοσιογράφοι και οι εξελίξεις, το λέω αυτό ως δημοσιογράφος, ότι οι εξελίξεις είναι καλές. Γιατί έχουμε 3 κιτάρα. Ρένα Δούρου, πώς το λένε, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Άννα, εσύ τι λες για όλα αυτά?
4: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Μήπως, θέλω να πω λίγο κερί, αν πω το κερί πονάει. Αλλά και το, μήπως υπάρχουν άλλες μέθοδοι, ρε παιδί μου, γιατί το ξύρισμα είναι ακοπής. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όχι ρε, after save, είσαι καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρα στο δεύτερο μέρος της τριλογίας από το μεγάλο διαφημιστικό σποτ του που βγήκε σε 3 μέρη, στα οποία λέει ό,τι του κατέβει χωρίς αντίλογο και μιλάει στο δεύτερο μέρος, ξεκίνησε να μιλάει, αν έχετε το Θεό σας, για δικαιοσύνη και πώς θα είναι στην κυβέρνησή του την επόμενη.
5: Η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Η πρώτη που θα είναι σε διαρκή έλεγχο, έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου.
0: Αλέξη, δηλαδή, ρε εσύ, θυμόμαστε τι έκανες με τη δικαιοσύνη του, Αλέξη, δεν είναι, ρε μην είσαι, δεν μην ακούσεις, σου λένε, οι περισσότεροι θυμόμαστε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, και μετά πέταξε το χωρίς αντίλογο φυσικά.
5: Η κοινή γνώμη λέει ότι πράγματι, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα ο μόνος ο οποίος έχει λογοδοτήσει είναι ο Τσοχαντζόπουλος, συγχωρεμένος. Και αυτοί που λογοδοτούν πλέον είναι λογοδοτούν σε ευρωπαϊκές αρχές.
0: Αλέξη, 2 δικοί σου καταδικάστηκαν. Σε φυλάκιση. Αλέξη, σε φυλάκιση καταδικάστηκαν. Ο Νίκος ο παπάς, ο κολλητός σου, 2 χρόνια φυλακή έφαγε. Ποιος είναι ο Τσοχαντζόπουλος? Άσε που είναι πολλοί άλλοι Πασόκοι που έχουν καταδικαστεί. Είναι κυρίως Πασόκοι βέβαια και ΣΥΡΙΖΑΙ που ήταν η φυσική συνέχεια του κόμματος. Αλλά δεν είναι μόνο ο Τσοχαντζόπουλος, Αλέξη μου. Δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι και εσύ. Μπορεί να ξεχνάς. Εδώ κάνουμε καθρεφτάκι.
5: Ο πολίτης δεν πιστεύει πια στα κόμματα. Δεν πιστεύει στο κοινοβούλιο. Δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη.
6: Περισσότερους πολιτικούς δεν πιστεύει καθόλου.
5: Όχι, δεν είναι. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Και σε εσάς τους δημοσιογράφους δεν πιστεύω.
0: Καθρεφτάκι. Καθρεφτάκι. Ήταν η μόνη φορά που υπήρξε αντίρρηση στα λεγόμενά του. Ότι δεν πιστεύεις τους πολιτικούς. Όχι και σε εσάς μάλιστα. Μάλιστα, Αλέξη. Ο Αλέξη, ο οποίος έχει απογοητεύσει πάρα πολλούς παιδιά, όπως θα ξέρετε, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Αλλά όχι τόσο πολύ όσο έχει απογοητεύσει τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον Γεωργίου, ο οποίος φοβερά απογοητευμένος από τα όσα περίμενε από τον Αλέξη και όσα ήλπιζε ότι θα γίνουν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε
7: κ. Τσίπρας κυβέρνησε όχι πολύ παλιά τη χώρα, πριν περίπου 10 χρόνια ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι, όσοι δεν έχουμε κοντή μνήμη, και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κοντή μνήμη, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τα πεπραγμένα. Στην πολιτική, κυρία Κρητικού, υπάρχει μια μαγική λέξη η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει έναν ηγέτη, και αυτή είναι η λέξη αξιοπιστία. Τι λέω σε σχέση με αυτά που κάνω. Και ο κ. Τσίπρας ήρθε και είπε κάποια πράγματα πριν το 2015 και εφήρμοσε εντελώς τα αντίθετα.
0: Και μας απογοήτευσε. Ήρθε και είπε κάποια πράγματα σωστά, αλλά δεν τα εφάρμοσε. Λέει ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, εντάξει, το σωστό το έβαλα εγώ, αλλά το ύφος αυτό δηλώνει. Εκτός αν δεν ξέρουμε να συνδυάσουμε το ύφος μας με το κείμενό μας, που πρέπει να πάρουμε ένα δάσκαλο υποκριτικής για να μας το διδάξει. Είναι φοβερή αυτή η απογοήτευση που δεν έκανε, που δεν εφάρμοσε το πρόγραμμά του της Θεσσαλονίκης ο Τσίπρας στους ΟΝΕΔΙΤΕΣ. Ο Τσίπρας, ο οποίος καταγγέλει και τη διαπλοκή βέβαια.
5: Η διαπλοκή η οποία πια θεριεύει. Δηλαδή, κάποτε η διαπλοκή ήταν κρυφή. Τώρα, εδώ είναι ξεδιάντροπα τα πράγματα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ φανερά.
0: Μα έτσι είναι, ρε Αλέξη. Πες τα, ρε Αλέξη. Είναι φοβερά. Ξετσίποτη τελείως. Φόρα παρτίδα. Τα κάνουν όλα. Υπάρχουν, δηλαδή, κάνει ο άλλος ένα κόμμα, έρχεται και φτιάχνει ένα κόμμα από το πουθενά και ξαφνικά ολόκληρα εκδοτικά συγκροτήματα πάνε και τον παίζουν και τον στηρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρωτοσέλιδα, τα κανάλια τους, τα δελτία ειδήσεών τους, όλα εκεί. Φοβερό αυτό το πράγμα, ρε Αλέξη. Μπράβο, πολύ σωστά τα λες. Μπράβο, ρε Αλέξη, για την αυτοκριτική σου με τα συμφέροντα τα οποία τα αποκαλύπτει και πάλι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος, παιδιά, μιλάει έξω από τα δόντια. Φοβερό πράγμα αυτό να μην κολώνεις πουθενά.
7: Τον έχουμε δει τώρα, το τελευταίο διάστημα, να αγκαλιάζεται με τα συμφέροντα και να έχει επιστρέψει, διαγράφοντας στην ουσία όλο το παρελθόν, το οποίο έχει καταγραφεί στο ιστορικά
8: στην πατρίδα. Ότι αγκαλιάζει τα συμφέροντα.
7: Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ελλάδα τα οποία προβάλλουν τον κύριο Τσίπρα. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα και έξω από τα δόντια, που προβάλλουν τον κύριο Τσίπρα σαν ένας μεσσίας ο οποίος δεν κυβέρνησε ποτέ τη χώρα.
0: Πω, πόσο έξω από τα δόντια μιλάει! Πω! Θα έλεγε και ονόματα, αλλά έχετε χάρη που μιλάει έξω από τα δόντια και δεν μπορεί να τα πει. Αλλιώς θα βλέπατε εσείς, πω, έξω από το θάρρος, πω. Έτσι, είναι αυτούς τους πολιτικούς θέλουμε με θάρρος και μπράβο τους. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτεί και το κόμμα και το Ινστιτούτο του, το οποίο το ξεχνάμε. Θυμίζω ότι η συντρόφισσα Μαριζέτα μας είχε αποκαλύψει ότι το Ινστιτούτο Τσίπρα, ένας οργανισμός που έχει μισθοδοσίες, έχει χρηματοοργανώνει εκδηλώσεις, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Πώς χρηματοδοτείται? Πώς χρηματοδοτείται το κόμμα? Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Αλέξης? Ποιος του τα δίνει? Διότι όσο έλειπα για διακοπές, τον έβλεπα να τσακώνεται με το Πασό και λέει, εσείς που χρωστάτε στις τράπεζες και τα λοιπά, χωρίς να λέει εκείνος σε ποιους χρωστάει. Γιατί καλά, εάν χρωστάνε στις τράπεζες, κακό, αλλά ξέρουμε πού. Ο Αλέξης δεν έχουμε έτσι εικόνα στο σε ποιον τα χρωστάει ή σε ποιους. Μπορεί να είναι πολλοί, μπορεί να είναι παραπάνω από ένας οι χαβαλέδες. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια αστεία συζήτηση.
6: Είναι κάτι το οποίο θέλετε εσείς να φανερώσετε για το από πού έχετε χρηματοδότηση, να απαντήσετε σε όλους όσους λένε από πού τροφοδοτείτε αυτό το κόμμα?
5: Προφανώς. Καταρχάς είναι μια αστεία συζήτηση αυτή.
6: Και είναι αστεία συζήτηση. Δεν έχετε μια ανάγκη να απαντήσετε και σε αυτό.
5: Θα απαντήσουμε και θα απαντάμε καθημερινά. Αλλά προσέξτε να δείτε για την αστεία αυτή συζήτηση.
0: Θα απαντήσουμε, αλλά πρώτα να σας πω κάτι άλλο και κάποια στιγμή μπορεί να πάω, αλλά να σας πω, είναι αστεία η συζήτηση αυτή. Πού στηρίζεται ο Αλέξης μας?
5: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στην τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν.
0: Ένα υβριδικό plug-in. Ποιος βάζει, είπαμε, την πρίζα, Αλέξη? Για πες το ξανά, θέλω να ακούσω ένα συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το λέει ο άνθρωπος και απλώς εμείς ίσως δεν τον ακούμε προσεκτικά.
5: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων.
0: Έτσι, μπράβο. Ορίστε που λέτε ότι δεν είναι ειλικρινής ο Αλέξης. Το λέει καθαρά ο άνθρωπος. Στη δύναμη των φίλων στηριζόμαστε. Την οικονομική, τη δύναμη της επιρροής, στη δύναμη γενικά. Στη δύναμη των φίλων. Πες τα, ρε Αλέξη, γιατί λένε ότι κρύβεσαι. Φανερά, φορά παρτίδα. Μόνο ονόματα δεν λέει. Δεν χρειάζεται, τους ξέρουμε. Και Αλέξη μου, γιατί αφήνεις όλους να ρωτάνε πού βρίσκεις τα λεφτά και δεν απαντάς, ρε παιδί μου, να πεις να τα βρίσκω εκεί και εκεί για το Ινστιτούτο. Εκεί. Δουλεύω διπλοβάρδια. Έχω ταξί και το δουλεύω διπλοβάρδια. Και έτσι πάω το Ινστιτούτο. Έτσι το κάνω. Για πες, ρε Αλέξη, γιατί το κάνει.
5: στοιχεία τα οποία τα βγάλουμε στη δημοσιότητα.
6: Το πήγα να ρωτήσω.
5: Τους αφήνουμε να λένε.
6: Έχετε
5: τώρα
6: κάποιο πλάνο,
5: αφήνουμε
6: σχέδιο
5: να λένε
0: ονειρέ
5: και να εκτίθενται.
0: Πόπο σατανικό σχέδιο! Θα τους αφήνουμε και θα βγάλουμε κάποια στιγμή, παιδιά, όταν τα μαγειρέψουμε, όταν τα στοιχεία κάποια στιγμή θα τα βγάλουμε. Γιατί δεν τα βγάζεις τώρα?
9: Έλατε.
0: Γιατί του αρέσει για να τον λένε διαπλεκόμενο. Να αφήνεται, για να υπάρχει ένα. Τέλος πάντων. Αν ο Αλέξης μας, αν ήθελε, παιδιά, αν ήθελε. Τι θα έκανες, ρε Αλέξη, αν ήθελες?
5: Αν ήθελα να επιστρέψω και να έχω κρατική επιχορήγηση, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Αν ήθελα να επιστρέψω και να έχω γραφεία, μισθούς, υποστήριξη, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Ούτε καν χρόνο τηλεοπτικό που δεν θα έχουμε στις επόμενες εκλογές.
0: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα να κάνουμε τη δημοσιογραφική δουλειά. Αν ήθελε να επιστρέψει και να έχει κρατική επιχορήγηση, δηλαδή να επιστρέψει ξανά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε 17 στις προηγούμενες εκλογές, ούτε το 10 δεν θα έφτανε, διότι θα έπρεπε να είχε πάλι μαζί του όλους αυτούς τους οποίους τώρα έχει ρίξει στα σκυλιά, επειδή καταλαβαίνει ότι είναι βαρύδια. Οπότε δεν θα μπορούσε να επιστρέψει και να έχει επιχορήγηση. Αν ήθελα να έχω γραφεία. Έχει γραφεία, του τα πληρώνουν τα κορόιδα και θα τα πληρώνουν για όλη την υπόλοιπη ζωή. Και μάλιστα στον πιο, έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στην Ελλάδα και πιθανότατα στην Ευρώπη, την Αμαλίας. Τώρα για τον τηλεοπτικό χρόνο, ρε Αλέξη, είπαμε δηλαδή και λίγη τσίπα. Κανονικά, εάν το ΕΣΟΡΟΥ λειτουργούσε στοιχειοδός, θα έπρεπε όλα τα κανάλια να είναι υπόλογα, διότι έχουν σε κάθε τους εκπομπή, δίνουν χρόνο σε εκπροσώπους ενός κόμματος που δεν υφίσταται στη Βουλή. Αυτό είναι η απόλυτη καταστρατήγηση του νόμου που ορίζει τον χρόνο με τον οποίο θα πρέπει να εκπροσωπούνται τα κόμματα στα ιδιωτικά κανάλια. Είναι σωστός αυτός ο νόμος? Δεν με ενδιαφέρει αν είναι σωστός, είναι νόμος. Και για το χατήρι του Αλέξη, αυτός ο νόμος καταστρατηγείται εντελώς με το ΕΣΟΡΟΥ να σφυρίζει αδιάφορα. Θα μου πείτε, δεν φιλήθηκαν τίποτε άντρες, δεν ακούστηκε καμιά παλιό κουβέντα, ώστε να ξυπνήσει κάπως το ΕΣΟΡΟΥ. Αλλά λέω, Αλέξη, μην μιλάς για χρόνο. Δηλαδή, είναι όλοι για. Πώς να το πω, άστο να πάει στο διάολο. Είναι αυτό, σφύρα αδιάφορα και προχώρα. Δώσε μας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το τέλος.
5: Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το σχέδιό μας και θέλουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο.
0: Ας του δώσουμε, ρε παιδιά, μια δεύτερη ευκαιρία. Μια ευκαιρία πρώτη. Τι έχουμε να χάσουμε στο κάτω-κάτω? Μπορεί να γίνει καλός τώρα, που ξέρεις. Διάλειμμα.
10: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.

0: έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο προσκύνημα της χώρας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Ουμελά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Στέφανος Μάνος εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όπου διατέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός περιβάλλοντος, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της Δράσης. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είχε αδιάκοπη διάθεση για προσφορά και ανανέωση των ιδεών. Σε όλη του τη διαδρομή ξεχώρισε για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο και την εργατικότητά του, τον Ισοκύριο Κακλαμάνης. Για αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Στέφανος Μάνος φεύγει αφήνοντας πίσω του ένα έντονο αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε ισχύ είναι τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, καταγράφονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια, αλλά όχι γενική απαγόρευση. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικος η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο πευκό δάσος της Λάντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι σχεδόν 8.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από πυρκαγιά που μένεται από χθες σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε 63χρονος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε μονοκατοικία στα Μοιραίικα Αχαΐας. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νησού Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Επίθεση από τρεις άνδρες δέχτηκε το πρωί ένας οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνία στη Χαλκιδική. Σε βίντεο έχουν καταγραφεί τρία οχήματα να ελίσσονται και να κλείνουν το βαρύ όχημα. Από τα αυτοκίνητα βγαίνουν τρεις άνδρες, οι δύο εκ των οποίων πλησιάζουν το απορριμματοφόρο, ανοίγουν την πόρτα του οδηγού και τον γροθοκοπούν. Κατά τη διάρκεια της επιθέσης, τα τρία οχήματα, τα οποία σύμφωνα με το θύμα έφεραν σέρβικες πινακίδες, είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μετά την επίθεση, οι τρεις άνδρες επιβιβάστηκαν και πάλι στα οχήματά τους και τράπηκαν σε φυγή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των τριών ανδρών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικόνιο.
0: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο The Sky, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Οτινάνε. Χρόνια πολλά, καλή Παναγιά, καλά Τσαράντα, καλή Λευτεριά, καλό Πάσχα, καλούς απογόνους, καλή σας απόλαυση και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά ζητήματα. Προσπαθήσαμε να τα γνωρίσουμε εντέχνως την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά τα ζητήματα πιέζουν ταυτότητες. Πιο γραφική από ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, οι συμπολίτες που αρνούνται να παραδώσουν τις παλιές τους ταυτότητες, που είναι αυτές οι ταυτότητες εναντίον των οποίων συγκεντρωνόντουσαν στο Σύνταγμα και διαδήλωναν και έσχιζαν τα ρουχαλάκια τους. Έτσι, γιατί ήταν του σατανά τότε οι ταυτότητες, σιγά σιγά αλλαξοπίστησαν από σατανιστές. Οι ταυτότητες από σατανικές γίνανε χριστιανικές ορθόδοξες, παρόλο που δεν το γράφουν. Και τώρα οι κακές είναι αυτές οι ταυτότητες τώρα, τις οποίες τελικά θα πάρουν όλοι αναγκαστικά και όταν θα χρειαστεί κάποια στιγμή μπορεί σε 20-30 χρόνια να τις αλλάξουμε, τότε αυτές θα γίνουν οι ταυτότητες, οι οποίες δεν θα τις αφήνει ο Έλληνας, διότι κάποια σχέδια έχει νέα τάξη πραγμάτων. Σάββας Αχιλλέος, Σάββας Αχιλλέος, αξιοτέκνο της μαρτυρικής Μεγαλονήσου, ο Σάββας Αχιλλέος, συμπατριώτης του Φιδία. Τι ετοιμάζουν να κάνουν, πατέρα Σάββα Αχιλλέος?
1: Ετοιμάζονται να δώσουν νέες ταυτότητες και νέα διαβατήρια με ειδική φωτογραφία που θα σου βγάλει ο ίδιος με το μηχάνημα.
0: Ο ίδιος.
1: Θα σου βγάλει αυτήν τη φωτογραφία με μια ναχτίνα. Τσακ.
0: Τι λέτε τώρα? Θα πάει να μου βγάλει, θα είναι ο αστυνομικός ο ίδιος και θα μου κάνει τσακ? Και θα έχει βγει η ταυτότητα έτσι αμέσως? Τι σατανικά είναι αυτά τα μαγικά? Δηλαδή θα κάτσει με το πινέλο του να ζωγραφίσει και θα κάνει, πατήσει κουμπί και θα βγει φωτογραφία? Πω πω του σατανά πράγματα αυτά. Για πείτε κι άλλα να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Την ίδια στιγμή σε έχει σφραγίσει. Σε έβαλε μέσα στα κατάστοιχα.
0: Ενώ πριν δεν είχε.
1: Σε πέρασε.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζεις τίποτε εσύ.
0: Όχι.
1: Διότι ο Θεός σου είπε πρόσεξε να μην πλανηθείς.
0: Εγώ δεν ακούω φωνές.
1: Εσύ πηγαίνεις όπως πάει το αρνί.
0: Ναι.
1: Το οποίο σκύβει το κεφαλάκι του και προχωρεί. Και δεν τα ενδιαφέρει.
0: Έτσι πάει. Έτσι πάει το αρνί. Δεν πρέπει να έχετε δει πολλά κοπάδια με αρνιά. Τέλος πάντων, είναι φοβερά αυτά που μας βάζουν στα κατάστοιχα. Δηλαδή τώρα πια μας έχουν φακελωμένους. Ξέρουν ποιοι είμαστε δηλαδή. Δηλαδή εγώ άμα πω Μάνος Βουλαρίνος, υπάρχει χαρτί που έχει το όνομά μου μέσα κάπου στο δημόσιο. Τι λέτε τώρα? Και καλά να ήταν χαρτί. Είναι και
2: φωτογραφία
0: τσακ. Που είχε και τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Και την ίδια στιγμή σου δίδει εκείνη τη σφραγίδα με μια φωτογραφία που τη βλέπουν τα μάτια σου και μια φωτογραφία αναθέατη. Και με ένα μικρό τσίπ πάνω. Όπου πας σε ελέγχει.
0: Πω, τι λέτε.
1: Όπου περπατήσεις.
0: Θα το σημειώσω στο κινητό μου.
1: Όπου και αν κρυβείς σε ελέγχει.
0: Πω, θα κάνω βίντεο στο κινητό για να το καταγγείλω. Όπου πάω με ελέγχει, με τσίπ. Τι λέτε ρε παιδί μου. Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια σχέση των νέων ταυτοτήτων με το σατανά?
1: Δεν μπορείς πλέον να κρυβείς, δεν μπορείς πλέον να κάνεις οτιδήποτε.
0: Να βιάσεις, να κλέψεις, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις.
1: Αύριο θα τους πει, ελεύθεροι είστε να μπαίνετε, να ψωνίζετε σε δευτερόλεπτα.
0: Τι εννοείται?
1: Μπαίνεις μέσα και απαντά ο άλλος, γιατί εγώ βιάζομαι να φύγω γρήγορα.
0: Στα ψώνια.
1: Ότι κάνει ο διάβολος.
0: Ο διάβολος είναι στο σούπερ μάρκετ όταν έχει ουρά και έρχεται ο... Αυτός είναι διάβολος λέει που έρχεται να βιαζόμαστε. Όχι, εμείς είχαμε για χόμπι κυρία μου. Είμαστε εδώ και περνάμε την ώρα μας. Άμα εσείς βιάζεστε και έχετε δουλειές σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, περάστε για όνομα του Θεού. Εμείς είμαστε χομπίστες. Συχνάζουμε στα σούπερ μάρκετ και δεν μας αρέσει πολύ να ψωνίζουμε. Αυτό είναι σατανάς, έχει δίκιο ο πατέρας Σάββας Αχιλλέος και είναι τρομακτικό αυτό που περιγράφει.
1: Εδώ, στον Άγιο Γιώργιο. Εδώ όταν έρθει ο κόσμος να φαγωθεί ο ένας με τον άλλο.
0: Στην Άγιο Γιώργιο
1: είναι εκκλησία. Γιατί μαζεύονται όλοι οι δαίμονες.
0: Στον Άγιο, να μην πάμε στον Άγιο Γιώργιο. Δεν θα πάμε λοιπόν στον Άγιο Γιώργιο και όλα θα είναι καλύτερα. Αλλά πείτε Σάββα για τους δαίμονες που μαζεύονται στον Άγιο Γιώργιο και για πείτε τι κάνουν.
1: Βέβαια, πού πάτε λέγει, εδώ θα σας αφανίσω εγώ. Και γίνεστε εδώ άνω κάτω κουβάρια, γιατί εσύ, γιατί εγώ, γιατί εκείνος, γιατί εγώ ήρθα προηγουμένως, γιατί. Και γίνεται εδώ χαλασμός κόσμου. Αυτός τα κάνει όλα.
0: Έχω χαθεί λίγο πρέπει να σας πω. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται πατέρα. Δηλαδή με έχετε μπερδέψει, ξεκινήσαμε ταυτότητες, πήγαμε στα Ψώνια, μετά στον Άγιο Γιώργιο, μετά. Τέλος πάντων, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, τι να κάνουμε με την ταυτότητα.
1: Η ταυτότητα αυτή, εγώ σας λέω να μην την πάρετε. Δεν έχετε ταυτότητα, έχει κανένα που δεν έχει ταυτότητα. Ωραία. Θα πούμε όλοι με ένα στόμα ταυτότητα έχουμε.
0: Ταυτότητα έχουμε. Δόητα αυτό ήταν μόνο. Εντάξει, χρειάζεται. Πας να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, που σημαίνει ταυτότητα σας, ταυτότητα έχουμε. Βεβαίως, πέραστε. Αλλά δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Έχει αδερφή, αδερφή, παρακαλώ ρωτήστε εσείς.
3: Αλλά εγώ θέλω να ανανεώσω το διαβατήριό μου.
1: Δεν θα το ανανεώσεις τίποτα.
0: Δεν έχεις να πας πουθενά.
1: Διότι αύριο
3: να το ανανεώσω τώρα.
1: Να το ανανεώσεις τώρα, πρωτού ακόμη αρχίσει.
3: Πριν αρχίσει να προλάβω να πάω στα Ιερουσαλήμ. Έχω
1: πάει
3: δύο φορές στα
1: Ιερουσαλήμ,
3: θέλω να ξαναπάω.
1: Θέλει να ξαναπάει, δεν προσέχεις τον Εβραίο εκείνο που θα μπεις μέσα. Βάζει το χέρι σου, πας στο μηχάνημα και τέλος. Σε έχει σφραγίσει.
0: Ο Εβραίος. Έτσι είναι, ο Εβραίος. Ο Εβραίος. Μην ακούσει ο Βαρουφάκης και αρχίσει. Ποιος Εβραίος, φέρτε μου να τον εισβάξω. Θα βγει κανένας αριστερός εδώ να κυνηγάει Εβραίους. Και ο Σάββας Αχιλλέας αριστερός, δεν το περίμενα. Τι γίνεται με τον Εβραίο. Πέστε στον κόσμο τι γίνεται με τον Εβραίο. Αν δεν τα πείτε εσείς, θα τα πει ο Ρουβίκονας. Σημασία κάποιος από τους δύο μαυροφορεμένους να τα πει για τον Εβραίο.
3: Με τον Εβραίο τι γίνεται.
4: Τα χέρια είδα, εγώ τα χέρια τα ήταν τα σφραγίσματα.
1: Ο Εβραίος στο Μον Παρνές, αφού μου πεις μέσα και σε σφραγίσει.
0: Ποιο Μον Παρνές, παιδιά, τα Ιεροσόλυμα δεν λέγαμε.
1: Μετά εκεί αρχίζουν όλοι οι πονοκέφαλοι και όλα τα σημεία του σώματος να σε πονούν.
0: Στο Μον Παρνές.
1: Και αν το καταλάβεις, είναι αργά πλέον.
0: Αν δεν το καταλάβεις είναι καλά. Αν το καταλάβεις είναι αργά. Πλέον. Αλλά δεν λέγαμε γιατί Ιεροσόλυμα δεν λέγαμε. Πώς πήγαμε στο Μον Παρνές. Τέλος πάντων, δεν είναι. Πείτε μου τώρα, είπαμε αν το καταλάβεις δεν είναι. Είναι πια αργά. Αν δεν το καταλάβω.
1: Αν δεν το καταλάβεις,
0: ναι.
1: Αρχίζει εκεί μέσα εκεί η σύγχυση στο μυαλό. Τους παίρνουν όλα τα χρήματα.
0: Στο καζίνο, τι λέτε.
1: Αυτοκτονούν εκεί μέσα.
0: Αυτοκτονούν εκεί μέσα.
1: Δεν το λένε σε κανένα. Ξέρετε πώς έχουν αυτοκτονήσει εκεί μέσα σε αυτό το
0: τραπέζι. 5.000.
3: Πάτε μία, και εγώ ξέρω ένα.
0: Α, και αυτή ξέρει ένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάββαχη. Εσύ, η συντρόφισσα Άννα, τι λες για όλα αυτά.
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου.
0: Ναι.
5: Που λέει στον πάτο ξηρίζουν τον καμπρό.
0: Ωραία, ωραία που περνάνε στα μέρη της Άννας. Ωραία, γαμπρί. Πάμε κι εμείς να παντρευτούμε. Στα μέρη. Ελπίζω να έχει νύφες. Να μου πεις, άμα ξηρίζουν τον πάτο τον καμπρό, μπορεί να είναι νύφες, αλλά να αυτοπροσδιορίζονται ως νύφες. Δεν πειράζει. Ο γερό να είναι και ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ακόμα χειρότερα νέα. Δεν είναι ότι θα μας φραγίσουν με τις ταυτότητες που θα έχει κρυφή φωτογραφία, φανερή φωτογραφία. Τις ακτίνες θα μας κάνουν. Είναι, τι να κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα. Πρέπει κάπου να πιστεύουν ότι κάποιος τους κυνηγάει και κάποιος θέλει να τους κάνει, και αφού δεν θεραπεύονται, κάνουν βιντεάκια στο TikTok. Λοιπόν, πάμε στο κόλπο. Στο κόλπο, στη Μέση Ανατολή πάμε, στον κόλπο. Στο Ορμούς, ρε παιδάκι μου, στα στενά του Ορμούς, όπου τα νέα για όσους έχουν βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα ή πετρελοκίνητα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
1: Τα τελευταία στοιχεία πάντως καταγράφουν πως μόλις 11 διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσα σε ένα 24ωρο, όταν πριν από τον πόλεμο από το Ορμούς περνούσαν καθημερινά περίπου 130 με 140 πλοία. Και αυτό συνεχίζει να πιέζει έντονα την παγκόσμια αγορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί, Χριστίνα, ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχύς ρυθμούς. Από την έναρξη του πολέμου έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 410 εκατομμύρια βαρέλια, γεγονός βεβαίως που καθιστά την πραγματική επανειλειτουργία του Ορμούς όλο και πιο επιτακτική.
0: Άσχημα λοιπόν τα πράγματα. Θα κρυβίνει κι άλλο η βενζίνη και το πετρέλαιο, θα κρυβίνουν κι άλλο. Θα είναι κακό για όλους σε ό,τι έχει να κάνει με τα διάφορα αγαθά. Εντάξει, κάπως θα ωφεληθούν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες που έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
2: Εδώ φορτίζεις το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο που έχει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, γιατί όλος ο πάτος κάτω του αυτοκίνητου είναι γεμάτος
0: ξυρισμένος
2: μπαταρίες. Και όλο αυτό το έχεις εσύ ο οργανισμός. Κλείνεις και τα παράθυρα.
0: Ναι.
2: Να μην μπαίνει και αέρας, βάζεις και το air condition και έχεις διπλό θάνατο.
0: Με
2: το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο.
0: Από κάτω ηλεκτρομαγνητικό, το air condition διπλό θάνατο και είναι και τα 5G από πάνω. Που είναι τριπλός θάνατος. Άμα έχω και ταυτότητα τετραπλός και άστο να πάει στο διάλογο. Άμα φοράω και Converse που έχουν το σταυρό από κάτω και πω εξαπλός, τρελαθήκαμε. Αυτό ήτανε. Δεν θα ξέρουμε πότε να πρωτοπεθάνουμε. Πεθαίνουμε κάθε μέρα. Την Κυριακή θα... και να κάνω λαμπούμπου ζαντανιασμένο μέσα. Τέλος πάντων, έχετε κι άλλα να πείτε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα?
2: Πώς φορτίζεις τώρα?
0: Πώς φορτίζω?
2: QR code.
0: Σκανάρεις
2: εδώ,
0: ναι,
2: το κινητό σου για να δεις το έργο πώς θα φορτίσεις.
0: Ναι.
2: Επιπληρωμή η φόρτιση.
0: Δεν είναι τσάμπα οι αλήτες.
2: Την εφαρμογή ΔΕΗ, Blue, ναι, από το Google Play,
0: ποιος?
2: Το App Store,
0: το Store.
2: Σάρωση,
0: ναι,
2: QR code.
0: Ναι.
2: Σαρώνεις QR code, ναι, σαρώνεις τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το κινητάκι σου.
0: Αυτός ο σατανάς ο φουκαράς. Δηλαδή τη μία πάει και κρύβεται σε ταυτότητα στριμόκολα, γιατί είναι τόση ταυτότητα. Πάει μετά πάει στους φορτιστές που είναι μες στον ήλιο, τους βαράει ο ήλιος περισσότερο στους φορτιστές. Το πάει στον Άγιο Γιώργη και στα σούπερ μάρκετ και τον είπα την ψυχή μου. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος πιο που να δουλεύει πιο σκληρά από τον σατανά και σε πιο απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίστε.
2: Σαρώνεις και σκανάρεις τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκίνητάκι σου. Και όποτε θέλουν μέσα από δορυφόρους στο ανεπεργοποιούν και μένει στον δρόμο. Και για φαντάσου να είναι καλοκαίρι και να μείνεις μέσα στον δρόμο που γαβράζει άσφαλτος και να μην ανοίγει ούτε το air condition στα μάξι και να μην έχεις νερό και σε αυτοκίνητο.
0: Ένα μη βγω.
2: Και φαντάσου τι έχεις να πάθεις.
0: Τι θα βγω έξω και θα... πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Στο αυτοκίνητό μου να βράσω μαζί. Πατέρα Κλεωμένη, έχουμε άλλες ενδείξεις για τη σχέση σατανά και ηλεκτροκίνησης?
2: Πώς πληρώνεις τώρα? Πιστωτική χρέωση. Κάρτα ή Google Play.
0: Για
2: πάει Play για τον λογαριασμό.
0: Αφού πάει
2: με
0: γράφει.
2: Κάρτα, με τσιπάκι, με 666. Ό,τι κάνεις στο ηλεκτρονικό αυτοκίνητο,
0: ναι,
2: και όπως δουλεύει και το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο και όπως το φορτίζεις το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο, το φορτίζεις με 666. Εδώ στα λέει ξεκάθαρα.
0: Τέτοιο. Ευτυχώς που δεν έχει τα τσιπάκια του κινητού που είναι χριστιανικά. Είναι ορθόδοξα τα τσιπάκια του κινητού και έτσι μπορούμε να τραβήξουμε κανένα βίντεο να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτά είναι πολύ τρομακτικά που μας λέτε.
2: Και εδώ χώνει τα καλώδια. Κοίτα τώρα. Κοίτα την πρίζα έχει. 2, 5, 7.
0: 7, 5 και 7.
2: Τρύπες. 12. Να βάλεις την πρίζα.
0: 12 δια 2, 6. 6, 6, 6. Ορίστε, να η σχέση του σατανά. Νομίζετε ότι μπορεί να κρυφτείτε αυτό. Τέλος πάντων.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου.
0: Καλά, εσείς.
3: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Θα έχουν φύγει όλοι οι γαμπροί από τα μέρη σας, φαντάζομαι. Θα έχει μείνει. Δεν είναι. Δεν γεννούν παιδιά οι Έλληνες. Δεν υπογεννητικότητα. Τι υπογεννητικότητα. Δεν τολμάει να παντρευτεί ο άλλος να κάνει παιδιά. Άμα έχει το. Τέλος πάντων. Μάλιστα.

0: για το τρίτο μέρος της τριλογίας, ο Άρχοντας των Κολοτουμπών, ένα διαφημιστικό σποτ μια μισή ώρα που κυκλοφόρησε στο NGR με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Πάμε στην πιο ωραία στιγμή κατά τη γνώμη μου αυτής της τριλογίας, μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική κωμωδία και την ελληνική πολιτική. Αλέξη, μη κάνω μεγάλο πρόλογο, πες τα.
1: Μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά. Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Αφραγκίνα, τι μηδέν. Μηδέν, πανί με πανί. Θα κάνει έτσι, θα βάλει τα χέρια στην τσέπη και θα βγάλει την τσέπη. Έτσι ο Αλέξης μας θα τα βρουν στην ετοιμότητά τους. Μάλιστα. Τώρα, ο Αλέξης μας, πέρα από το ότι είναι φοβερά έτοιμος, παιδιά, τρομερά είναι. Που λέμε, θέλουμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έτοιμος, λέμε αυτός είναι Τσίπρας. Είναι έτοιμος ο Νίκος ο Χατζιωαννίδης, με ρωτούν Τσίπρα. Και φεύγουν οι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί. Είναι και. Εγώ θα πω άσχετος, γιατί δεν θέλω να πω απατεώνας. Γιατί αν ήταν άλλος θα έλεγα απατεώνας σίγουρα. Αλλά εδώ επειδή τον βλέπω ότι δεν τα είναι και πνευματικός, δεν είμαστε. Πώς να το πούμε, δεν είμαστε αθληταράδες, δεν είμαστε πολύ καλά πνευματικός. Είμαι βέβαιος ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει. Προσέξτε τι λέει για τους φόρους και το ΑΕΠ και μετά θα σας εξηγήσω. Αν κάνω τη δημοσιογραφική δουλειά, έγινε η διαφημιστική δουλειά, αν κάνουμε τη δημοσιογραφική, που θα σας εξηγήσει τι παπάντζα λέει.
1: Τα έσοδα από τη φορολογία του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί 8 δις και από τη φορολογία εισοδήματος 10 δις. Και μην προτρέξεις να μου πεις ότι αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ, γιατί το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ αυτά που σου είπα αντίστοιχα είναι 50 και 60%. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αυξήσει το βάρος.
0: Λοιπόν, τι λέει ο Αλέξης μας, λέει αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα κατά 60%, λέει, τέλος πάντων, αυξήθηκαν περισσότερο από όσο αυξήθηκε το ΑΕΠ. Αφού λοιπόν αυξήθηκαν περισσότερο από όσο αυξήθηκε το ΑΕΠ, τότε σημαίνει ότι φορολόγησε περισσότερο τους Έλληνες. Έτσι δεν είναι, λογικό ακούγεται. Άμα είσαι εντελώς άσχετος και δεν ξέρεις, όπως ο Αλέξης μας, ότι στο ΑΕΠ, παιδιά, μετράμε, υπολογίζουμε, όσο είναι αυτό δυνατόν, αλλά πάντως την υπολογίζουμε και τη μαύρη οικονομία. Το ΑΕΠ έχει μέσα τα μαύρα, έτσι όπως τα έχουμε υπολογίσει. Που σημαίνει ότι αν τσακώσω περισσότερα μαύρα, η φορολογία θα αυξηθεί πολύ, γιατί έχω φορολογήσει και διάφορα μαύρα που δεν φορολογούντουσα πριν. Αλλά το ΑΕΠ δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάξει αντιστοίχως, γιατί τα έχει ήδη μέσα τα μαύρα. Απλώς τώρα φορολογούνται και κάποια από αυτά. Και έτσι η φορολογία μπορεί να αυξάνεται πολύ περισσότερο από το ΑΕΠ. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι και πολιτικός για να τα ξέρει αυτά, τι μετράμε στο ΑΕΠ. Δεν μιλάει και με δημοσιογράφο που να ξέρει τι μετράμε στο. Μιλάει. Α, εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε σε μια άλλη αγαπημένη μου στιγμή από το τρίτο μέρος της τριλογίας. Τα ποθενέσχες των νεοδημοκρατών.
1: 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει ασχοληθεί με το περιουσιολόγιο. Ίσως γιατί φοβάται ότι θα αντικρίσει όταν δει τις περιουσίες των μελών της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί διάβασα ότι είναι τρομακτική η αύξηση στο πόθεν έσχες των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπορεί, δεν το αμφισβητώ. Βαριέμαι να κάτσω να ψάξω ολονών, τον πιστεύω. Έτσι το λέω από πριν, χωρίς καν να ψάξω, τον πιστεύω. Κάτι περίεργο. Όσο περίεργο είναι ότι η αύξηση στα φράγκα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας από τη μέρα που σταμάτησε να είναι πρωθυπουργός, ως διαμαγείας, λένε κάποιοι, με σκληρή δουλειά θα πω εγώ.
2: Διπλοβάρδια.
0: Διπλοβάρδια στο ταξί ο άνθρωπος. Και τριπλοβάρδια. 36 ώρες την ημέρα δούλευε. Το 2019, Αλέξης Τσίπρας, το πόθεν έσχες του. Καταθέσεις. 141.000. Το 2024, 315.000. Εισοδήματα. Το 2019, 86. Το 2024, 101. Ακίνητα, το 2019, 2. Το 2024, 6. Πόσο ικανός είναι αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό τα λέω, για να καταλήξω πόσο προκομμένος είναι αυτός ο άνθρωπος.

0: Ιωάννα, εσύ θα κάνεις το κλείσιμο αυτού του. Εσύ θα μας πας στο διάλειμμα με τις ωραίες εικόνες από την ωραία σου πατρίδα.
1: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξέρει.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τροποποιήσεις των σημερινών δρομολογίων προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν το πρωί δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά. Στη μία το μεσημέρι έγινε άρση απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυρήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι γιορταστικές εκδηλώσεις στη Μονή της Παναγίας Ουμελά. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όπου διατέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνειδητής της δράσης. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε 63χρονος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε μονοκατοικία στα Μοιραϊκά Αχαΐας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 091

0: αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάτω.

0: κάθε βήμα.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Πού αλλού, που δεν πρέπει να ψάξω να βρω να δω πού αλλού έχει πάει εδώ όλες τις εκπομπές. Να δω. Θα τις βάλω και στην αργή κίνηση, όπως βλέπω ευτύχη μπλε. Θα βάλω και φαφαραντούρι στην αργή κίνηση, θα είναι ωραία. Τέλος πάντων, πες μας φανφαραντούρι, λίγα πράγματα για τη Ζάμπια, μια και είσαι εκεί.
3: Μια πανέμορφη χώρα,
2: ωραία,
3: με πολύ όμως φτώχεια και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Με περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία βρήκε την ανεξαρτησία της μετά το 1964.
2: Την είχε χάσει. Τη βρήκε ως Βρετανική απικία, την είχε χάσει ως Βρετανική. Τέλος πάντων, τα ελληνικά μας δεν είναι καλά, δεν χρειάζεται. Και όλος πολιτικός είναι ο άνθρωπος, γιατί να μιλάει καλά ελληνικά. Βρήκε την ανεξαρτησία της κάτω από το τραπέζι που της είχε πέσει η Ζάμπια. Και αυτή τη στιγμή πώς πάει, αφού έχει βρει την ανεξαρτησία της?
3: Αυτή τη στιγμή η Ζάμπια έχει μια ισχυρή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ωραία.
3: Είναι η δεύτερη χώρα παραγωγός σε χαλκό.
2: Όπα! Όπα! Αν ακούνε συμπολίτες, Ζάμπια, δεύτερη χώρα σε παραγωγή χαλκού. Ζάμπια, το ξαναλέω, συνεχίστε κύριε Ευρωβουλευτά εσείς.
3: Έχει σπάνιες γαίες, έχει πλούσιους ουρικτούς πόρους.
2: Ουρικτούς.
3: Είναι μια χώρα η οποία αναζητά τα βήματά της,
2: ναι,
3: σε δημοκρατία και τη σταθερότητα. Είμαστε εδώ για να την βοηθήσουμε. Όπως και κάθε χώρα της Αφρικής και του κόσμου.
2: Την καημένη τη Ζάμπια, την καημένη την Αφρική, τον καημένο τον κόσμο. Θα πει κάποιος, επειδή γέλασε λίγο ο Νίκος με τον ουρικτό πλούτο, είναι ουρικτός πλούτος. Είναι εκεί που ουρούμε και δημιουργείται σιγά σιγά πλούτος από την ούρηση. Είναι ο, δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρεις, γι' αυτό. Τέλος πάντων, εσύ εδώ, η χολή στο Sky και ο άλλος είναι στη Ζάμπια. Και είναι ευρωβουλευτής. Γι' αυτό. Τι άλλο εκτός από. Τα είπαμε για τον ουρικτό πλούτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάτε τη Ζάμπια. Και επειδή μπορεί κάποιοι να αναρωτηθείτε, μα πώς βοηθάει ο Φανφαραντούρης στη Ζάμπια? Όπως βοηθάει και την Ελλάδα, γατάκια.
3: Είμαστε στο Livingstone. Είμαστε στη Ζάμπια.
4: Με τι άλλο, με κεφαλονίτες.
3: Ναι.
2: Δημοκρατία θέλατε στη Ζάμπια, πάρτε! Φτάνει, δεν φταίνε τίποτα οι άνθρωποι. Δεν μας κάνανε κάτι. Πολύ κακός. Καλός. Μπράβο. Φανφαραντούρης πρέπει να γράψει ένα βιβλίο από τις μέρες του ευρωβουλευτής με τον τίτλο «Ζωάρα». Ναι, από ζήλια τα λέω. Εννοείται. Φυσικά και ζηλεύω. Θα μου πεις, δεν είσαι τόσο αστείος εσύ. Εντάξει, δεν είμαι. Αλλά δεν δικαιούμαι κι εγώ. Γιατί δικαιούμαι, βάλε υποψηφιότητα. Μα δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση. Ενώ έχω δηλώσει. Με οποιοδήποτε κόμμα, παιδιά, κατεβαίνω. Και ο κουκουέ, μην ακούτε που σας κοροϊδεύω. Έλα, τι έγινε να πούμε. Λεφτά. Δεν θα δώσω όμως αντάλλα κοροϊδά μισά λεφτά στο κόμμα. Τι όλα τα λεφτά και θα πάρω εγώ 3,60 για να. Τα βατζιλίκια δεν θέλω. Αν θέλει οποιοδήποτε θέλει κόμμα να με βάλει σε εκλόγιμο, να εκλεγώ τώρα, όχι να ξεφτυλιστώ τσάμπα, να εκλεγώ στην Ευρωβουλή, είμαι εδώ. Δεν με διαλύει. Λατινοπούλου, τι έγινε, Βελόπουλου, σιγά. Και για τις ταυτότητες θα πω. 25 χιλιάρικα το μήνα και ταξίδια και τέτοια, και ταυτότητες και ξυλόλια θα πω, ό,τι γουστάρετε θα πω. Εσείς, κυρία μου, πού είστε?
5: Είμαι στην αυτοστράτα της Ιταλίας.
2: Νίκο, εσύ!
5: Και σε έναν έλεγχο της αστυνομίας μου ζητήσανε το δίπλωμα οδήγησης και την ταυτότητά με το διαβατήριο.
2: Σαν τους αλήτες. Και εσείς τι κάνατε?
5: Σε έδειξα λοιπόν την ταυτότητά μου,
2: ναι,
5: και μου είπαν ότι αυτή η ταυτότητα,
2: ναι,
5: δεν θα ισχύει σαν ταξιδιωτικό έγγραφο από τον επόμενο μήνα. Καλό είναι να προμηθευτείτε τη νέα σας ταυτότητα, μου είπαν.
2: Η νέα τάξη πραγμάτων. Τέλος πάντων, έχετε κάποιο βαρισίμαντο μήνυμα να απευθύνετε στους Έλληνες πολίτες για να κλείσουμε την εκπομπή?
5: Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό.
2: Μπράβο. Σε όλους.
5: Που οι περισσότεροι είναι ραγιάδες. Και έχουν υποδηλωθεί από αυτά τα πολιτικά ερπετά της εξουσίας.
2: Τι λέτε τώρα.
5: Το διεθνό τοκογλύφο που παίρνουν τα σπίτια μας και μας καταστρέφουν.
2: Ναι, πω.
5: Λοιπόν, και γενικότερα αυτά τα καθήκια της νέας τάξης πραγμάτων που θέλουν να μας δώσουν την ψηφιακή ταυτότητα για να μας υποδουλώσουν. Μία και καλή.
2: Αφού οι περισσότεροι είμαστε υποδουλωμένοι. Και γιατί να μπουν στον κόπο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, με αυτό το βαρισίματο μήνυμα του κυρίου Αυτουνού. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω αν τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά. Και καλή Παναγιά.
0: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερο ο χειμώνας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβλαγών. Εκτάκτως

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: λόγια.
1: Είναι φέλη μέγκο εδώ πέρα. Νομίζω ότι σου έλειψα και εμένα μου έλειψε πάρα πολύ. Έχουμε να το πούμε πάρα πολύ καιρό. Αλλά έτσι το καλοκαίρι υπάρχουν απρόβλεπτα, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι, και θέλω να ξεκινήσω αυτό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αγαπημένη με ρολόγιο, διότι μετά από ένα χρόνο, πραγματικά ένα χρόνο, σχεδόν, πέρασα και πήγα ξανά στα κεντρικά του Sky από την παλιά αλοφόρα, που ήταν κλειστή από πέρσι Σεπτέμβριο. Η συγκίνηση με αγαπημένο ρολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλη, που αντί για ένα τέταρτο,

0: 6.30 το απόγευμα. Λοιπόν, τίποτα δεν πέσει στην επικαιρότητα, τίποτα από μια συνέντευξη του Τσίπρα και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Βλέπω, μπαίνω μέσα στις ειδήσεις να δω, έγινε λέει ένα σούσουρο εκεί στο λιμάνι της Τίνου με ένα viral βίντεο που πήγαν εκεί στην Λατινοπούλου να την τραμποκίσουν κάποιοι Ρωμά, γιατί τους λέει γύφτους και έγινε χαμός.
1: Στάσου, έλα.
0: Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσω με το αδιαπραγμάτευτο κομμάτι, το οποίο είναι το εξής. Ότι οποιοδήποτε μάλλον τραμπουκισμός, λεκτική βία, χυδαίες, ύβρις κλπ. Δεν θα πω μόνο σε δημόσιο χώρο, αλλά και σε ιδιωτικό χώρο, εγώ θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι έχουν χώρο αυτά τα πράγματα και αυτές τις συμπεριφορές σε μια ευγνωμούμενη δημοκρατία. Τώρα, είναι η Ελλάδα ευγνωμούμενη δημοκρατία? Εγώ θα πω ότι είναι. Διότι βλέποντας και συγκρίνοντας άλλες χώρες αυτού του κομμάτι του κόσμου, μια χαρά είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα, περικυκλώνει λοιπόν ένα δημόσιο πρόσωπο. Και βασικά και δημόσιο πρόσωπο να μην ήταν. Έναν άνθρωπο να τον εξαναγκάζει να ακούσει αυτό το παραλήρημά σου είναι καταδικαστέο και εγώ ποτέ δεν θα το επικροτούσα. Παρόλο που η ρητορική της Λατινοπούλου είναι αιτίου-αιτιατού, ξέρεις, όλη αυτή τη συμπεριφορά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και προφανώς καταδικάζουμε. Όμως θέλω να καταλάβουμε όλοι μαζί, και εγώ μαζί σας εδώ πέρα, πώς φτάσαμε ως εκεί και ποιο είναι αυτό το υπόβαθρο της σύγκρουσης. Διότι η πολιτική παρουσία της κυρίας Λατινοπούλου έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό πάνω σε μια συνειδητή, και είναι συνειδητή, γιατί εντάξει, το βλέπεις, αυτά που λέει τα πιστεύει. Είναι συνειδητή και είναι πάρα πολύ επιθετική ρητορική απέναντι σε μια συγκεκριμένη ομάδα που δεν περιορίζεται μόνο στο να καταγγείλει τα στοιχεία της εγκληματικότητας που έχει αυτή η ομάδα, αλλά τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να καταφεύγει σε συλλογικούς χαρακτηρισμούς που για κάποιο λόγο αποφεύγουμε όλοι οι άνθρωποι να τους κάνουμε, έτσι, και να τους στιγματίζει. Δηλαδή, πώς να το πω, η λέξη λαθρομετανάστης δεν είναι απαγορευμένη λέξη, εγώ να το πω. Ένα παράδειγμα θέλω να δώσω για τις λέξεις και τι σημασία που έχουν οι λέξεις. Αλλά όταν αυτή η λέξη, π.χ., έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από μια οργάνωση, όπως η Χρυσή Αυγή, που καταδικάστηκε, εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από χρυσαυγίτες. Τι θέλω. Θέλω να πω παράνομος μετανάστης. Έχω εγώ το πρόβλημα. Μπορεί. Το ακούω. Το ακούω πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό μερικές φορές αποφεύγουμε τις λέξεις γιατί έχουν ένα αρνητικό connotation που θα λέγανε και στο χωριό μου, το Σικάγο, που θα πάω σε ένα μήνα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει ένας άνθρωπος ένα δημόσιο λόγο που καλλιεργεί συστηματικά τη γενίκευση, δεν είναι θέμα χρόνου η ένταση αυτή να μεταφερθεί από τα τηλεοπτικά πάνελ που τη βλέπουμε να μεσουρανεί, εν πάση περιπτώσει, και από τα social media στο πεζοδρόμιο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η λογική υποχωρεί και βλέπεις το λόγο να το παίρνει το ένστικτο της σύγκρουσης. Και εδώ ακριβώς αντιμετωπίζεται και αυτή η τεράστια πολιτική αντίφαση που υπάρχει. Τέτοιες συμπεριφορές, αντί να πλήξουν τη ρητορική αυτών των προσώπων, όπως είναι η κυρία Λατινοπούλου, αυτό που κάνουν, και δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν, είναι να λειτουργούν στην πραγματικότητα ως το καύσιμο, ένα πολιτικό καύσιμο για αυτήν. Δηλαδή αυτή παίρνει τώρα το γεγονός αυτό, το κεφαλαιοποιεί και χτίζει το αφήγημα του αντισυστημικού μαχητή, του θύματος κλπ. Εντάξει, οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος που σιγά σιγά τη δηλητηριάζει στην κοινωνία. Έχεις από τη μια πλευρά αυτή την εμπειριστική ρητορική που προκαλεί αντανακλαστικές αντιδράσεις και από την άλλη έχεις τραμπουκικές επιθέσεις που δικαιούν στα μάτια της κοινής γνώμης αυτό που τις δέχεται. Τοξικότητα, πάρα πολύ. Θα συνεχίσει αυτό. Ω, καλά. Εκλογές έρχονται. Τετάρτη, 11 το πρωί. Λοιπόν, παρόλο που είναι καλοκαίρι, αν έχεις ακούσει αγαπημένο μου ρολόγιο, στα χείλη των πολιτικών λίγο πριν μας χαιρετήσουν για το 15 Αύγουστο, είδανε το Ταμείο Ανάκαμψης και νομίζω ότι πάρα πολλοί εκεί, οι συμπολίτες εκεί έξω, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε εγώ, ως ο, πώς θα το πω, πνευματικός ταγός και γκούρου της γενιάς μου.
1: Ω, ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είπα να κάνω μικρό explainer, έτσι για να τα κάνω και εγώ επανάληψη μαζί σου. Λοιπόν, θέλω να φανταστείς το Ταμείο Ανάκαμψης ως το μεγαλύτερο πακέτο χρημάτων που πέρασε ποτέ από την Ευρώπη. Πώς γεννήθηκε, με ρωτάς, και σου απαντάω ότι γεννήθηκε το 2020 με τις καραντίνες που είχαμε και επί COVID κλπ. Όπως θυμάσαι, οι οικονομίες διαλύθηκαν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της λοιπόν, η Ευρωπαϊκή μας Ένωση βγήκε μόνη της στις αγορές, δανείστηκε ένα αδιανόητο ποσό, 577 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τα μοιράσει στα κράτη-μέλη. Ο στόχος λοιπόν ήταν να σταθούν οι χώρες όρθιες και να θωρακιστούν για το μέλλον που μας έρχεται, το ζωφερό μέλλον, γι' αυτό και άλλωστε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Λοιπόν, τι αναλογεί τώρα στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, ένας τεράστιος κουμπαράς ο οποίος σας αναλογεί, είναι γύρω στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 18,2 δις είναι επιχορηγήσεις, δηλαδή τσάμπα χρήμα, έτσι να, δωράκι που δεν το επιστρέψει ποτέ. Τα 17,7 δισεκατομμύρια είναι χαμηλότοκα δάνεια. Το υπόλοιπο δηλαδή. Πού κολλάει τώρα όμως το σύστημα, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με το κλασικό ΕΣΠΑ. Διότι στο ΕΣΠΑ πας με τα τιμολόγια και λες: Ευρωπή, έφτιαξα αυτό εδώ, οπότε θέλω να μου δώσεις πίσω τα λεφτά που έβαλα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης πληρώνεσαι μόνο με βάση τα ορόσημα. Δηλαδή, λες στην Ευρώπη: θα φτιάξω αυτό το νοσοκομείο και σου δίνουν το ρευστό αφού αποδείξεις ότι το νοσοκομείο είναι έτοιμο, λειτουργεί και μπήκαν γιατροί μέσα. Αν το παραδώσεις μισό ή αν το παραδώσεις με διάφορα προβλήματα, η Ευρώπη σου λέει: φλαράκι, ξέχασε το, δεν παίρνεις, φραγκοδίφραγκο δεν παίρνεις. Λοιπόν, τώρα. Βλέπουμε την κυβέρνηση και την κυβερνητική καραμέλα που λέει: τρέχουμε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Θέλω να μιλήσω λίγο αυτό το παραμύθι των αριθμών, για να καταλάβετε και να καταλάβω κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση την ακούμε να πανηγυρίζει ότι έχει εισπράξει από τις Βρυξέλλες 24,6 δις, δηλαδή το 68,5% του πακέτου. Όμως, σύμφωνα με τη Eurostat, στην πραγματική οικονομία έχουν πέσει μόλις τα 14,4 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν δηλαδή 10 δισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στις τράπεζες και περιμένουν. Στην πραγματική απορρόφηση και διοχέτευση στην αγορά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση ανάμεσα στους 27 της Ευρώπης. Θα μου πεις που πήγαν τα λεφτά. Λοιπόν, σε πραγματικές επενδύσεις πήγε μόλις το 13%. Τα υπόλοιπα λεφτά πήγαν σε μεταβιβάσεις, επιδοτήσεις και τρέχουσες δαπάνες, δηλαδή λεφτά που καταναλώθηκαν χωρίς να αφήσουν καμία υποδομή πίσω. Η Κομισιόν λοιπόν έχει βάλει ένα σκληρό τελεσίγραφο στις 31 Αυγούστου, τώρα, σε μερικές μέρες. Τελειώνουν όλα αυτά τα ορόσημα και ό,τι δεν ολοκληρώθηκε μέχρι τότε κόβεται οριστικά. Και επειδή για 2,5 χρόνια η κυβέρνηση ροκάνιζε το χρόνο, τώρα τρέχουν πανικόβλητοι, διότι συνειδητοποιούν ότι θα χαθούν δισεκατομμύρια ευρώ. Και όσα δισεκατομμύρια δεν προλάβουμε να απορροφήσουμε εμείς και οι υπόλοιπες χώρες, για νοσοκομεία, σχολεία και δρόμους κλπ. Μαντέψτε πού τα ανακατευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, φίλοι και φίλες. Πέμπτη, 2,5 το μεσημέρι. Πράγμα που έπαιζε τον προηγούμενο καιρό και είναι έτσι αξιοσημείωτο είναι με το νερό. Ένα νερό, πιο νερό, κυραβά γενιά, όπως λέγεται στο τραγούδι το δημοτικό. Κάθομαι και σκεφτώ μερικές φορές ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, ανάθεμα, θα ξέρουν το μήλο μου κόκκινο όταν μεγαλώσουν. Το κάνουν στο σχολείο αυτό.

κάνουν το βάζο ντούτσε τη στολή του. Ναι. Με τη σκούφια την ψυχή. Ναι, εντάξει. Κάπου δεν σταματάω. Λοιπόν, το νερό. Λοιπόν, πέρασε ένα νέο νομοσχέδιο με το νερό, το οποίο έτσι αξίζει να πούμε 2-3 σχόλια. Λοιπόν, μέχρι σήμερα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πάνω από 700 τοπικές υπηρεσίες στις δημοτικές και δημοτικές επιχειρήσεις. Συγγνώμη, κατά τόπους τις βλέπετε και τις ξέρετε. Αυτές διαχειρίζονται το νερό σε όλη την Ελλάδα. Και η κυβέρνηση τώρα υποστηρίζει ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο χάος και ότι το 50 με 60% του νερού χάνεται στους δρόμους από σπασμένους σωλήνες. Γι' αυτό και αποφάσισε να καταργήσει όλα αυτά τα δημοτικά γύρω-γύρω υπηρεσίες και να τα βάλει κάτω από δύο μεγάλους φορείς, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Wow. Λοιπόν, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ είναι μεν δημόσιες κατά πλειοψηφία, αλλά είναι συγμένες στο χρηματιστήριο. Και εδώ είναι, θεωρώ, όλο το ζουμί. Το Μάιο του 2026, η ΓΕΚ Τέρνα αγόρασε το 12,7% της ΕΙΔΑΠ, παίρνοντας το μεγαλύτερο ιδιωτικό ποσό. Τέσσερις μήνες μετά, Ιούλιο 2026, έρχεται το νομοσχέδιο που γιγαντώνει την ΕΙΔΑΠ, δίνοντάς της το νερό όλης της χώρας. Τώρα, μπορεί αυτό που θα πω να ακουστεί λαϊκίστικο. Εγώ απλά αναρωτιέμαι και θέλω να αναρωτηθείτε κι εσείς μαζί μου. Είμαι υπερβολική? Μπορεί. Είμαι καχύποπτη? Σίγουρα. Αλλά σε αυτή τη χώρα που ζω γίνεται να είσαι καχύποπτη. Δηλαδή, πραγματικά. Και εγώ θέλω να αναρωτηθούμε. Πώς γίνεται μια ιδιωτική εταιρεία να αγοράζει το 12,7% της ΕΙΔΑΠ το Μάιο και τέσσερις μήνες μετά η κυβέρνηση να φέρνει νόμο που χαρίζει την ΕΙΔΑΠ όλο το νερό της Ελλάδας? Είναι τυχαίο? Είναι τυχαίο, αιώ. Για να πάρει τώρα η ΕΙΔΑΠ αυτές τις μικρές δημοτικές επιχειρήσεις, δεν πρέπει κάποιος να υπολογίσει πόσο αξίζουν οι σωλήνες και οι δεξαμενείς τους? Ποιος θα κάνει αυτή την εκτίμηση? Η ίδια η ΕΙΔΑΠ που πάει να τις πάρει? Δεν βγάζει νόημα. Επίσης μας λένε ότι η ρυθμιστική αρχή θα ελέγχει τα πάντα, μόνο που την υποχρέωση της αρχής να ελέγξει τις συγχωνεύσεις την πήγανε για το τέλος του 2017. Δηλαδή θα γίνουν πρώτα όλες οι συντήλες και μετά από 1,5 χρόνο θα πούνε στην αρχή, εντάξει, έλα να δεις τώρα αν έγιναν καλά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βγαίνουν και λένε δεν ιδιωτικοποιούν το νερό, μένει δημόσιο που αγαθά κλπ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ιδιωτικοποιούν το νερό, δεν μπορούν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας τα έχει μπλοκάρει τρεις φορές. Το 2014, το 2020 και το 2022. Τι να πω, βρήκανε πλάγιο τρόπο μέσα στο χρηματιστήριο? Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί να είμαι καχύποπτη, μπορεί και όχι. Η τριμμένη στο μπισίν που λέγεται στο χωριό μου. Θα το δούμε με τον καιρό. Αυτά, αγαπημένο μου ορολόγιο. Ελπίζω να σου κράτησα όμορφη συντροφιά. Να προσέχεις, να είσαι καλά, να κάνεις κανένα μπάνιο, ξέρεις τώρα τις Παναγιές και όλα αυτά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά.

Καλό σας μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Σάββατο σήμερα 15 Αυγούστου, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαχνός, στην αρχή συνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Πρώτητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στη Δίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς όπως κάθε χρόνο να έχουν συρρεύσει στο νησί.

0: από την Αθήνα, να προσκυνήσουμε την Παναγία. Να βλαβούμαστε πάρα πολύ.
1: Είμαστε από Κύπρο, ήρθαμε ειδικά για τη μέρα της Παναγίας.
2: Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα, υγεία σε όλους.
3: Δικά της μηνύματα για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στα Χανιά παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός, κάνοντας ειδική μνήμα στη δύσκολη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες μας. Μήνυμα ισχύως της χώρας μας έστειλε από την Τίνο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στην γενοκτονία των ποντίων από το Βέρμιο και την Παναγία Σουμελά που και βρέθηκε.
4: Η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
5: Στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Στη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας αλλά και στη μεγάλη ημέρα του γένους.
3: Σε τροποποίηση των δρομολογίων προχωρούν σήμερα οι εκτοπλοϊκές εταιρείες μετά και τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει ούτως ή άλλως τις τελευταίες ημέρες οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία το μεσημέρι ήρθε το απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο, και αυτό γιατί έχει βελτιωθεί ο καιρός. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων και από το λιμάνι του Πειραιά. Βεβαίως οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμενάρχεια για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια. Την ίδια ώρα σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των πολύσχυρων ανέμων που πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε και σήμερα πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αλλά και 4. Τεσάρι και αύριο για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο μεταξύ, στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η καμένη έκταση από τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τώρα, εκτός συνόρων, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι και αυτήν την ώρα τη ζωή τους από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην νήσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος στη Λάντ, έχει κάψει πάνω από 15.000 στρέμματα. Μία ακόμη μεγάλη πυρκαγιά στην Ευρώπη. Μία ακόμη μεγάλη πυρκαγιά αντιμετωπίζει και η Κροατία, μία από τις χειρότερες στην ιστορία της, με τη χώρα να θρύνει ήδη μία νεκρή, ενώ μία ακόμη γυναίκα αγνοείται. Μιλάμε για την περιοχή Ζαντάρ, η οποία έχει πληγεί από αυτές τις πυρκαγιές. Στη Μέση Ανατολή, μένοντας πάντα εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μόλις σταματήσει να ανικά το Ιράν. Σύντομα δηλαδή, όπως τόνισε κατά διάρκεια ομιλίας του σε οπαδούς του στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν, από την πλευρά του, δηλώνει πως δεν έχει αποφασίσει να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά είναι τα λόγια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αγχραχτσί.
6: Declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
3: Σε μια μεγάλη απώλεια τώρα για την πολιτική ζωή της χώρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος Μάνος, με πολιτική διαδρομή που εκτινόταν σε περισσότερες από 3 δεκαετίες, διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός περιβάλλοντος, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής του κόμματος Δράση. Το όνομά του συνδέθηκε παράλληλα με παρεμβάσεις που άλλαξαν την Αθήνα, από την ανάπλαση της πλάκας και τις πρώτες πεζοδρομίες μέχρι και τις λεωφοριολωρίδες, βεβαίως και με μεγάλα έργα υποδομής τα οποία καθόρισαν τη χώρα μας αυτές τις δεκαετίες.
7: Χάσαμε έναν άνθρωπο μετά μια μακρά περιπέτεια, ο οποίος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πολιτικούς της μεταπολίτευσης. Ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος με τεράστια γνώση, με πολύ πρακτικό πνεύμα, καταπληκτική δυνατότητα να αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα με έναν απλό τρόπο.
3: αθλητική επικαιρότητα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν πριν από λίγο Ντρισμπιώτη και Τσινοπούλου στο τελικό του μαραθωνίου Βάδιν. Αμφότερες Ελληνίδες αθλήτρες έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ολοκλήρωσαν τον αγώνα τερματίζοντας στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, σημειώνοντας μάλιστα ατομικά ρεκόρ. Μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου χθες, κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο.
8: Και ο Χρήστου πάει πολύ καλά τα τελευταία μέτρα, τερματισμός αλλά μένει εκτός βάθρου, ο Χρήστου μένει τέταρτος.
9: Δεν είμαι αποπετευμένος, χάρηκα πάρα πολύ που κολλήψα γρήγορα. Ναι, η τέταρτη θέση σίγουρα με αφήνει εκτός βάθρου, αλλά έδωσα το καλύτερο με αυτό, ξεπέρασα τα όρια μου και είμαι ικανοποιημένος.
3: Όσο για τον καιρό, θα είναι γενικά αίθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια, ενώ θα διατηρηθούν τα μελτέμια, οι ισχυροί βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο.

0: Αυτές είναι κυρίες και κύριοι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το κλίμα της ημέρας. Μεγάλη μέρα σημερινή, 15 Αύγουστος, γιορτάζει η Παναγία. Γιορτάζει ολόκληρη η χώρα και η Ορθοδοξία. Οπότε η πρώτη στάση την οποία οφείλουμε να κάνουμε είναι στο νησί της Τίνου, όπου από νωρίς το πρωί έχουν σπεύσει να παρευρεθούν για να προσκυνήσουν τη μεγαλόχαρη χιλιάδες πιστοί. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, ανήμερα 15 Αύγουστου, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα στον ιερό της Ευαγγελίστριας, στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας. Τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία και είχε πραγματικά, αν θα δείτε τις εικόνες και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να βγαίνει από το ναό, να ξεκινά η λιτανία και βεβαίως στρατιωτικά γήματα να αποδίδουν τις τιμές που αποδίδουν κάθε χρόνο. Πάμε να συνδεθούμε με την Γεωργία Μαυρουδή που βρίσκεται στην Τίνο για λογαριασμό του Sky. Μας μετέφερες, Γεωργία, όλο το κλίμα από το πρωί. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
1: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Καλό 15 Αύγουστο από την Τίνο. Σήμερα εδώ είναι ίσως η μεγαλύτερη γιορτή, 15 Αυγούστου. Για το νησί είναι η μέρα με τον μεγαλύτερο συμβολισμό, γιατί εδώ εορτάζεται από τη μία η κίνηση της Θεοτόκου και από την άλλη η επέτειος του τορπιλισμού του καταδρομικού Έλλη. Πραγματοποιείται εδώ με όλες τις τιμές. Άλλωστε, σήμερα συμπληρώθηκαν και 86 χρόνια από τον τορπιλισμό του καταδρομικού. Εδώ η ατμόσφαιρα από χθες προσμέρτη είναι πάρα πολύ κατανοητική και πανηγυρική σήμερα, θα έλεγα. Το νησί έχει πλημμυρίσει από χιλιάδες προσθυνωτές. Άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη, πραγματικά, και από κάθε πόλη και από κάθε περιοχή της Ελλάδας έχουν έρθει εδώ, κάθε ηλικίας, για να πάρουν τις άριδες Παναγίας, να ανάψουν μια λαμπάδα, για ένα θαύμα, για να προσκυνήσουν.
0: Και θα τα ακούσουμε αυτά και στους ανθρώπους που σου μίλησαν. Ξαναλέω, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έφτασαν και φέτος στο νησί της Τίνου. Η Τίνος για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι απλώς ένας τόπος προσκυνήματος. Είναι το σημείο όπου ο καθένας φέρνει τη δική του ελπίδα και τη δική του προσευχή. Και αυτό είναι, αν θέλεις, και το σημαντικότερο, Γεωργία.
1: Είναι άνθρωποι πραγματικά που περιμένουν ολόκληρη τη χρονιά για αυτή τη μέρα. Είναι άνθρωποι που, παρά και τις δυσμενείς συνθήκες που είχαμε, γιατί υπήρχε και ένα απαγορευτικό απόφυλο μέχρι κάποια ώρα, το οποίο μετά άρχισε. Παρ' όλα αυτά, ήταν άνθρωποι που περίμεναν στο λιμάνι, που βρισκόμασταν και εμείς εκεί, και έλεγαν ότι δεν θα φύγουμε, θέλουμε να πάμε στην Τίνο, περιμένουμε όλη τη χρονιά για αυτή τη μέρα. Είναι άνθρωποι που με την προσοχή τους θέλουν να νιώσουν κοντά τους στην Παναγία, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι, να ζητήσουν συγχώρεση, να ζητήσουν βοήθεια. Πραγματικά το νησί έχει κατακλυφθεί από πιστούς, αλλά και από ανθρώπους του εξωτερικού που έχουν μιλήσει με κάποιους που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι άνθρωποι. Μας λένε ότι έχουν έρθει όμως από την Αμερική, μας είπε ένα συγκεκριμένο, γιατί έχουμε ακούσει για το κλίμα που επικρατεί εδώ στο νησί και θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε. Ήρθαν εδώ, εντυπωσιάστηκαν από την κατάνοιξη που υπάρχει, από την όλη ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι είναι συγκινημένοι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Παναγία της Τίνου, γιατί με ανθρώπους να λάβουν τη λαμπάδα, να είναι με δάκρυα στα μάτια. Είναι, νομίζω, μοναδική εμπειρία.
0: Και πάντα αυτό το οποίο συγκινεί είναι η ενεργή συμμετοχή όλων αυτών των πολιτών στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Μετέφερε μας το κλίμα λίγο και από την κορύφωση των εορτασμών που είχαμε και φέτος με τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας στους δρόμους.
1: Οι εορτασμοί τελέστηκαν σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, όπως θα λέγαμε. Ξεκίνησαν από τον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας με την αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση της σημαίας στο λιμάνι, η ρήξη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη και κορυφώθηκαν με την λιτάνευση της θαυματουργικής εκείας εικόνας. Ξεκίνησε από την Παναγία της Τίνου, εδώ από τον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας, και συνέχισε μέχρι την κεντρική πλατεία του νησιού, την πλατεία Παντανάσης. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ήταν πραγματικά συγκινημένος, περίμενε καρτερικά να περάσει η εικόνα από την λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να διαβούν από κάτω, όπως γίνεται και τον επιτάφιο το Πάσχα, να πάρουν τη χάρη της Παναγίας. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν, βέβαια, και έρχονται.
0: Και θα συνεχίζουν τις ροές, καταλαβαίνω, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, έτσι δεν είναι, Γεωργία?
1: Ναι, σήμερα νομίζω ότι θα συνεχίσουν να έρχονται και αύριο και γενικότερα αυτές τις μέρες. Είναι οι μέρες που η Τίνος βρίσκεται στο απόγειό της για τον εορτασμό. Και οι περισσότεροι γνωρίζουν και για την δική γιορτή που υπάρχει εδώ.
0: Πράγματι. Το ανέφερες και εσύ, έκανες μία έμεση αναφορά. Ο 15 Αύγουστος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με μία από τις δραματικότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Σαν σήμερα, πριν από 86 ολόκληρα χρόνια, το καταδρομικό Έλλη, το οποίο είχε καταπλέψει για τον εορτασμό της Παναγίας σήμερα το στολισμένο, τορπιλίστηκε μέσα στο λιμάνι από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο. Όλα αυτά συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, στις 15 Αυγούστου του 1940, οπότε και φέτος, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, τιμάται η μνήμη των θυμάτων και ενώνονται αυτή η μεγάλη θρησκευτική γιορτή με την ιστορική μνήμη και ένα θλιβερό, ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μία από τις πιο δραματικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία, χρόνια πολλά και πάλι για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Γεωργία Μαυρουδή από την Τίνο. Κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι της είπαν απλοί άνθρωποι, απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην Τίνο για να προσκυνήσουν.
2: Ήρθαμε από την Αθήνα να προσκυνήσουμε την Παναγία. Την ευλαβούμαστε πάρα πολύ.
3: Είμαστε από Κύπρο. Ήρθαμε ειδικά για τη μέρα της Παναγίας.
4: Χρόνια πολλά. Γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα. Υγεία σε όλους.
5: Είναι ένα πολύ ξεχωριστό συνέστημα. Δεν το νιώθεις πάντα και παντού. Και μόλις τώρα πήγα και πήρα το τάμα για τη μαμά μου. Περιμένω πώς και πώς να πάω στην εκκλησία να προσκυνήσω.
6: Θέλω να προσκυνήσω και να ευχηθώ ότι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και κουράγιο.
7: Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Για την υγεία όλου του κόσμου και τη δικιά μας.
0: Πώς γιορτάζουν και φέτος την Παναγία στην Τίνο, θα ακούσουμε να επισημαίνει ο Παναγιώτης Κροντιράς. Είναι ο δήμαρχος του νησιού, μίλησε στην ΕΡΤ.
8: Τίνο σήμερα είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης. Είναι κάτι το ιδιαίτερο που παλιζούμε όπως κάθε χρόνο. Παρόλο το απαγορευτικό και παρόλο τον άνεμο, σήμερα η Τίνο γιορτάζει τη μεγαλόχαρη. Αυτό που ζούμε κάθε χρόνο είναι η πίστη και η ελπίδα. Με χιλιάδες ανθρώπους να έρχονται με ευλάβεια και τη μεγαλόχαρη. Θέλουν κατά την περιφορά της εικόνας που θα γίνει σε λίγο να αγγίξουν το εικόνισμα, να πάρουν την ευλογία της. Είναι κάτι το συγκινητικό που το ζούμε κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Δήμαρχο της Τίνου. Από τις Κυκλάδες τώρα στην Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε, διότι κάθε χρόνο τέτοια ημέρα η καρδιά των εορτασμών της Παναγίας χτυπά και στην Παναγία Σουμελά, στις πλαγιές του Βερμίου. Πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα επιλέγει να παρευρεθεί εκεί, σε αυτή την εκκλησία, σε αυτόν τον ιερό ναό, για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες απέκτησαν και άλλο χρώμα φέτος με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
9: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από το Βέρμιο. Για ακόμη μια χρονιά, χιλιάδες προσκυνητές καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών αλλά και ποτιακών σωματείων από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό ανέβηκαν το όρος Βέρμιο ανήμερα της γιορτής της Παναγίας για να ζήσουν στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Με την τιμητική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα τελέστηκε η 1624η πανήγυρη της κοιμήσεως της Θεοτόκου από την ίδρυση της Ιεράς Μονής των Αλυσμόνητο Πόντο. Σύμφωνα με τον κώδικα της Ιεράς Μονής που απονεμήθηκε, τιμήσανε και ο Μεγαλός Σταυρός των μεγαλοκομνηνών αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Σήμερα, να σας πω, ανήμερα της εορτής της Μεγαλόχαρης τελέστηκε ο όρθρος και ο πανηγυρικός αρχιερατικός συλλήτρουγος, ενώ ασφαλώς ακολούθησε και η επίσημη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας, όπως και καταθέσεις στεφάνων. Μεγάλος ο αριθμός των εθελοντών εδώ και αρκετές ημέρες εργάζονται ακατάπευτα για την φιλοξενία των προσκυνητών από όλο τον κόσμο και φυσικά προς κάθε διευκόλυνση για την προσκυνηματική επίσκεψη όλου του κόσμου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, χρόνια πολλά και πάλι, να είσαι καλά. Ακούμε κάτοικους της Βόρειας Ελλάδας που βρέθηκαν στην Παναγία Σουμελά και προσκύνησαν.
10: Βεβαίως, ανατριχύλα. Είναι συναισθήματα που δεν μπορείς να τα εκφράσεις.
11: Χρόνια πολλά στον ποντιακό ελληνισμό. Ναι, είναι όλα, είναι κοντά εδώ, στη μάνα τους, στη μάνα μας, στην Παναγία Σουμελά, εδώ στα υψώματα του Βερμίου.
0: Με κατάνοιξη και βαθιά συγκίνηση, λοιπόν, χιλιάδες πιστοί προσκυνούν από νωρίς το πρωί, κυρίες και κύριοι, την εικόνα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της χώρας, στις Κυκλάδες και πάλι και στην Πάρο, όπου και εκεί έχουμε θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολουθεί από κοντά πάρα πολλής κόσμος. Μάλιστα, φέτος στην Πάρο η Παναγία Εκατονταπηλιανή συμπληρώνει 17 αιώνες ζωής. Πραγματοποιήθηκε η ακολουθία του όρθρου και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώπεν βεβαίως και του ιστορικού εικονίσματος της Παναγίας. Πάμε να ακούσουμε τον δήμαρχο Πάρου, τον κύριο Κώστα Μπίζα, τι είπε στην ΕΡΤ για τη σημερινή ημέρα.
12: Πάντα αυτή η ημέρα είναι η σημαντικότερη ημέρα για το δασί μας. Φέτος στη Χάνη θα γιορτάζουμε και τα 1700 χρόνια από το τάμα που έκανε η Αγία Ελένη. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ελένη, ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό στο Ιεροσόλυμα, σταμάτησε στην Πάρο, ήρθε εδώ σε ένα μικρό ναό, έκανε τάμα εάν βρει τον Τίμιο Σταυρό να φτιάξει ένα ναό αντάξιο της Αγίας Σοφίας. Και κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές έρχονται εδώ να προσκυνήσουν. Ευχόμαστε από την Πάρο και την Παναγία του Καβλιανή χρόνια πολλά, υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

0: Να πάρουμε κλίμα και από την ΑΦΠΑΚΤΟ και εκεί είχαμε θρησκευτικές εκδηλώσεις όπου έδωσε το παρόν πάρα πολλοί κόσμος, κυρίες και κύριοι. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η σημερινή ημέρα και εκεί, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού ΑΦΠΑΚΤΙΑ, τον κύριο Ντίνο Τσουκαλά. Τι είπε στην ΕΡΤ?
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους εορτάζουσες, σε όλη την Ελλάδα, στην ΑΦΠΑΚΤΟ, στους επισκέπτες της ΑΦΠΑΚΤΟ. Πανηγυρίζουν σχεδόν όλες οι εκκλησίες της περιοχής της ΑΦΠΑΚΤΙΑΣ. Είτε είναι στα ορεινά είτε στα παιδινά μας. Πολλά τα ανταμώματα, πολλά τα πανηγύρια, προσφέρεται και η περιοχή μας βέβαια για αυτά, και με αυτόν τον τρόπο τάζουμε την ημέρα της Παναγίας, πανηγυρίζουμε την ημέρα της Παναγίας.
0: Τώρα τα δικά της μηνύματα για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά όλες αυτές τις ημέρες, οπότε παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία εκεί, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου Σταύρο μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, χρόνια πολλά. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τους εορτασμούς για την κοίμηση της Θεοτόκου στα Χανιά, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Βαρύπετρο. Έκανε ειδική αναφορά όμως σε όλους όσοι μάχονται με τις πυρκαγιές καθημερινά, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόνισε πως είναι μεν ο 15 Αύγουστος μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της δύναμης που μας δίνει η πίστη για να ξεπερνούμε τις δυσκολίες. Όμως η σκέψη μας, είπε, είναι καθημερινά με εκείνους που δίνουν τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν

0: Μάλιστα, ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού για τη σημερινή ημέρα, τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Τώρα έχει ενδιαφέρον να σταθούμε, Σταύρο, και στα όσα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, αναφορές για τη γενοκτονία των ποντίων από την Παναγία Σουμελά.
1: Ναι, από την Παναγία των Ποντίων, στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, εκεί βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος στη δήλωσή του μετά την εορταστική θεία λειτουργία αναφέρθηκε στην ανάγκη οικουμενικής αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων, τονίζοντας βεβαίως πως παρά τα όσα έχει υποστεί ο ποντιακός ελληνισμός, ανακάμπτει γενιά με τη γενιά.
0: Ακούμε τον κύριο Τασούλα.
2: Ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει Παναγία Σουμελά. Και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του, καθένας μας και καθεμία μας, και προπαντός εμείς η πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να σπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
0: Τώρα την κυβέρνηση εκπροσώπησαν στην Τίνο ο κύριος Γεραπετρίτης Σταύρο, στην Πάρο ο κύριος Δένδιας.
1: Σωστά, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε το παρόν και στο μνημόσυνο για τον τροπιλισμό της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου στις 15 Αυγούστου 1940 και στη ρήψη Στεφάνων, όπου μάλιστα έκανε αναφορές με αιχμές για τους γείτονες και βεβαίως, όπως είπε, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε στην Πάρο, στην Εκατονταπηγιανή, στους εορτασμούς, όπου αναφέρθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, στην διαφύλαξη της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που όπως είπε είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, και να θυμίσουμε ότι στην Πάρο βρίσκεται από χθες και η φρεγάτα Κίμων, η FDI του πολεμικού ναυτικού.
0: Α, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά και πάλι. Ακούμε τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια.
3: Από την Αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγία της Τίνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Στη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας, αλλά και στη μεγάλη ημέρα του γένους, η Ελλάδα, ταγμένη πάντοτε να υπηρετεί τις μεγάλες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας. Από την θάλασσα του Αιγαίου, τη θάλασσα του ελληνισμού, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ελληνίδες.
4: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τυχόν λοιπόν τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας για να εγγυηθούν την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
0: Σε σχέση τώρα με τους πρόεδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μήνυμα για αλληλεγγύη και ενότητα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, υπογραμμίζοντας πως με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη. Έχουμε δήλωση και της κυρίας Ρένας Ντούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Η σημερινή ημέρα, 15 Αύγουστος, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές, μακραίωνες παραδόσεις. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Θεός και η Παναγία μας βοηθούν πάντα. Το ζήτημα είναι να βοηθάει ο Έλληνας τον Έλληνα. Δήλωση έχει κάνει και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του Κόμματος Νίκη. Λέει μεταξύ άλλων πως σήμερα η καρδιά μας τρέφεται στην Παναγία, στη μητέρα, την παρηγοριά και την ελπίδα του λαού μας, ενώ υπάρχει μήνυμα και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με αγάπη για όλα τα πλάσματα της γης και για την υπέροχη χώρα μας που μας χρειάζεται, να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε. Τώρα, ανήμερα του 15 Αυγούστου είχαμε αρκετά προβλήματα σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της χώρας και χθες βεβαίως ήταν μια δύσκολη μέρα λόγω των πολύ ισχυρών θυελλωδών ανέμων σε κάποιες περιπτώσεις. Έμειναν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Αυτό ισχύει για την περίπτωση των λιμανιών της Ραφίνας και του Λαβρίου. Πλέον όμως φαίνεται πως η ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, τουλάχιστον με την Αττική, έχει αποκατασταθεί. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Στεφάνου. Έχει όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
5: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά Πέτρο. Επιτέλους έγινε πραγματικότητα η άρση του απαγορευτικού που ήταν πολυπόθητη για χιλιάδες ταξιδιώτες που ανέμεναν να φύγουν για τις διακοπές τους. Από τη μία και μετά περίπου έχουν αναχωρήσει τουλάχιστον τρία από το λιμάνι της Ραφίνας όπου βρισκόμαστε με προορισμό στις Κυκλάδες, ενώ κανονικά αναχωρούν και από το Λαύριο για την Κύθνο και την Θεία. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες των επόμενων ωρών με τις επόμενες αναχωρήσεις, καθώς πολλά πλοία χθες λόγω του απαγορευτικού είχαν εγκλωβιστεί σε λιμάνια των Κυκλάδων. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα αναγκαστούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια τους.
0: Άρα οπότε θα υπάρξει μια χρονική καθυστέρηση ακριβώς τώρα για κάποιους ταξιδιώτες.
5: Οπότε οι συνίστατες, ναι, τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα πρακτορία και με τις ναυτιλιακές για να επιβεβαιώνουν την ώρα αναχώρησης του πλοίου τους.
0: Ναι. Μάλιστα. Για Ραφίνα και Λαύριο είχε αρθεί το απαγορευτικό, οπότε κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά πήγαιναν πλοία ακόμη και σήμερα το πρωί.
5: Από το Πειραιά υπήρχαν μόνο κάποιες τροποποιήσεις σε πολύ συγκεκριμένα δρομολόγια. Ναι. Γενικά εκτελούνταν κανονικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Καλό θα είναι κυρίες και κύριοι και με την εταιρεία με την οποία θα ταξιδέψετε να επικοινωνήσετε, φυσικά και με το λιμεναρχείο όπου είναι εφικτό, έτσι ώστε να ενημερωθείτε αρμοδίως τι ακριβώς θα συμβεί με το δρομολόγιο σας. Ακούσατε και τον Γιώργο Στεφάνου να σημειώνει πως θα έχουμε τροποποιήσεις των δρομολόγιων. Μπορεί να ταξιδεύατε τώρα και τελικά να υπάρξει μια μετατόπιση της ώρας κατά την οποία θα πλεύσει το πλοίο με το οποίο θα ταξιδεύατε, πιο μετά, αργότερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ. Όλα αυτά καλό θα είναι να ενημερωθείτε, να τηλεφωνήσετε στα κατατόπους λιμεναρχεία, έτσι ώστε να μην πάτε στο λιμάνι και περιμένετε και τζάμπα και αρκετές ώρες, όπως έκανε πολλοί κόσμος, δηλαδή κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Τώρα, υπάρχει τροποποίηση, εδώ και καιρό είναι η αλήθεια, και η τροποποίηση αυτή αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα δρομολόγια τους. Είναι ούτως ή άλλως εδώ και δύο τουλάχιστον εβδομάδες πιο αραιά τα δρομολόγια, ακόμη πιο αραιά σήμερα, ανήμερα του 15 Αύγουστου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως αρκετός κόσμος έχει φύγει από την Αθήνα. Βεβαίως και κόσμος έχει παραμείνει, λιγοστός, αλλά αυτός με κάποιον τρόπο πρέπει να κινείται και υπάρχουν και τουρίστες πάντα. Να το βάζουμε και αυτό στη συζήτηση, οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούν. Πιο αραιά τα δρομολόγια σε ό,τι έχει να κάνει με μετρό πάντως, γραμμή 2 και γραμμή 3, σε σχέση με τις καθημερινές. Αυτό αφορά και τα λεωφορεία, αλλά και τις γραμμές του τραμ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα οδικής ασφάλειας τα οποία έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για όσους χρησιμοποιήσουν το οδικό δίκτυο της χώρας για να μετακινηθούν τις φετινές γιορτές, τον φετινό 15 Αύγουστο, υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την επικράτεια και υπάρχει και μια απαγόρευση. Καλό θα είναι να την γνωρίζουμε. Ίσχυε από σήμερα το πρωί μέχρι και τη μία το μεσημέρι και αφορούσε τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρος άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυτά τα φορτηγά δεν μπορούσαν να κινηθούν. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και αύριο, προσέξτε όμως την ώρα, από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ για το ρεύμα εισόδου, όχι για τις εξόδους, για τις εισόδους των εθνικών οδών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνυ εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σασμού. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και σε όλες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει για μία ακόμη μέρα σε κατάσταση επιφυλακής. Και αυτό γιατί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και εδώ στην Αττική, βεβαίως και στην περιφέρεια. Και αυτό πάντα ανεβάζει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αποτυπώνεται και στους χάρτες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στο σημερινό χάρτη και τον αυριανό. Η Κάτια Νιάκαρη με όλες τις πληροφορίες την ακούμε. Γεια σου Κάτια μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
1: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε με την κατάσταση Red Coat, δηλαδή την πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση

0: της Ροδόπης και Εύρου συμπεριλαμβανομένες της Αμοθράκης, όπου λέει κρυός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο Κυριακή κατηγορίας 4, με τον Red Cone να παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κυκλάδες και Κρήτη.
1: Ναι. Ουσιαστικά να πούμε πως η πολιτική προστασία, αυτή είναι η εντολή την οποία έχει λάβει από την πολιτική ηγεσία, από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Τουρνά, διαχειρίζεται τις περιοχές όπου έχουμε 4-5, οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και για αυτές τις περιοχές. Το λέω για να το γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος έως και ακραίος σε κάποιες περιπτώσεις. Για την εκδήλωση πυρκαγιών. Θα σας δώσω και μια πληροφορία όσον αφορά το τικέτο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους από τη λήψη της 14ης Αυγούστου στις 6 το απόγευμα για την συνολική καμενή έκθεση από την πυρκαγιά στη Σίβηρη στην Καρσάνδρα που ανέπτυται σε 2.480 στρέμματα. Σε ό,τι αφορά, τέλος κλείνοντας, να σας πω και τη σημερινή επιχειρησιακή εικόνα, 11 πυρκαγιές προηγούμενων ημερών παραμένουν υπό επιτήρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις του πυρκαγιαστικού σώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στα σημεία, χωρίς όμως να παρουσιάζεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον κάποιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Μακάρι να κυλήσει και η σημερινή ημέρα, γιορτινή ημέρα, ημέρα του 15 Αυγούστου, έτσι να μην έχουμε άλλα, να μην έχουμε συμβάντα σε καμία περιοχή, σε κανένα σημείο της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ, Κατιά. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Τι είπε στην ΕΡΤ.
2: Η μισή χώρα βρίσκεται με δίκτυα επικινδυνότητας 4, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και θερμοκρασίες υψηλές, αλλά και ισχυροί άνεμοι, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Ήδη χθες είχαμε 52 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές προκαλούνται είτε από πράξεις είτε από παραλήψεις συμπολιτών μας. Αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι ότι οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνουμε, τι επιπτώσεις θα έχει, είτε σε διαδικασία που κάνουμε στην φύση, από μπάρμπεκιου, από χρήση τροχού.
1: Πάμε στην Πάτρα, πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Παρασκευοπούλου. Θα μας ενημερώσει για ένα συμβάν που είχαμε, μια φωτιά σε μονοκατοικία στα Μοιραίικα Χαΐας. Γεια σου Ελένη μου, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους που σήμερα γιορτάζουν. Είχαμε ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό λίγο μετά τις 10.30 το πρωί στα Μοιραίικα Χαΐας. Θα πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτοικοι στην περιοχή είδαν φλόγες να βγαίνουν από μία οικία. Έτρεξαν άμεσα προς το σημείο, αντιλαμβάνεστε είναι ένας οικισμός. Έτρεξαν άμεσα από το σημείο και άνθρωποι που βρισκόντουσαν στην εκκλησία, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Κάλεσαν παράλληλα και την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεσα έφτασε πυροσβεστικό στο σημείο και οι πυροσβέστες βγήκαν στο σπίτι και ξεκίνησαν για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Δυστυχώς μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε ένας άνδρας 63 ετών, ο οποίος χωρίς τις αισθήσεις του κλείθηκε άμεσα στο σημείο και ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Ελένη για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Τώρα όλες αυτές τις ημέρες σας ενημερώνουμε για τις συλλήψεις τις οποίες πραγματοποιεί η ελληνική αστυνομία σε σχέση με τις παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Είχαμε 4 ακόμη συλλήψεις που έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση και φαίνεται πως κάπως έτσι ξεκίνησε η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, την οποία βεβαίως μπόρεσαν να περιορίσουν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Είναι πολλές οι τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάσει κατά καιρούς η πυροσβεστική υπηρεσία, το 90% των πυρκαγιών ξεσπά από κάποια τέτοια αμέλεια ενός συμπολίτη μας. Είτε για εργασίες τις οποίες πραγματοποιεί σε εξωτερικό χώρο, είτε έχει αυτή την φαϊνή ιδέα να ανάψει μια ψισταριά ενώ έχουμε 4-5 στην περιοχή του. Σύμφωνα με το χάρτη πολιτικής προστασίας. Τώρα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα χειρότερα τα γλιτώσαμε, διότι όταν είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά και μας ερχόντουσαν οι πρώτες εικόνες, φαινόταν πως μιλούσαμε για ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Και εκεί στην περιοχή όπου είχαμε αυτή τη φωτιά, πάρα πολλοί κόσμος παραθέρισε. Οπότε υπήρχε κίνδυνος και για τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν σχετικά γρήγορα. Τη δικαστική οδό τώρα έχει πάρει το θέμα αυτό με τους δύο εργολάβους του ΔΔΕ

0: οι οποίοι ερευνώνται για την ευθύνη την οποία μπορεί να έχουν για αυτή την φωτιά. Πάλι κοιτούμε τι δεν έχει κάνει σωστά στο δίκτυο του ΔΔΕ, από ό,τι καταλαβαίνω, και στην περίπτωση της φωτιάς αυτής της Σίβηρη Χαλκιδικής. Παρουσιάστηκαν χθες στον εισαγγελέα να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν και πού έχει οδηγηθεί η έρευνα αυτή. Ο Μιχάλης Θεζάρης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Δικογραφία λοιπόν σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη. Οι δύο λοιπόν εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλους με τον δικηγόρο του εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Η φωτιά στη Σίβηρη φαίνεται πέτρο που ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξερό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολόνας χαμηλή στάση του ΔΔΕ. Από την απώλεια στήριξης η κολόνα πήρε μια πλάγια κλίση 30 μοιρών. Η αγωγή, τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της κακής συντήρησης είχαν μεγάλη καμπυλότητα, ενώ ακουμπούσαν τις κορυφές των δέντρων. Οι άνεμοι τώρα προκάλεσαν ταλάντωση και ένωση των καλωδίων με αποτέλεσμα τους διαρκείς και έντονους σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες αυτοί φαίνεται να κατέληξαν στο γεμάτο ξερά χόρτα έδαφος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά. Έχει διεραχθεί να πούμε προγραμματική έρευνα προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα κατοίκους της Χαλκιδικής, διότι τώρα που έχουν περάσει κάποιες ημέρες, γίνεται εμφανές το μέγεθος της καταστροφής. Δεν μιλάμε μόνο για μια τεράστια δασική έκταση που καταστράφηκε. Ακούσατε την Κατιανιά Κάρη νωρίτερα να αναφέρει πως μιλάμε για πάνω από 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης που έγιναν στάχτη. Έχουν καταστραφεί και σπίτια και εξοχικά και αυτοκίνητα. Ακούμε κατοίκους που μίλησαν στον Sky.
2: Καθάρισα και σκέπασα όσο μπορούσα τη φωτιά. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι σώθηκε ο κάτω όροφος.
3: Είναι όλη η σκεπή κάηκε και όλα τα φυτά εδώ πέρα. Θα τη φτιάξουμε, τι να κάνουμε.

0: θα σταθούμε λιγάκι στη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Η μεγαλύτερη φωτιά στην Αττική είναι αυτή που είχαμε στη Δυτική Αττική πριν από μερικές εβδομάδες. Και πλέον έχουμε πραγματογνώμονες, ορισμένοι από τον αρμόδιο ανακριτή, να πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Θυμίζω πως εκεί είχε κατασκευαστεί ένα αεολικό πάρκο και φαίνεται πως υπήρξαν αστοχίες από αυτόν που κατασκεύασε το συγκεκριμένο αεολικό πάρκο σε σχέση και με τα καλώδια τα οποία μετέφεραν από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στο δίκτυο. Μετέφερε το ρεύμα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει ρεπορτάζ. Θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Καλό μεσημέρι. 31 Ιουλίου, 110.000 στρέμματα ήταν ο απολογισμός. Η αυτοψία της πυροσβεστικής έχει ήδη γίνει γνωστή από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που είχε ουσιαστικά εντοπίσει ευθύνες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, ότι το συγκεκριμένο λοιπόν ευθύνεται για την έναρξη της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχουμε να υπενθυμίσω ότι έχουν προφυλακιστεί 3 άτομα, ο κατασκευαστής, ο υπεύθυνος του έργου και μπας περιπτώσει και ένα τρίτο πρόσωπο. Τώρα να πούμε λοιπόν ότι εχθές έγινε αυτοψία κατόπιν αιτήματος, κατόπιν παραγγελίας μάλλον του ανακριτή Θιβών, που έχει χειρίζεται την υπόθεση. Οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες, παρουσία και στελεχών της πυροσβεστικής, πήγαν στο σημείο 0, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να δούνε, όπως κατά παραγγελία του ανακριτή, αν υπήρχαν κάποιες τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του δικτύου. Εκεί να πούμε ότι είναι ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο το οποίο συνδέεται με το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ. Οι πληροφορίες μας λοιπόν αναφέρουν ότι έχουν από την χθεσινή πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε ό,τι έχει να κάνει με το εναέριο δίκτυο μεταφοράς του ηλεκτρισμού, το οποίο και ευθύνεται για την φωτιά. Μία αστοχία είναι ότι είχαν χρησιμοποιηθεί οι τραβέρσες, όπως λέγονται οι μηχανισμοί που είναι πάνω στους στήλους για να κρατούν σε απόσταση τα καλώδια, ακατάλληλες, ένας τύπος που έχει καταργηθεί. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι που έχουν εικόνα των ευρημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι σε περίπτωση ισχυρών ανέμων υπάρχει ταλάντωση, τα καλώδια ακουμπάνε μεταξύ τους, δημιουργείται βραχύκλωμα, άρα σπινθίες, άρα φωτιά.
0: Ναι. Πού είναι αυτό το πιθανότερο σενάριο?
1: Η δεύτερη τεχνική αστοχία είναι ότι η στήλη ήταν πακτωμένη όχι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζεται από τους κανονισμούς, αλλά πιο ρηχά, σε βάθος 1,4 μέτρων. Στο ερώτημα που απίθυνα και τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με την πρόκληση της πυρκαγιάς, είναι ότι εάν υπάρξει έστω και η παραμικρή κλίση 5 μοιρών ή 10 μοιρών στο στήλο, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων μικραίνει, άρα είναι πάλι σε περίπτωση ισχυρών ανέμων πιθανόν να κουμπίσουν τα καλώδια, σπινθήρας, φωτιά.
0: Άρα εφόσον δεν είχε μπει ο στήλος στο κατάλληλο βάθος, το βάθος το οποίο προβλέπεται,
1: είναι κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν επισημάνει οι δικαστικοί πραγματογνώμονες κατόπιν εντολής του ανακριτή.
0: Για ένα καινούριο έργο μιλάμε πάντως, έτσι, και τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά. Δεν μιλάμε.
1: Ναι, και να σου πω και έχει εδώ.
0: Για μια παλιά εγκατάσταση, όπως αυτό προκύπτει σε πολλές περιπτώσεις που συζητούμε για το δίκτυο του ΔΔΕ σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για καινούργια εγκατάσταση και υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, Γιάννη. Αυτό είναι το
1: ενδιαφέρον ακόμα συμπέρασμα. Να θυμίσουμε ότι είχε υπάρξει και μια φωτιά στα ίδια 700 μέτρα του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος.
0: Ένα μήνα πριν τη φωτιά αυτή, σε αυτό αναφέρεσαι. Ναι.
1: Με αφορμή, τότε είχαν καεί 60 στρέμματα. Δεν είχε ασχοληθεί κανείς. Είχε ασχοληθεί βέβαια η πυροσβεστική και ο κατασκευαστής είχε πάει και είχε κάνει κάποιες τεχνικές βελτιώσεις. Όχι όμως στα σημεία όχι ακριβώς στα σημεία
0: όχι
1: που φέρεται να έδωσαν την πυρκαγιά της 31ης.
0: Άρα και αυτή η παρέμβαση εκ του αποτελέσματος κρίνοντας ήταν ελλιπής από τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Γιάννη Σουλιώτης με τις αποκλειστικές του πληροφορίες και ο κύριος Σπύρος Βαρσάμης, ο αντιστράτηγος της πυροσβεστικής στην αποστρατεία, για τα πολλά βραχή κυκλώματα που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τα οποία έχουν προκύψει αρκετές φωτιές.
2: Παρατηρούμε σημαντικό αριθμό πυρκαγιών να εκδηλώνεται είτε από βραχυκυκλώματα είτε από κακής ποιότητας ή φθαρμένους αγωγούς, καλώδια δηλαδή μεταφοράς ρεύματος, και επίσης πολύ συνηθισμένο είναι να έρχονται σε επαφή τα γυμνά καλώδια ρεύματος και να δημιουργούν σπινθήρες.

0: Μια μεγάλη απώλεια τώρα για την πολιτική ζωή του τόπου. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο Στέφανος Μάνος, από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αντισυμβατικές, θα έλεγε κανείς, φυσιογνωμίες της ελληνικής κεντροδεξιάς. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής πολιτικής για σχεδόν μισό αιώνα. Τον είχατε ακούσει κατά καιρούς και από τον Σκάι 100,3. Πολλές φορές τον είχαμε φιλοξενήσει. Υπήρξε βουλευτής, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως στη συνέχεια ανεξάρτητος πολιτικός, ιδρυτής κόμματος. Υπέρμαχος των οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αρκετές από τις οποίες τις προχώρησε και ο ίδιος, αυτοπροσδιοριζόταν ως φιλελεύθερος πολιτικός σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας ζωής του. Επέμενε στην ανάγκη περιορισμού του κρατισμού, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, και αυτό το οποίο τον έκανε, αν θέλετε, να ξεχωρίζει είναι πως δεν υπολόγισε ποτέ το πολιτικό κόστος. Πήρε γενναίες θέσεις για θέματα τα οποία ήταν αντιδημοφιλή, και αυτό τον έκανε να διακρίνεται ο ίδιος για ένα πολιτικό θάρρος το οποίο δεν το συναντά κανείς συχνά σε αυτήν εδώ την χώρα. Περισσότερα για την πολιτική του διαδρομή μπορείτε να αναζητήσετε και στο sky.gr. Υπάρχουν αναλυτικά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ανεβάσει οι συνάδελφοι τις τελευταίες ώρες, από τα έργα τα οποία προχώρησε ο Στέφανος Μάνος, και ένα μεγάλο τους κομμάτι σίγουρα του ανήκει. Είναι το μετρό της Αθήνας, η Αττική Οδός, τον αεροδρόμιο στα Σπάτα και η γέφυρα Αρίου Αντιρίου. Βεβαίως προώθησε τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και μέσω των ΣΔΙΤ, τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και της αυτοχρηματοδότησης, ενώ ως Υπουργός Περιβάλλοντος έδωσε τη δεκαετία του 90, θα το θυμάστε, η μεγαλύτερη και μια πολύ μεγάλη μάχη με τον ΕΦΟΣ της Αθήνας, που ήταν τότε από τα μεγαλύτερα οικολογικά ζητήματα στην χώρα, προωθώντας την απόσυρση των παλιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων. Και άλλα πολλά έκανε ο Στέφανος Μάνος, όπως η ανάπλαση της πλάκας και η δημιουργία πεζοδρόμων, έννοια άγνωστη στην παλιά Αθήνα. Χάρη στο Στέφανο Μάνο υπήρξε πεζοδρόμηση αρκετών οδών σε αυτή την πόλη μας, την Αθήνα, την πολύπαθη Αθήνα, που χρειάζεται περισσότερους τέτοιους χώρους. Να ακούσουμε τι είπαν για τον Στέφανο Μάνο και την απώλειά του ο Θεοδόρος Κυλακάκης, πρώην υπουργός, μίλησε εδώ στον Sky και το Σπύρο Μάλι, αλλά και ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, και οι δύο υπήρξαν στενοί του συνεργάτες.
1: Χάσαμε έναν άνθρωπο μετά μια μακρά περιπέτεια, ο οποίος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πολιτικούς της μεταπολίτευσης, ο οποίος το έργο που άφησε είναι αντιστρόφως ανάλογο του χρόνου που κατάφερε να υπηρετήσει σε κυβερνητικές θέσεις. Είναι ένα κομμάτι της πολιτικής συγκυρίας και της αλλαγής της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία κινήθηκε απέναντι στον ορθολογισμό για πάρα πολλά χρόνια. Το πλήρωσε αυτό με την φοβερή κρίση.
2: Στέφανος Μάνος ήταν ένας πολιτικός φιλελεύθερος, με την έννοια την κλασική του φιλελεύθερου ανθρώπου. Ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος με τεράστια γνώση, με πολύ πρακτικό πνεύμα, καταπληκτική δυνατότητα να αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα με έναν απλό τρόπο. Ήταν ένας βαθιά μεταρρυθμιστής. Πίστευε η πολιτική του κληρονομιά ότι έπρεπε να είναι ο αγώνας για ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει μια δυνατή χώρα και να ακολουθήσει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην πορεία της σύγκλησης.
0: Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε εκτός συνόρων. Έχουμε έναν σεισμό πολύ ισχυρό, 7,7 ρίχτερ, στην Ανατολική Ινδονησία. Έχει αφήσει πίσω του αυτός ο σεισμός και νεκρούς και καταρρεύσεις κτηρίων και πάρα πολλές ζημιές. Είναι η Βάνα Κουτρούλη μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάνα μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
3: Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, τα νεότερα από την Ινδονησία είναι ότι ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει ανέβει στους 38 μετά τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου για εμάς, νωρίς όμως το πρωί για το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιόμετρων, πολύ μικρό εστιακό βάθος, και εκφράζονται φόβοι ότι ο επίσημος αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, και βέβαια ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί το πλήρες μέγεθος μέρος αυτής της καταστροφής. Κτίρια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό, έχουν ακολουθήσει δεκάδες μετασεισμοί. Είναι χαρακτηριστικό ένα από τα βίντεο που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωση στο λιμάνι Μαουμέρε του νησιού, που δείχνει μεγάλα κομμάτια μπετόν σκυροδέματος να αποκολλώνται από το κτίριο του τερματικού σταθμού και να πέφτουν πάνω στους επιβάτες που περίμεναν να επιβεβαστούν σε ένα πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ των νησιών της Ινδονησίας. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ή για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ένα ακόμη ισχυρό σεισμό, ακόμη έναν ισχυρό σεισμό στο δαχτυλίδι της Φωτιάς, μια ιδιαίτερα σεισμογενή και ηφαιστειακή λεκάνη στον Ειρηνικό, λίγες ημέρες μετά το χτύπημα, το φωνικό χτύπημα των Ρίχτερ στην Κολομβία.
0: Δεύτερος μεγάλος σεισμός σε αυτό το τόξο, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το σημειώνεις. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη φέτος βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή καύσωνα, και αυτός ο καύσωνας δυστυχώς έχει συμβάλει στο να έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μία από τις χειρότερες στην ιστορία της αντιμετωπίζει η Κροατία.
3: Η Κροατία, μετά από δύο μέρες μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Όμις, οι αρχές τώρα είναι αισιόδοξες ότι την έχουν θέσει τουλάχιστον προς ώρας υπό έλεγχο. Αλλά το τελευταίο διήμερο που έκαιγε αυτή η μεγάλη δασική πυρκαγιά, τουλάχιστον μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, σάρωσε κατοικημένη περιοχή, προκάλεσε τραυματισμούς, τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, απανθρακώθηκαν σχεδόν 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, μεγάλος αριθμός κατοικιών και άλλων κτηρίων κάηκαν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής αριθμός για το μέγεθος της καταστροφής ό,τι αφορά τα κτίρια και τις κατοικίες στην περιοχή Ομής, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι μια δημοφιλής τουριστική, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός στις κροατικές ακτές στην Αδριατική. Χρειάστηκε περισσότερο από 1.200 άνθρωποι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ανάλογο το σκηνικό και στην Ισπανία, στα νοτιοδυτικά, εκεί έχουμε ένα άλλο ανεξέλεγκτο μέτωπο στην Ουέλβα, και εκεί εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν στην διάρκεια της νύχτας. Επίσης και στην περιοχή Λαν της Γαλλίας, εκεί η πυρκαγιά κατακαίει περισσότερα από 16.000 στρέμματα και χρειάστηκε περισσότεροι από 600 άνθρωποι στη διάρκεια της νύχτας να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα τα νέα από το μέτωπο της Γερμανίας, εκεί φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί το μέτωπο.
0: Βάνα Κουτρούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και άλλες διεθνείς ειδήσεις θα ακούσουμε ευθύς αμέσως μέσα από τη ματιά της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσετε μεταξύ άλλων και αυτή την απίθανη δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. 1.400 πυροσβέστες επιποδός. Βόμβα Τραμπ περί ανακήρυξης των στενών του ορμούς ως αμερικανικού εδάφους. Και 25 χρόνια κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης για ιστορικό μετασχηματισμό της Τουρκίας, μιλά ο πρόεδρος Ερντογάν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Συνεχίζει να μένεται η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας του πολυπληθέστερου γερμανικού κρατηδίου από την Πέμπτη. Παρά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, η φωτιά στην περιοχή Χίργενβαλντ κοντά στην πόλη Ντούρεν και τον εθνικό δρυμό του Άιφελ δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο. 1.400 πυροσβέστες επιχειρούν, ενώ το χωριό Γκάι των 2.000 κατοίκων έχει εκενωθεί. Γειτονικά χωριά καλούνται να είναι σε επιφυλακή και να κάνουν οικονομία στο νερό. Η Γερμανία βιώνει στο μεταξύ σήμερα το τελευταίο κύμα καύσωνα πριν από την αλλαγή του καιρού. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες αναμένονται να φτάσουν ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις. Αλλάζουμε θέμα και να πάμε στην Τουρκία, όπου σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Με παρέμβασή του σε εφημερίδα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο για ιστορικό μετασχηματισμό της Τουρκίας. Η Αριάννα Φερεντίνου έχει το ρεπορτάζ.
6: Τα γενέθλια του είχε χθες το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. 25 χρόνια πέρασαν από την ίδρυσή του και ο πρόεδρος Ερντογάν παραμένει επικεφαλής, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος. Σε άρθρο του με την ευκαιρία της επετείου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιγράφει το ΑΚΕΠΕ ως ένα κίνημα που έχει μετατρέψει την Τουρκία σε μια χώρα που διαμορφώνει το μέλλον της με δική της βούληση.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο, χρόνια πολλά. Μας ακούει ο Νίκος Παγκάκης? Όχι, τον χάσαμε. Θα τον βρούμε σε λίγο. Μέχρι να συναντήσουμε τον Νίκο Παγκάκη, να ακούσουμε πόσο ο Χρήστου, ο Απόστολος Χρήστου, έφτασε χθες πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Μάλλον θα μας τα πει ο Νίκος Παγκάκης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
7: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Μία ανάσα την κατάξενο μεταλλίου Απόστολος Χρήστου, μια χεριά βασικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Κατέλαβε τελικά την τέταρτη θέση στο τελικό των 50 μέτρων στο Ήπτιο και σήμερα δοκιμάζει τις αδοχές του στο κατοστάρι, που νομίζω ότι είναι και το δυνατότερο του σημείο. Και αν θα συγγνώμη μου, προβλέπω και να περνάει, αλλά και να διεκδικεί και μετάλλιο στον τελικό, με περισσότερες ακόμη πιθανότητες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στα 100 μέτρα, η φεταλούδα γυναικών, η Τουρδουνάκη, κατέλαβε την τέταρτη θέση. Μια αθλητρία που πραγματικά, σαν το παλιό καλό κρασί, όσο λέμε, όσο μεγαλώνει, η αθλητρία του Παναθηναϊκού γίνεται και ολένα και καλύτερη. Επίσης, σήμερα, μετά τις 7.30, θα έχουμε και το Σύσκο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε εξαιρετικό δρόμο και βλέπει λάθος.
0: Θυμίζω πως είχαμε σημαντικές επιτυχίες στην κολύμβηση και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι πριν από 2 χρόνια. Οπότε θέλω να πω ότι είναι η φυσική συνέχεια.
7: Γίνεται καλή δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Και σωστή όμως γίνεται καλή δουλειά. Και που εντυπωσίασαν οι Τρισβιώτη και Τσινοπούλη στο τελικό του Μαραθωνίου Βάδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Βγήκε τέταρτη η Τρισβιώτη. Ο Μίλτος Τεντόγλου επίσης έφτασε στα ξημερώματα και θυμίζω ότι στο Μπέρμιγχαμ κέρδισε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο μήκος για τέταρτο σερί Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι το χρυσό. Και ο Γρεβενιός πρωταθλητής έφτασε στην Ελλάδα με τον προπονητή του εχθές, τον Γιώργο Πομάσκι, και υποσχέθηκε και άλλες επιτυχίες, αλλά και επόμενο στόχο σκληρή δουλειά με τον Diamond League, που όπως αποκάλυψε έχει σχέδιο για να το κατακτήσει. Το σχέδιο είναι να αλλάξει βασικά την εμφάνιση των ρούχων του. Λοιπόν, πάντα ωραίος και έτσι και επίκαιρος και πρωτότυπος.
0: Πάντα κάτι βρίσκει να πει, το οποίο το συζητάμε μετά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Επόμενος.
8: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από την μετρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη, να δούμε δηλαδή αν θα κοπάσουν οι άνεμοι, που αυτό είναι το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή. Γεια σου Ηλιάνα μου, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι το Μελτέμι συνεχίζει και πνέει ισχυρό στο Αιγαίο και σήμερα και τα ανατολικά υπηρετικά. Βλέπουμε έχουμε ισχυρές ρηπές. Και αύριο θα έχουμε αυτή την εικόνα. Βέβαια, λίγο πιο εξασθενημένοι θα πνέουν οι άνεμοι. 6 με 7 αμποφόρ, τοπικά έως 8. Mm-hmm. Ενώ σήμερα έχουμε αγγίξει και τα 9 αμποφόρ. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα το πρωί. Νομίζω ήταν αρκετά αισθητή η πτώση με δροσιά. Δεν θα ξεπεράσει λοιπόν τους 30-31 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Αύριο μια σταδιακή άνοδο πια, αφού έχουμε και την εξασθένιση των ανέμων. Και από την Δευτέρα θα έχουμε ήπιους ανέμους, το πολύ 6 μποφόρ. Και στη θερμοκρασία θα αγγίξουμε και τους 37 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Να πούμε ότι έχουμε και λίγες βροχές και καταιγίδες βέβαια, κυρίως από την Τρίτη και τη Δευτέρα. Κυρίως στη Μακεδονία, έτσι, στη Βόρεια Ελλάδα, τα δυτικά, κεντρική Στερεά και Πελοπόννησο, στα ορεινά τμήματα.
0: Μάλιστα. Αυτοί θα δροσιστούν λιγάκι παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Να σε καλά χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
11: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε τροποποίηση των σημερινών δρομολογίων προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν το πρωί δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία μετά το μεσημέρι ήρθε το απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο, καθώς βελτιώθηκε ο καιρός. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων και από το λιμάνι του Πειραιά. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της χώρας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Την ανάγκη να καταφέρουμε να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού και να την αναγνωρίσει ακόμα και η Τουρκία, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με τον τρόπο αυτό, όπως ανέφερε, θα καταδειχθεί ότι παρόμοιες πρακτικές τυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο. Κατεσβέστη μέσα σε μόλις 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Φράτι Κοροπίου. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η συνολική καμένη έκταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η έκταση δάσους που επηρεάστηκε είναι αισθητά μικρότερη και ανέρχεται σε 1.388 στρέμματα. Η υπόλοιπη καμένη έκταση αφορά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές, η βλάστηση των οποίων αναμένεται να επανέλθει φυσικά κατά τη φθινοπορεινή περίοδο. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος Ισλάντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 8.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Στέφανος Μάνος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός περιβάλλοντος, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Για αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Στέφανος Μάνος φεύγει αφήνοντας πίσω του ένα έντονο αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε νωρίτερα σήμερα την ίδια περιοχή, έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι. 11 έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα, ενώ περίπου 2.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.
1: Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εγώ ευχές. Υπάρχουν πολλές φορές που με ρωτάνε, γιορτάζει κάποιος. Τυχαίνει καμιά φορά. Α, στον αέρα είμαστε. Καλώς όρισες. Ναι. Χρόνια πολλά. Έχεις κάποιον να γιορτάζει?
2: Έχω, αλλά ξέρεις, επειδή πάντα μπερδεύομαι. Έχω, αλλά επειδή μπερδεύομαι, κάνω το εξής απλό. Δεν ξέρω ποιες Μαρίες γιορτάζουν και ποιες γιορτάζουν. Οπότε έχω βρει μια πολύ απλή λύση. Δεν παίρνω καμία.
1: Υποτονικός και σήμερα. Πώς το βλέπεις?
2: Δουλεύει.
1: Δουλεύει. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Μαρίες, Μάριους, Δέσποινες, Παναγιώτης, Παναγιώτιντες. Ποιος άλλος γιορτάζει σήμερα? Έχει κάτι άλλο υποκοριστικά. Η Γιούλη γιορτάζει. Που... Ναι. Πολλοί κόσμος. Λοιπόν, της Παναγίας σήμερα, πολύ μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού. Όλοι λένε αυτή την φράση. Δεν υπάρχει μέρος που να μην έχει Παναγία, δεν υπάρχει μέρος που να μην γιορτάζει. Μικρά μοναστήρια, μεγάλα, εκκλησίες, είναι η Τίνος. Στη Μυτιλήνη έχει πάρα πολλές εκκλησίες. Είναι η Παναγία της Πέτρας, η Παναγία της Αγιάσου. Στην Παναγία της Κανάλα, στην Κύθνο. Βοηθήστε με αλλού, στην Αστυπάλαια, στην Κρήτη, στην Αχαΐα. Παντού, παιδιά, να είστε καλά. Ελπίζω να σας κρατήσουμε καλή παρέα σήμερα. Είμαστε εδώ ζωντανά, ολοζώντανα. Και έχω δίπλα μου την Ηλιάνα Κουτσούπη να μας πει λίγο τον καιρό που έπεσε λίγο η θερμοκρασία σήμερα. Ωραία είναι.
3: Αυτά, πολύχρονη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, όντως είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Δεν θα ξεπεράσει δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα τους 34 με 35. Είμαστε 2 με 4 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Και το Μελτέμι φυσικά συνεχίζει να πνέει ισχυρό. Οι ρηπές στα 9 μποφόρ.
1: Στην Τίνο χαμός, έβλεπα. Έτσι κι αλλιώς στα Κυκλαδονήσια.
3: Πάντα. Αλλά, ναι. Ειδικά στην Τίνο έχουμε τις μέγιστες ρηπές πάντα, όπως και στην Κάριστο.
1: Είναι στα δύο αυτά σημεία.
3: Ναι. Πάντα έτσι, στα βόρεια των Κυκλάδων. Τώρα και αύριο φαίνεται ότι έχουμε μια μικρή εξασθένηση στο Μελτέμι. Φανταστούμε κάτι φοβερό. Μέχρι 8 μποφόρ. 6-7 μποφόρ δηλαδή η ένταση των ανέμων και οι ρηπές στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 34 βαθμούς στα δυτικά και λίγο πιο χαμηλά, 30-33 στα ανατολικά, αλλά και τα νησιά. Και λίγες βροχές περιμένουμε κυρίως στην Ήπειρο, ίσως σήμερα. Και στην Κρήτη το πρωί. Για σήμερα περιμένουμε λίγες βροχές στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Πιο ήπιες όμως βροχοπτώσεις σε σχέση με χθες. Αύριο κάποιες μπόρες στην Ήπειρο το μεσημέρι και από το πρωί ίσως σημειωθούν λίγες βροχές στην Κρήτη. Και από την Δευτέρα και πάλι περιμένουμε έτσι κάποιες βροχοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική.
1: Αυτή τη Δευτέρα.
3: Όπως και την Τρίτη περιμένουμε λίγο πιο γενικευμένα φαινόμενα, τουλάχιστον με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Καταιγίδες δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, τα βόρεια της Θεσσαλίας, Δυτική, Κεντρική Στερεά, Πελοπόννησο, ίσως και Κρήτη.
1: Δεν με ρίχνεις να ξέρεις, όσο και λες, από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτιο καλοκαίρι που λένε.
3: Εντάξει, είναι, το απόγευμα θα μας επηρεάσουν αυτά τα φαινόμενα. Από τις βραδινές ώρες θα έχουμε εξασθένηση. Τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Και οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από την Δευτέρα, ειδικά από την Τρίτη θα είναι πάρα πολύ ήπιοι.
1: Είναι ο περισσότερος κόσμος τώρα που κάνει διακοπές. Mm-hmm. Είναι αυτή η εβδομάδα. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να φύγουν τριήμερο, ξέρεις, mm-hmm. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αντί και Δευτέρα. Ή αυτή η εβδομάδα που έρχεται είναι που βλέπεις πιο άδειους τους δρόμους. Δηλαδή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο 22-23 είναι αυτό το πικ. 14 με 23 που συνοστίζονται όλοι μαζί να πάνε δικοπές. Οπότε αυτή την εβδομάδα λες ότι θα έχει έτσι λίγο αστάθεια.
3: Λίγο αστάθεια, ναι, αλλά με ήπιους ανέμους. Και με μία άνοδο της θερμοκρασίας. Γιατί οι βοριάδες εξασθενούν.
1: Θα έχει όμως κάτι ωραίες μέρες προς το Σεπτέμβρη που θα λείψω, ε.
3: Είναι νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε με σιγουριά. Αλλά εδώ θα είμαστε. Θα ενημερώσουμε.
1: Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ξεκουραστείς.
3: Ευχαριστώ και πάλι πολύχρονη.
1: Έχεις κάποιον να γιορτάζει?
3: Έχω τη γιαγιά μου.
1: Α, χαίρεσαι. Δεν υπάρχει κάποιος που να. Στην οικογένεια.
3: Νομίζω όλοι.
1: Φίλο, αδερφό, θα έχει κάποιον. Είναι πολύ έτσι μεγάλη γιορτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ το ίδιο. Λοιπόν, στη ρύθμιση το ήχο είναι μαζί μου ο Γιώργος Βραχνός σήμερα. Είναι πολύ ωραία. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr. Υπάρχει στην άκρη. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Σήμερα δεχόμεθα ευχές, παρακαλώ πολύ. Αν έχετε την καλοσύνη, πολύ θα χαρούμε. Και στα δικά μου φυσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρώτο κομμάτι είναι δική σας επιλογή, κύριε Βραχνέ, για να τα ακούσω.

έξυπνο δεν μπορώ να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εχθές έχει φτιαχτεί ένα παρεάκι έτσι ωραίο μέσα στη δουλειά. Για να παίρνουμε λίγο ανάσες όλοι εμείς που δουλεύουμε αυτή την περίοδο. Και λέμε, δεν πάμε σε ένα πανηγύρι στην Αθήνα. Εγώ δεν έχω ξαναπάει σε πανηγύρι στην Αθήνα, η αλήθεια είναι αυτή. Ψαχνόμασταν λοιπόν, πού θα πάμε. Σε αναζήτηση στο Δήμο Φιλής. Λέει, μεγάλο πανηγύρι. Πάρα πολύ ωραία, για βάλε.

0: έτσι πως ήμουν φτιαγμένη και βαμμένη, συνέχεια τραγούδαγα εδώ μέσα. Που περπατάς, που περπατάς. Πολύ ωραία. Και βρίσκουμε λοιπόν να πάμε στο Δημοφιλής. Και ενώ λοιπόν καθόμαστε εκεί, βρίσκουμε ένα πολύ ωραίο τραπεζάκι, ωραίος κόσμος γύρω από το Δημαρχείο. Ο Βελισάρης το μεγάλο όνομα. Και λέει στο κλαρίνο είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης. Καλώς το Σταύρο Ιωαννίδη. Μου βγήκε τώρα μέσα στο στούντιο. Για όσους δεν γνωρίζουν, εγώ παίζω κλαρίνο, κλαρινέτο ορχιστρικό βέβαια. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Και ο συνονόματος και συνεπώνυμος σου Σταύρος Ιωαννίδης στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Γεια σου Σταύρο, χρόνια πολλά.
0: Παιδιά, τι συμβαίνει εδώ μεταξύ? Εντάξει, είναι συχνό να γίνεται αυτό το πράγμα, να υπάρχει το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο.
2: Γιατί γελάει?
0: Ναι, το παιδί των Μετάλλικα. Το θέμα είναι άλλο. Σταύρο Ιωαννίδη στο τηλέφωνο. Ότι ναι. Σας μπερδεύουν και σας ταγκάρουν πολλές...
1: Παλές Σταύρο Ιωαννίδη κλαρίνο.
0: Έτσι. Και όπως είπαμε πριν λίγο στο Σταύρο, το καλύτερο κλαρίνο του Ισραήλ είναι ο Σταύρος εδώ.
2: Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, έλα, πάρτε από την αρχή, Σταύρο, τι έχει συμβεί. Πες, πώς έγινε, πώς τον ανακάλυψε.
2: Με τον Σταύρο έχουμε παράλληλες πορείες.
0: Ναι.
2: Παράλληλο βίο, μάλλον.
0: Ναι.
2: Χθες το βράδυ πρέπει να με έχουν ταγκάρει σε τουλάχιστον 7-8 βίντεο που παίζεις.
1: Να σου πω κάτι, τι γίνεται. Επειδή πρόσφατα έχω κάνει Instagram.
2: Ναι.
1: Στο Facebook και στο TikTok γίνεται χαμός. Και στο Instagram δεν γίνεται τόσο χαμός όσο εκεί. Και λέω γιατί. Και μετά ξαφνικά μου στέλνεις τα μηνύματα. Εσύ μάλλον λέω πάνε εκεί τα μηνύματα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πες λίγο, τι, εσένα σε ταγκάρουν ως...
2: Ο Σταύρο Ιωαννίδη, εκεί που εμφανίζεται ο Σταύρος και παίζει με άλλους καλλιτέχνες, κλαρίνο, ναι, και παίζει και εξαιρετικά, δηλαδή δείτε τα βιντεάκια στο δικό μου προφίλ.
0: Ναι.
2: Είναι καταπληκτικός. Οπότε, ναι, ταγκάρουν εμένα στα βίντεο του Σταύρου και από ό,τι ξέρω και τον Σταύρο τον έχουν ταγκάρει πολλές φορές. Σταύρο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος.
0: Ως πολεμικό είναι αποκριτή.
2: Ναι, από τον πόλεμο.
0: Εντάξει, αυτό εντάξει, είναι καταπληκτικό. Και χθες, ρε παιδί μου, ξέρεις που εμείς η παρέα όλοι εδώ από το Sky που ήμασταν και σε βλέπαμε και σε ακούγαμε εκεί πέρα που παίζατε. Αυτό λέγαμε, να πάρουμε το Σταύρο, να πάρουμε το Σταύρο. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι όντως γίνεται αυτό. Γι' αυτό και στο είπα σήμερα.
2: Ναι.
0: Πραγματικά έτσι δεν το περίμενα.
1: Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που παίζουμε συνέχεια, σχεδόν κάθε μέρα, πάμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Σταύρο, είσαι περιοδία φέτος.
2: Ναι, ας είμαι. Δεν προλαβαίνω.
0: Εσένα πού σε έχουν ταγκάρει, Σταύρο Κλαρίνο, σε ποιο πόλεμο, στο τελευταίο?
1: Τώρα στο Ισραήλ που ήταν, και ενώ τι γίνεται το παραλό,
0: δεν μπορώ.
2: Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, αν δείτε το Instagram account του Σταύρου,
0: ναι,
2: είναι Σταύρος κάτω Παύλα Ιωαννίδης 1. Το δικό
1: ναι,
2: μου είναι.
1: Το πήρες εσύ.
2: Ναι, το δικό μου είναι Σταύρος κάτω Παύλα Ιωαννίδης κάτω Παύλα.
0: Αλήθεια λες.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: η διαφορά
0: ναι,
2: είναι πολύ.
0: Εσείς οι δυο έχετε βρεθεί ποτέ?
2: Όχι, αλλά πρέπει.
0: Πραγματικά, παιδιά, πρέπει να βρεθείτε οπωσδήποτε.
2: Καλά, εγώ θέλω να τον ακούσω το Σταύρο. Είναι, πρέπει να παίξουμε κιόλας μια φορά.
0: Ναι, γιατί...
1: Παίξουμε, ναι. Βάζω συνέχεια και ακούω τζαλ για να έρθω στα δικά σου τα μέλη.
2: Θα το βρούμε κάπου στη μέση, Σταύρο. Θα πιάσω κι εγώ λίγο πιο παραδοσιακούς ρυθμούς και θα το βρούμε.
1: Ακριβώς.
0: Σταύρο, άκουσες ότι κι εγώ παίζω κλαρίνο, ε?
1: Ναι.
0: Εγώ παίζω κλαρινέτο ορχιστρικό. Είμαστε όλοι της μουσικής. Εγώ δεν...
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Γι' αυτό έτσι.
1: Τότε θα κάνουμε.
0: Συγκρότημα.
1: Να παίξουμε και οι τρεις μαζί.
0: Μα. Την επόμενη
2: αυτό
0: φορά.
2: Αυτό θα είναι υπέροχο. Να κλείσουμε ένα στούντιο.
0: Ποιο στούντιο?
2: Εδώ.
0: Τώρα σε μια πίστα πρέπει να ανέβουμε σε μια σκηνή να γίνει.
2: Να κάνουμε μια πρόβα, ρε παιδί μου.
0: Να κάνουμε και πρόβα, σωστά. Να κάνουμε και πρόβα.
2: Εδώ στο στούντιο του Sky.
0: Σωστό και αυτό.
1: Να έρθετε 19 Σεπτεμβρίου που θα παίξω στο Christmas Theater. Να φέρετε και τα όργανα και θα σας ανεβάσω.
2: 19 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
2: Έκλεισε.
0: Να σου πω λίγο, Σταύρο, εσύ πόσα χρόνια είσαι μουσικός? Παίζεις έτσι όπως σε είδα χθες ή γενικά?
1: Πάρα
0: δεν ξέρω.
1: Πολλά, γράφω και τραγούδια. Έχω κάνει πολλές επιτυχίες σαν συνθέτης.
0: Γράφεις μουσική, ωραία.
1: Έχω συνεργαστεί με όλους τους σε πολλά είδη. Και στα λαϊκά, δηλαδή με μεγάλα ονόματα και τα λοιπά, και στα δημοτικά και στα ποντιακά που είναι η καταγωγή μου ποντιακή.
2: Και εμένα.
0: Αλήθεια.
2: Αφού έχουμε το ίδιο επώνυμο. Τι δεν θα
0: έρθει
2: εσύ.
0: Σωστό, αλλά λέω, φαντάζεσαι να βγείτε συγγενείς.
2: Καλά, θα ήταν υπέροχο αυτό. Τεχνικά είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα ήταν υπέροχο.
0: Όχι, μπορεί να είναι.
1: Εγώ είμαι από τον Κιλκής.
2: Εντάξει, εγώ κοντά, ας πούμε, μια καταγωγή από την Ιμαθία. Την Καστανιά, εκεί στην Παναγία σου Μελά που είπαμε σήμερα. Ναι, εκεί.
1: Ναι.
2: Έχεις παίξει Σταύρο στην Παναγία σου Μελά?
1: Πολλές φορές. Παλιά που πηγαίναμε προς Κοζάνη από εκεί πέρα, ναι. Έπρεπε συνεχώς.
2: Τέλεια. Άρα σίγουρα έχουμε συναντηθεί κάπου, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ τώρα το σκέφτομαι πώς μπορεί να πάει πίσω το κοινολογικό δέντρο. Λοιπόν, εσύ είσαι μουσικός, γράφεις λες κιόλας και τραγούδια. Ας πούμε, χθες ήταν μια συνεργασία με τον Βελισσάρη που βρέθηκες εκεί.
1: Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τον Γιώργο. Είμαστε πολύ ωραία, περνάμε καλά, είμαστε σαν οικογένεια. Έχω συνεργαστεί και με πάρα πολλούς καλλιτέχνους, όπως είπα και πριν. Αλλά τα τελευταία 6-7 χρόνια συνεργάζομαι με τον Γιώργο πιο πολύ. Πηγαίνω και με άλλους, αλλά το 90% είναι με τον Γιώργο.
0: Δηλαδή παίζεις κατεξοχήν παραδοσιακή μουσική ή μπορείς να μπεις στο στούντιο με οποιαδήποτε άλλη μουσική?
1: Έχω παίξει για πάρα πολλούς και στο εξωτερικό, σε ξένες παραγωγές και χάους και...
0: Σταυρό, έχετε κοινά, πολλά.
2: Στο τέλος θα παίξουμε και metal αν χρειαστεί.
0: Ναι, μάτα.
1: Αυτό το έχω κάνει.
2: Να, είδες.
0: Μάτα. Πού έχεις παίξει?
1: Έχω παίξει, έχω κάνει το κλαρίνο να ακούγεται σαν κιθάρα. Άμα μπει στο TikTok και δεις τα βίντεο θα δεις...
2: Γίνεται όλο και καλύτερο.
0: Γίνεται όλο και καλύτερο.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι τώρα τελευταία ακούω και τζαζ για να παίξουμε μαζί.
2: Ωραία, θα φτιάξουμε μία λίστα, ένα set list.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Θα το κυκλοφορήσουμε εδώ μεταξύ μας και θα βάλουμε και τη Μαρία στο κόλπο. Και θα προετοιμαστούμε 19 Σεπτεμβρίου, είπαμε, έχουμε live.
1: Είμαστε στο Christmas Theater, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, χθες ήταν εκεί στο Δημοφιλής. Εμείς πρώτη φορά, να ξέρεις, Σταύρο, τα παιδιά από εδώ πήγαμε εκεί. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι, βέβαια, που μένουν στην περιοχή και ξέρανε. Είχε πολύ ωραίο κέφι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν ήξερα, δηλαδή, ότι και στην Αττική γίνονται πανηγύρια, έτσι τόσο μεγάλα.
1: Χρόνια τώρα.
0: Δεν είχα τύχει ποτέ.
1: Ναι, να έρχεσαι. Άμα σου άρεσε, να έρχεσαι.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν.
1: Και πάντα και κάποιες φορές έχει και άλλο ρεπερτόριο. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν συνεργασίες με κάποιο λαϊκό, με κάποια κριτικά, με κάποια νησιώτικα. Είναι διάφορα στυλ.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα το λήξατε χθες, γιατί εμείς φύγαμε λόγω δουλειάς?
1: Κατά τις 2:30, αν θυμάμαι καλά. Τώρα μέσα στην Αθήνα δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι και πολύ, γιατί ενοχλείται ο κόσμος και λογικό, το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ξεκινάμε βέβαια πολύ πιο νωρίς.
0: 10 η ώρα ξεκίνησε.
1: Ναι, ακριβώς. 10 η ώρα ξεκίνησε, μέχρι τη 2:30 είναι καλά, πιστεύω.
2: Πάντως, Σταύρο, το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, δηλαδή την παραδοσιακή ελληνική μουσική και τα πανηγύρια και όλο αυτό. Ναι, είναι ξανά, έχει γίνει hot.
1: Βέβαια, γιατί ο άλλος έρχεται όπως θέλει, περνάει ωραία, κάνει αυτό το κέφι του. Δεν είναι στημένο πράγμα να πεις. Και είναι και προσιτές οι τιμές, να πούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει, να γλεντήσει. Πηγαίνει στα χωριά, πηγαίνουμε και εμείς στα χωριά, στην επαρχία δηλαδή, έτσι πιο πολύ. Και μαζεύεται ο κόσμος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Πολύ περισσότερο που σε είδα χθες. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εκεί στο πανηγύρι. Να σου ευχηθώ.
1: Ήμουν λίγο κουρασμένος, αλλά εντάξει.
0: Α, δεν φάνηκε καθόλου.
1: Α, ναι.
0: Όχι. Δεν φάνηκε καθόλου.
1: Πάλι καλά.
0: Εγώ σε είδα μια χαρά συνάδελφο πάντως. Λέω, ο συνάδελφός μου στο κλαρίνο παίζει εξαιρετικά. Ναι.
1: Την επόμενη φορά θα έρθω στο στούντιο εκεί και θα παίξουμε live.
0: Καταπληκτικά.
2: Αυτό θα είναι τέλειο.
0: Εν τω μεταξύ δεν μας κατάλαβες. Ήμασταν οι πιο χορευταρούδες από όλους τους κύκλους.
1: Μπροστά κάτι. Ναι. Τώρα που το λες.
0: Τι να πεις και εσύ τώρα.
1: Ξέρω ότι...
0: ναι.
1: Δεν ήξερα.
0: Είχαμε μεγάλη χαρά λόγω γιορτής. Η Μέρη Τούμπα γιόρταζε και εγώ το ίδιο. Και μπήκαμε μπροστά και κάναμε λίγο χαμούλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
2: Σταύρο, τα λέμε σύντομα.
0: Τα λέμε σύντομα. Συναυλία στις 19 στο
2: Christmas. 19 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater.
0: Christmas Theater. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστώ και εσένα.
2: Γεια σου, Μαρία. Χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα είτε στον πόλεμο, είτε δεν ξέρω πού εμφανίζεσαι τώρα σε επόμενο πανηγύρι.
2: Όπως θα φέρει ζωή.
0: Σε ευχαριστώ.

νομίζω ότι αυτό ήταν το δώρο μου για σήμερα. Σταύρος Ιωαννίδης στο Κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης συνάδελφος δημοσιογράφος. Είναι καταπληκτικό το ότι ταγκάρει ο ένας τον άλλον σε λάθος μέρη. Δηλαδή ο Σταύρος Ιωαννίδης που παίζει Κλαρίνο μπαίνει σε βίντεο από τον πόλεμο. Ο άνθρωπος σαν να είναι πολεμικός ανταποκριτής συνέχεια των βάζων στο Ισραήλ τελευταία, γι' αυτό πέθε πλάκα. Ο δε Σταύρος Ιωαννίδης, σήμερα ο συνάδελφος, ήταν χθες, υποτίθεται ότι έπαιζε στη Χασιά, εκεί που πήγα εγώ εδώ με την παρέα. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, στέλνετε πολλές ευχές. Έχω λάβει πάνω από 100 κλήσεις, δεν απάντησα σχεδόν σε καμία. Σε 4-5 το σήκωνα και έλεγα: καλά, είστε σοβαροί, με παίρνετε σήμερα τηλέφωνο, γιατί έτρεχα να κάνω το βίντεο το μεσημεριανό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο και για την κατανόηση που δείχνει. Γιατί όσοι δουλεύουν, καταλαβαίνετε, ειδικά όταν είσαι σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, δεν προλαβαίνεις να ανταποκριθείς σωστά στις ευχές. Να διαβάσω εντούτοις όμως κάποιες από εδώ που μου στέλνετε. Στον Αντώνη. Ναι, Αντώνη, κλαρινέτο ορχιστρικό έπαιζα για χρόνια στη Μυτιλίνη. Το φαλακρό του Βοβούνη, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Η Σταυρούλα από την Αθήνα, σε ευχαριστώ πολύ και για σένα με τις ευχές που γράφεις. Παναγιώτης Γεωργίου, Δημήτρης από το κέντρο. Είστε πολύ, πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Έτσι, μουσικά θα πάμε προς το τέλος του πρώτου ημιώρου και θα επιστρέψουμε εδώ, παρέα, ζωντανά, ολοζώντανα, να συνεχίσουμε να στέλνουμε ευχές ο ένας τον άλλον.

0: Δευτέρα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργασίες.

0: στο gastronomos.gr.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Υποδήματα STEP.
7: Μόδα.
6: Ποιότητα.
7: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrands.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Πηγαίνουμε πάλι στην Παναγία που βλέπει τον γιο της πάνω στο σταυρό εκείνη τη στιγμή να χάνεται και συμπάσχουμε όλοι με αυτήν. Ταυτίζουμε τις ελπίδες μας. Δεν θα πούμε Θεοτόκος αυτό το όνομα, παρότι από την τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας καθιερώθηκε, όλοι λένε Παναγιά μου. Παναγιά μου στάσε, Παναγιά μου σώσε με. Είναι ριζωμένη στο συλλογικό υποσυνείδητο του Έλληνα και αυτό δεν είναι τυχαίο.
2: Είτε τρομάζουμε, είτε ελπίζουμε, είτε ευχόμαστε, είτε προσευχόμαστε, αυτό λέμε συνεχώς. Παναγία μου, να σας πω λίγο κάτι όμως. Διαβάζω το βιογραφικό σας και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εσείς από μικρή ηλικία έχετε έφεση στην εκκλησιαστική και παραδοσιακή μουσική. Παρακολουθείτε σε ηλικία 8 ετών μαθήματα ευρωπαϊκής μουσικής και λαϊκών οργάνων. Στη σχολή συνέχεια Βυζαντινής Μουσικής Συνδέσμου Ιεροψαλτών Λακωνίας, Τρασίμπουλος Στανίτσας, με καθηγητή τον Θεόδωρο Τσαγκαρούλη, όπου παίρνετε και το πτυχίο του Ιεροψάλτη, με τιμητική μάλιστα διάκριση. Έρχεστε πρώτος σε μαθητικούς, δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν μαθητικοί περιφερειακοί αγώνες στον τομέα του ατομικού ψαλμού. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνετε για να βγείτε πρώτος σε αυτό τον αγώνα?

0: Ναι, κρίνονταν τότε οι πλέον καλυφωνότεροι και αυτοί που γνώριζαν καλά την εκκλησιαστική μουσική, έστω και σε αυτή την ηλικία των 15 ετών. Αλλά νομίζω και πάλι, για να το συνδέσω με την σημερινή μέρα, ότι πάντοτε πίσω από όλα αυτά είχα ένα χέρι που με έσπρωγνε, που ήταν το χέρι της Παναγίας. Και δεν το λέω καθ' υπερβολή. Εγώ βαφτίστηκα στη μονή της Παναγίας της Έλωνας, εκεί μεταξύ Λακωνίας και Αρκαδίας.
1: Που Παναγία Έλωνας.
0: Έλωνα, βέβαια. Είναι λίγο πιο κάτω από το Λεωνίδιο. Όσοι γνωρίζουν και όσοι είναι από την περιοχή θα καταλάβουν ακριβώς που βρίσκεται αυτό το μοναστήρι. Και εμείς οι ψάλτες, γιατί παρόλα τα διάφορα έτσι που μπορεί να έχω κάνει, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που με έχει ταυτίσει ο κόσμος, και νομίζω ότι έτσι θέλω και εγώ να παραμείνω, είναι η ψαλτική τέχνη. Εμείς οι ψάλτες λοιπόν είμαστε πολύ παναγιολάτρες. Άλλωστε τόσοι ύμνοι έχουν γραφτεί, ανέφερα λίγο πριν τη λογοτεχνία, αλλά και η πιο εκλεκτή ύμνη της Εκκλησίας μας και η πιο όμορφα μελοποιημένη είναι αυτή που αναφέρονται για μένα στο πρόσωπο της Παναγίας. Βλέπει ο κάθε ένας τη μάνα του εκεί πέρα. Ξέρετε, την φυσική μας μητέρα θα την έχουμε κάποια χρόνια και ευχόμαστε να την έχουμε για πάρα πολλά όσοι έχουμε την τύχη να την έχουμε ακόμα εν ζωή, αλλά κάποια στιγμή θα τη χάσουμε και είναι φυσικό αυτό. Την Παναγία όμως θα την έχουμε για πάντα. Και εκεί μπορούμε να προστρέχουμε. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι θρύλοι, τόσες παραδόσεις, τόσα τραγούδια, ασχολούμαι αρκετά χρόνια και με την παραδοσιακή μουσική, αλλά και μέχρι και τα νεότερα χρόνια, όλοι γράφουν και εμπνέονται από το πρόσωπο της Παναγίας. Έχουμε όμως και πολλά τάματα. Και αν κάνουμε τον κόπο λίγο να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα τάματα, αν μπορούσαν να μιλήσουν δηλαδή αυτά τα τάματα, θα φυγούνταν ολόκληρη την ιστορία, την κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδος και όχι μόνο. Πίσω από κάθε τάμα βρίσκεται ένας πόνος, βρίσκεται μια καρδιά που πάλεται και ζητάει κάτι από την Παναγία. Αν αυτά λοιπόν τα τάματα μιλούσαν, πραγματικά θα μπορούσαμε να γράψουμε κυκλοπαίδειες ολόκληρες. Τι κρύβεται πίσω από τον ανθρώπινο πόνο.
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί εντάξει, ό,τι περνά ο καθένας είναι πολύ προσωπικό, που προστρέχει, που ζητά βοήθεια. Έχω βρεθεί 7 φορές αποστολή στην Τίνο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε και εδώ στο Sky. Όταν τα βλέπεις από κοντά, είναι πολύ διαφορετικό. Βλέπεις τον κόσμο, γιατί μπορεί από την τηλεόραση να σου φαντάζει και να λες, μπορεί και ακόμα και γραφικό σε κάποιον που γονιπητής ανεβαίνει μέχρι την εκκλησία. Όταν όμως είσαι από κοντά και βλέπεις τον άνθρωπο που κάνει αυτή την πορεία για να μπει μέσα στην εκκλησία και προχωράει έτσι στα γόνατα, και βλέπεις τα μάτια του, καταλαβαίνεις ότι ο καθένας έχει μέσα του κάτι που πολύ πονετικό, κάτι που πραγματικά ζητά βοήθεια, και απέναντι σε αυτό δεν έχεις παρά να δείξεις σεβασμό και να υποκληθείς σε αυτό τον αγώνα που κάνει κάθε άνθρωπος, και μετά φυσικά και αυτά τα τάματα που λέτε κι εσείς, κύριε Ντόβολε, που πάει πολλοίς κόσμος, τα χρυσαφικά του, την στολή,
0: την καρδιά του.
1: Την καρδιά, ναι. Ο καθένας το καταθέτει με έναν τρόπο, γι' αυτό και αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να κρίνονται.
0: Να σας πω, όχι σίγουρα.
1: Δεν πρέπει να κρίνονται. Δηλαδή το πώς πιστεύει ο καθένας, το πώς το νιώθει, το πώς το καταθέτει.
0: Είναι τελείως προσωπικό.
1: Τελείως προσωπικό. Γιατί για μένα μπορεί να είναι εκκλησία το σπίτι μου. Και να θέλω μέσα στο σπίτι μου να είμαι καθαρή, να σκέφτομαι πράγματα καλά, να μην έχω μέσα την κακή σκέψη που την έχουμε συνεχώς, κύριε Ντόβολε.
0: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Άλλωστε ο λαός μας λέει ο Θεός και η ψυχή σου. Επομένως, κανείς δεν ξέρει τι κρύβεται μεταξύ της ψυχής σου και του Θεού, και κανείς δεν πρέπει να λέει ποτέ για κανέναν τίποτα. Γιατί έχουμε εκπλαγεί πολλές φορές στα στερνά του βίου ή αυτά που βλέπουμε ακόμα και μετά. Και λέμε αυτός ο άνθρωπος αγίασε, μα αυτός. Και πολλές φορές έχουμε και αγίους οι οποίοι έκαναν τον σαλό ή έκαναν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ας πούμε, κεντρικός, θα το πω έτσι κομψά, και είδαμε μετά να μυροβλίζουν. Αλλά επειδή αναφέρατε αυτό που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, 500 και πλέον τοπονύμια για την Παναγία. Εσείς αναφέρατε τι κρύβει
1: και
0: καρδιά.
1: Πολύ ωραίες λέξεις, πολύ ωραίες λέξεις.
0: Η κάθε λέξη κρύβει μέσα της ένα πολύ μεστό περιεχόμενο, η γλυκοφιλούσα, ας πούμε.
1: Βρεφή,
0: η παρηγορήτρια, λέμε τώρα για την παρηγοριά.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν κρύβονται οι αδύνατοι, κρύβονται τα ορφανά, κρύβονται οι φτωχοί, οι ξένοι και οι ξενιτιά, κρύβονται οι άρρωστοι από πίσω και αυτοί που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Γι' αυτό και σήμερα γιορτάζουμε την Παναγία. Τι γιορτάζουμε? Την γέννηση της Παναγίας. Αλλά η κίνηση για όλους εμάς που έχουμε μια άλλη προοπτική, θέλω να πιστεύω, δεν είναι το τέλος, αλλά αυτή η μετάσταση μας πηγαίνει προς την αιώνια ζωή. Και επιτρέψτε μου σήμερα μέρα που είναι να μοιραστώ και κάτι πολύ προσωπικό. Έψαλα κάποτε σε μια ολονυκτία και γύρω στις 12.30 η ώρα βλέπω μια παρέα νέων παιδιών να μπαίνουν μέσα. Κατάλαβα ότι από την αμφίεση δεν είχαν καμία σχέση με την εκκλησία. Ήταν έτσι πάρα πολύ σύγχρονοι στην εμφάνισή τους. Δεν σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν τέτοιοι.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι μια ολόκληρη κουβέντα η αμφίεση. Ναι. Δηλαδή και ο Χριστός είχε πει ποτέ, σίγουρα, που είναι ιστορικό πρόσωπο και ναι, υπήρξε πάνω στη γη. Είπε ποτέ πώς θα έρθετε.
0: Έτσι. Ταυτίζομαι και υπερθεματίζω σε αυτό που λέτε. Όμως στο τέλος είδα ότι καθόταν σε μία άκρη και δεν μιλούσανε. Και παρόλα αυτά συνέχιζαν έτσι να βρίσκονται σε μία στάση, ας το πούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω προσευχής, αλλά κάπου αλλού. Και λέω: καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, καλά, καλά. Λέει: λέω, είστε εδώ της ενορίας μας, έτσι ήθελα να πιάσω κουβέντα. Όχι, λέει, εμείς δεν πιστεύουμε.
1: Αλλά.
0: Στιγμή, ναι. Αλλά μπήκαμε να ανάψουμε ένα κερί στην Παναγία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Εγώ προσπαθώ να το καταλάβω μέχρι σήμερα και δεν το έχω μεταφράσει. Αλλά είναι εντυπωσιακό.
1: Κύριε Ντόβολε, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, σας συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ντόβολο, ο οποίος είναι φιλόλογος, άρχον μαΐστορ του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πείτε μου λίγο τι σημαίνει άρχον μαΐστορ του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
0: Ένας τίτλος που αποδόθηκε στην ελαχιστότητά μου από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Οι ρίζες του χάνονται πίσω στο Βυζάντιο. Ουσιαστικά μαΐστορ ήταν αυτός που είχε την εποπτεία είτε των ψαλτών κατά την περίοδο του Βυζαντίου, είτε των ρητόρων. Το λέμε πολύ απλά σήμερα, το ξέρουμε από τα αγγλικά με τον όρο Master και τα λοιπά, σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιδοθεί με αξιώσεις σε κάτι και προφανώς διδάσκει και αυτούς που είναι από εκεί και κάτω. Για μένα αυτό δεν είναι το τόσο ιδιαίτερο, αλλά ότι απονέμεται από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, αναγνωρίζοντας ίσως μια πορεία, αλλά κυρίως με προσδοκίες για το από εδώ και πέρα. Και προσπαθώ έτσι πολύ ταπεινά να φέρω αυτό το τίτλο, ο οποίος, όπως είπα, χάνονται οι ιστορίες του πίσω στη ρωμαϊκή εποχή, ο τίτλος σαν τίτλος, αυτός καθ' αυτός δηλαδή. Μάλιστα έγινε πρόσφατα, έγινε τον περασμένο Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ο Μαΐστορ, περισσότερο είναι καθήκον, περισσότερο είναι χρέος και περισσότερο είναι διακονία. Ξέρετε, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο κληρονόμησε αυτούς τους τίτλους από το Βυζάντιο και προσπαθεί να τους δίνει με φιδό σε προσωπικότητες, σε ανθρώπους που προσφέρουν κάπου στην εκκλησία, στην κοινωνία, στις τέχνες, στα γράμματα. Γι' αυτό μην παραξενευόμαστε καμιά φορά όταν ακούμε τους τίτλους αυτούς. Έχουν μια φυσική συνέχεια μέσα στον χρόνο και, όπως είπα, ο Πατριάρχης μας, ο οποίος πραγματικά είναι σοφός, προσπαθεί να τους δίνει εκεί που πρέπει και όταν πρέπει.
1: Και αφού το λύσαμε για αυτό το θέμα, τι είναι ο Μαΐστορ, γιατί το είχα απορία, κύριε Ντόβολε. Επειδή λέγατε πριν λοιπόν για αυτή την παρέα που τους ρωτήσατε και σας είπαν δεν πιστεύουμε, θα με ανάψουμε ένα κερί. Εγώ, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Μυτιλήνη, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες πια από την Τουρκία.
0: Αγιάσος,
1: η Παναγία της Αγιάσου και η Παναγία της Πέτρας σήμερα. Σας πληροφορώ ότι έρχονται πολλοί Τούρκοι, μπαίνουν στις εκκλησίες και στα μοναστήρια και ανάβουν κερί. Θέλω να σας πω ότι η πίστη, νομίζω ότι είναι πανανθρώπινη και παγκόσμια.
0: Έχω δει πάρα πολλά πράγματα από τις συχνές επισκέψεις μου στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πολλές φορές και συνοδεία του Πατριάρχου στην Καπαδοκία, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο. Δεν μπορώ να υποθώ αυτή τη στιγμή από εδώ που είμαι, αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι θα εκπλαγούμε. Δεν ξέρουμε τι ο Θεός μας επιφυλάσσει και τι επιφυλάσσει το αύριο. Λόγω χάρη, αν πάτε στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά πάνω στην είσοδο της Αντιγόνης που είναι στα Περκυπώνησα, εκεί στη γιορτή του θα δείτε ορδές μουσουλμάνων να αφήνουν το προσκύνημά τους, να βάζουν αυτή την κορδέλα στα κάγκελα του ναού, να μπαίνουν μέσα, να κάνουν για λίγο και να φεύγουν.
1: Τι σημαίνει αυτό,
0: είναι η ευλάβεια του απλού ανθρώπου, ο οποίος δεν γνωρίζει πολλές φορές σύνορα, ακόμα και στην πίστη. Άλλωστε, ο Άγιος Γεώργιος είναι, όπως και η Παναγία, αλλά ο Άγιος Γεώργιος είναι από τους πιο δημοφιλείς Αγίους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Προφανώς ταυτίζεται με αρχέτυπα πολεμιστών, θεοτήτων που έχουν σχέση με την πολεμική τέχνη, αλλά η Παναγία οπωσδήποτε συμβολίζει τη μητέρα. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει μια μητέρα.
1: Σωστά, ναι,
0: μια γυναικεία, ας πούμε, προσωπικότητα, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί πραγματικά τους βλέπεις και λες, άλλωστε ίσως εγώ που είμαι χριστιανός ορθόδοξος και καθιέμαι, πιστεύω περισσότερο ή λιγότερο από αυτόν που λέει ότι είναι μουσουλμάνος.
1: Τι ωραία που τα λέμε σήμερα. Τι ωραία. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος, κύριε Ντόβολε. Εσείς, βέβαια, έχετε σπουδάσει παραπάνω και μου αρέσει πολύ, ενώ είστε μέσα στην εκκλησία, έχετε κάνει αυτή τη διαδρομή. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει τόσο πολύ, ότι έχετε περισσότερο πίστη από μένα που δεν τα έχω διαβάσει όλα αυτά ή άλλο κόσμο απλό. Νομίζω ότι αυτό που μετράει στο τέλος, κύριε Ντόβολε, είναι να έχουμε καλοσύνη απέναντι στους ανθρώπους, αποδοχή, καλοσύνη. Αυτό δεν είναι και το μήνυμα της χριστιανοσύνης? Αυτό δεν θα έλεγε η Παναγία σήμερα? Αυτό δεν λέει?
0: Αυτό είναι, μακάρι να είχαμε πιστόμετρο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ένας άνθρωπος, ένας το βλέπει. Δεν είναι άνθρωπος, είναι από εκεί ψηλά αυτός που το βλέπει, το πόσο πιστεύουμε. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι στο επίκεντρο πάντα είναι η αγάπη. Δηλαδή, το μέτρο για μας πρέπει να είναι η αγάπη, την οποία όχι μόνο να τη λέμε, αλλά και να τη δείχνουμε και να την εκφράζουμε. Σήμερα είχα την τύχη να βρεθώ με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, έναν σοφό πραγματικά άνθρωπο, εκεί στον Άγιο Πορφύριο, στο Μίλεση. Εγώ ως προσκυνητής αυτός κήρυξε σήμερα και ευλόγησε όλο τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Και είπα ακριβώς αυτό το πράγμα. Η Παναγία, άμα δείτε το βίο της, δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο, δεν καυχούνταν για τίποτα. Ήταν ένας παρατηρητής των γεγονότων. Έβλεπε το γιο της στο Σταυρό να πάσει και αυτή καθόταν και έκλαιγε σιωπηλά μαζί με την Μαρία τη Μαγδαληνή και τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Αλλά εκείνο που ήταν πάντοτε σαν σταθερός παρανομαστής ήταν η αγάπη. Αγαπούσε το γιο της, τον λάτρευε, αγαπούσε τον κόσμο μέσω του ιού της και όλο αυτό την έκανε να υπομένει. Οπότε να και ένα δεύτερο στοιχείο, η υπομονή. Όταν αυτά τα δύο υπάρχουν, η αγάπη και η υπομονή, νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά και μπορεί να φτάσει κοντά σε αυτό που ονομάζουμε εμείς Θεό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Σήμερα, αν θα λέγατε ότι υπάρχει κάποιο μήνυμα για τη μέρα, και αν μας μένει κάτι να σκεφτούμε, ποιο να είναι αυτό?
0: Βεβαίως, πολλά ημέρα σήμερα αυτή μας διδάσκει πάρα πολλά, αλλά κυρίως για εμάς τους Έλληνες σημαίνει τα πάντα. Σημαίνει παράδοση, σημαίνει οικογένεια, σημαίνει θρύλους, παραδόσεις, τραγούδια, σημαίνει την κοινωτική μας ζωή. Ξέρετε, σήμερα σε όλη την Ελλάδα θα δούμε δρόμενα. Πάρα πολλά. Γνωρίζουμε τη μεγάλη λιτανία βέβαια της Τίνου, γνωρίζουμε την εκατονταπηλιανή και όλα αυτά που γίνονται εκεί, τα ωραία παραδοσιακά μας πανηγύρια. Ίσως λίγο λιγότερο γνωρίζουμε στην Ίσυρο αυτό που γίνεται με τις εννιαμερίτισες, τις γυναίκες που για 9 μέρες αφιερώνονται στην Παναγία ώστε να φτάσουμε στο γεγονός. Ίσως κάποιοι άλλοι να γνωρίζουν στη Μακεδονία τους καβαλάριδες που κι αυτοί κάνουν όλο αυτό το δρόμενο για την Παναγία. Δεν συζητάω για την Σουμελά που είναι η Παναγία των προσφύγων ποντίων, αλλά και ευρύτερα του προσφυγικού ελληνισμού. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε βαθιά ριζωμένη στο συλλογικό μας υποσυνείδητο την Παναγία. Δεν είναι τυχαίο ότι η σημερινή ημέρα ονομάζεται Πάσχα του καλοκαιριού και όλος ο μήνας Αύγουστος, από την 1η Αυγούστου που αρχίζει με τις παρακλήσεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου που είτε με το παλαιό ημερολόγιο γιορτάζεται η Παναγία στο Άγιο Όρος, ας πούμε, που είναι το περιβόλι της, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλες εκπομπές γι' αυτό, είτε που είναι η κατάθεση της τιμίας ζώνης, της τιμίας αισθήτως της με το κανονικό, με το νέο ημερολόγιο τέλη Αυγούστου, είναι ένα Πάσχα καλοκαιρινό. Και έτσι το αισθανόμαστε. Περιμένουμε, παλαιότερα τουλάχιστον αυτό συνέβαινε, περιμέναμε τους ξενιτεμένους να έρθουν από διάφορα μέρη και να συνεορτάσουν μαζί με τους ανθρώπους που μέναν πίσω. Όλα αυτά γίνονταν το 15 Αύγουστο. Και γι' αυτό μέχρι και τα 9 μέρα της Παναγίας είναι ημέρα γιορτής. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα δρόμενα, όλα τα λαϊκά πανηγύρια αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται σε όλη την ελληνική επαρχία και βλέπετε ότι ο Έλληνας προσπαθεί να βρει 5 έτσι λεπτά να ανατρέξει στο πλησιέστερο χωριό, είτε έχει ρίζες, είτε μπορεί και να μην έχει, μπορεί να είναι αστός, ας πούμε, από την Αθήνα ή από τις μεγάλες πόλεις, αλλά έστω για να αισθανθεί και λίγο αυτές τις ημέρες. Νομίζω δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό.
1: Υπάρχει κάποιος ύμνος που να είναι πολύ έτσι αγαπημένος σας?
0: Πάλι είναι ύμνη που συνδέω με την Παναγία. Αν πηγαίναμε στη Μεγάλη Εβδομάδα θα ήταν αυτό που η ίδια η Παναγία λέει για το γιο της, το περίφημο «Ω γλυκή μου Αίαρ», Φανταστείτε, η Παναγία βλέπει το γιο της στο Σταυρό και τον λέει «Γλυκιά μου Άνοιξη». Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές δεν κατάφερα να το πω. Εκείνη τη στιγμή κρατιόμουν μέσα μου για να το αποδώσω τόσο ώστε να το ακούσει ο κόσμος, αλλά για να μην φτάσω σε σημείο συγκίνησης και να μπορέσω να το αποδώσω έτσι. Τώρα το καλοκαίρι έχουμε άλλον πολλούς ύμνους, αλλά εγώ ξεχωρίζω αυτόν που λέει, πάλι έχει σχέση με τη γεύση, με την γλυκάδα, και λέει «Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων, η χαρά». Για ακούστε το λίγο. Είναι ό,τι πιο γλυκό για τους αγγέλους,
1: ναι,
0: και είναι η χαρά για όλους αυτούς που θλίβονται. Η χαρά είναι η Παναγία, το φως. Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μήτρη Κυρίου, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει. Τι να πει κανείς, νομίζω εκεί συμπυκνώνονται όλα.
1: Στους ύμνους αυτούς πραγματικά βρίσκεις λέξεις και νοήματα που νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικά κάποια στιγμή στη ζωή μας που θέλουμε να βρούμε το δρόμο μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Πείτε μου, πήγα
0: μια και μιλάτε για τους ύμνους.
1: Ναι.
0: Οι ύμνοι αυτοί, κλείνοντας, ναι, ενέπνευσαν όλη την νεότερη λογοτεχνική δημιουργία. Δεν είναι τυχαίο και σε δικές μου αντίστοιχες εκπομπές έχω αναφερθεί εκτενώς σε αυτές. Αξίζει όμως να το δείτε ότι πώς από τον Ελίτη, από τον Ρίτσο, από τον Παπαδιαμάντη, από όλους, από τον Κάλβο, όλοι αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας, έμεσα ή άμεσα, και πώς αυτό το πρόσωπο φτάνει μέχρι και τις μουσικές στο σήμερα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί έτσι μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω για λίγο τόσο με εσάς, που σήμερα είναι η μέρα σας, και το ότι δουλεύετε ανήμερα της ημέρας σας, όπως το είπατε και στην αρχή, νομίζω σας δίνει διπλή τιμή σήμερα, γιατί κρατάτε ένα κοινό έτσι σε εγρήγορση και το φέρνετε σε επαφή με αυτό που ζούμε, τη μεγάλη γιορτή της Παναγιάς. Και εύχομαι πραγματικά ο κάθε Έλληνας, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε στην επαρχία, είτε στις πόλεις, σήμερα να την βιώσει με τον καλύτερο τρόπο, να αφήσει λίγο πίσω ό,τι τον απασχολεί, ή μάλλον καλύτερα να το εναποθέσει στην Παναγία. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα πραγματικά θα βρεθεί η λύση. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευλογημένα σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, να χαίρεστε και τη σύζυγο και την κόρη, όπως μου είπατε.
0: Μάνα και κόρη.
1: Μάνα και κόρη, συγγνώμη, μάνα και κόρη. Και εύχομαι του χρόνου με υγεία να είμαστε πάλι εδώ. Καλά, και αν δεν είμαστε εδώ, δεν πειράζει. Ας καθόμαστε του χρόνου, κύριε Ντόβουλε, δεν πειράζει. Ας δουλέψει κανένας άλλος. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όπου και να είστε, χρόνια πολλά και όλους. Να είστε καλά και χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Ντόβουλος, φιλόλογος, άρχον μαΐστρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Να πω καλησπέρα και ευχαριστώ για τις ευχές στον κύριο Λάζαρο Γιαννούτη. Και πάμε έτσι να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη Μέρι Λίντα που και εκείνη φύγε πρόσφατα, και να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Κύριε Αθανάση Καραγιάννη, πολύ ωραία γνωριμία αυτός ο κύριος Ντόβολος που μου τον σύστησες εσύ. Κάναμε ωραία κουβέντα πέρα από τα τετριμένα. Ναι, γιατί εντάξει, όλοι σκεφτόμαστε.
2: Είναι εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός.
1: Πού κάνει εκπομπές και λέει, γιατί κάνω εκπομπές.
2: Να, μπορεί να έχει κάνει στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Α, γιατί δεν ήξερα, γιατί και εγώ στις δικές μου εκπομπές. Πολύ διαβασμένος άνθρωπος και πολύ καλλιεργημένος. Με πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
2: Φοβερή, φοβερό βιογραφικό.
1: Εσύ είσαι κάποιον να γιορτάζει σήμερα.
2: Πρέπει να έχω.
1: Πρέπει να είσαι. Εκτός από μένα.
2: Ναι, γενικό. Χρόνια πολλά σου όλου. Ξέρεις, είναι μια μέρα που λένε.
1: Χρόνια πολλά σου.
2: Είναι σαν το Πάσχα. Δεν παίρνω του τάφου, α πούμε, τι Αναστασίε. Δεν σου χρόνια πολλά σου όλο τον κόσμο και είσαι οκ.
1: Νομίζω ότι είπε τάφο, αλλά είπε τάσο.
2: Τάσο, τάσο, τάφο.
1: Έχω κουραστεί.

0: Ποιος είναι αυτή? Extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Όλα σε θυμίζουν.
2: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν το πρωί δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία μετά το μεσημέρι έγινε άρση απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τιμές από το πολεμικό ναυτικό εορτάστηκε στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, η εορτή της Παναγίας με λιτάνευση της εικόνας και με πλήθος κόσμου που έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργική εικόνα της Ευαγγελίστριας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγουστού στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Την ανάγκη να καταφέρουμε να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού και να την αναγνωρίσει ακόμα και η Τουρκία, υπογράμμισε ο κύριος Τασούλας. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε, θα καταδειχθεί ότι παρόμοιες πρακτικές τυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν καμία θέση στο σύγχρονο κόσμο. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η συνολική καμένη έκταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η έκταση δάσους που επηρεάστηκε είναι αισθητά μικρότερη και ανέρχεται σε 1.388 στρέμματα. Η υπόλοιπη καμένη έκταση αφορά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές, η βλάστηση των οποίων αναμένεται να επανέλθει φυσικά κατά τη φθινοπορεινή περίοδο. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στη νότιο-δυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος Ισλάντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 8.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτή το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία. Παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της δράσης. Τη βαθιά θλίψη και την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης για έναν αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών. Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα. Είναι η δεύτερη σφοδρή σεισμική δόνηση που πλήττει την Ινδονησία σε διάστημα λίγων ωρών. Είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί ισχυρή δόνηση 7,7 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, από τον πρωινό ισχυρότατο σεισμό 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μία θέση πάρκινγκ ήταν η αφορμή για ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε οδηγό ταξί και υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σε κεντρικό σημείο της Πάρου. Σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων πάρκαρε μία γουρούνα που ενοικιάζει η επιχείρηση σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνον για τα οχήματά τους. Έντονη ήταν η αντίδραση από ένα νεαρό επαγγελματία οδηγό ταξί. Ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών με αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά η κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο με τον οδηγό ταξί να γρονθοκοπεί στο κεφάλι και το σώμα τον υπάλληλο. Ο καυγάς έληξε με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων που χώρισαν τους δύο άντρες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε κάποια καταγγελία στην αστυνομία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Μαρία Δουρουδή.

0: μετά τις 4. Σήμερα είναι 15 Αυγούστου, είναι της Παναγίας, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος και η Μαρία Αναστασοπούλου, σωστά. Ο Δημήτρης από τη Δράμα. Όχι, ο Δημήτρης από τη Δράμα, μου το λέει ο Χαράλαμπος από την Πάτρα. Αυτό χρόνια πολλά μου λέει σε σένα και σε όλη την Ελλάδα. Γιορτάζει και η Μαρία Αναστασοπούλου, σωστά. Και ο Δημήτρης από τη Δράμα μου λέει χρόνια πολλά. Η Παναγία δεν έχει ανάγκη από χρυσά και τάματα, έχει ανάγκη από αγάπη. Και εμείς τη θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε ανάγκη. Και σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Να δω τώρα αν κάποιος άλλος στείλει μήνυμα. Ο Μιχάλης, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Και εσένα, 210-48-00-170-174. skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψη σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Κυρίως δεχόμεθα ευχές σήμερα. Μανιά, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι όπως το γράφεις, να σε καλά. Και ο Αντώνης Βαλακούτης μου λέει το εξαντλημένο στον εκδότη βιβλίο Θεό Μητωρικά Προσωνύμια έχει μέσα 444 σελίδες με πάνω από 28.000 ναι, προσωνύμια για την Παναγία. Εντάξει, εντυπωσιακό πολύ. Λοιπόν, στο τηλέφωνο ταράχτηκα για λίγο ότι μπορεί να μην σας βρούμε, αλλά είναι ο Θεοφυλέστητος Επίσκοπος Κωνσταντιανής, κύριος Κοσμάς. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, βοήθειά μας η Παναγία, χρόνια πολλά και σε σένα Μαρία που εορτάζει σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά στους συνεργάτες, σε όλο εκεί το σταθμό του Sky, σε όλους τους συντελεστές και στους τεχνικούς και σε όλα το προσωπικό. Εύχομαι από το Κονγκό.
0: Από το Κονγκό, υγεία να έχουμε.
1: Υγεία. Έτσι ακριβώς.
0: Να θυμίσουμε, θα φιλέστατε λίγο στον κόσμο. Πώς βρεθήκατε εκεί στο Κονγκό και τι είναι αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που κάνετε. Αν μιλήσουμε λοιπόν, επειδή μιλάμε σήμερα, περί πίστης, αγάπης, φροντίδας απέναντι στον συνάνθρωπο, αποδοχής και ένα σωρό άλλων πραγμάτων που εσείς τα κάνετε πράξη με το έργο σας.
1: Ναι, προσπαθούμε κι εμείς εδώ.
0: Από την Καβάλα, γεννημένος και μεγαλωμένος, έτσι.
1: Από την Καβάλα, ναι. Η καταγωγή μου είναι από την Ανατολική Μακεδονία, από την Καβάλα συγκεκριμένα. Γεννήθηκα στην Καβάλα και έγινα μοναχός, χειροτονήθηκα, ιερέας. Η Μονή Γρηγορίου είναι το μοναστήρι που με έστειλε εδώ πέρα και βρίσκομαι στο Κονγκό.
0: Πόσα χρόνια
1: και σιγά,
0: τώρα?
1: Σιγά σιγά από μικρό παιδί είχα... Τώρα έκλεισα τα 7, πάω στα 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από μικρή ηλικία καλλιεργούσα αυτό το τομέα της Εκκλησίας, την Ιεραποστολή, ιδιαιτέρως εδώ την εξωτερική Ιεραποστολή στην Αφρική. Από μικρό παιδί το καλλιεργούσα. Έτσι μου δόθηκε ευκαιρία κάποια στιγμή το 2006 να γνωρίσω τον νυν Μητροπολίτη Βόρειο Μαγαρασκάρη, τον κύριο Ιγνάτιο. Έχουμε μια συνάντηση, να μιλήσουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ευόδωσε η προσπάθεια για τη Μαγαρασκάρη και τελικά με τις ευχές του γέροντα του μακαριστού του πατρός Γεωργίου Καψάνη, της Μονής Γρηγοριά, αλλά και τώρα του νυν γέροντα του πατρός Χριστοφόρου, να έρθω εδώ πέρα στο κλιμάκιο, το οποίο είναι επί 55 δηλαδή χρόνια, το οποίο ξεκίνησε εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία, και ήρθα πριν 7-8 χρόνια κι εγώ εδώ πέρα για να ενισχύσω αυτή την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η Ιερά Μονή Γρηγορίου στο Κονγκό και συγκεκριμένα στην Κατάγκα, στην επαρχία της Κατάγκα.
0: Άλλος κόσμος, τελείως άλλη κουλτούρα, άλλος πολιτισμός,
1: ναι,
0: άλλοι άνθρωποι.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι, καμία σχέση δεν έχει με εμάς τους Έλληνες. Είναι άλλοι άνθρωποι, άλλες παραδόσεις, άλλη κουλτούρα έχουν. Γιατί και εδώ ουσιαστικά ο χριστιανισμός ήρθε πριν 200-250 χρόνια, ήρθε με τους καθολικούς, ρωμαιοκαθολικούς, και πάλι καλά που ήρθε με αυτούς τους ανθρώπους. Και τουλάχιστον γνώρισαν τον Χριστό και σιγά σιγά επεκτάθηκε ο χριστιανισμός εδώ πέρα. Και τα τελευταία, όπως είπα, 55 χρόνια είμαστε εμείς εδώ. Φυσικά οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετικές από τις.
0: Αυτό θέλω λίγο, Θεοφυλέστατε, να περιγράψουμε λίγο στον κόσμο. Σε ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες συνθήκες εσείς κάνετε την ιεραποστολή σας εκεί? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω και τόσο καιρό που μιλάμε πια και μαθαίνω από εσάς, δεν είναι στόχος να προσελκύσεις κάποιον και να του πεις με το ζόρι να γίνει χριστιανός.
1: Ναι,
0: αλλά είναι ένα άλλο μήνυμα. Είναι να έρθεις κοντά στον άνθρωπο, να τον αγαπήσεις, και ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιες χώρες οι οποίες πράγματα που τα έχουμε εμείς ως δεδομένα δεν έχουν. Φαΐ, νερό, πολλές φορές δεν έχουν συνθήκες υγιεινής. Εσείς με έχετε πει πολλές φορές, πάρα πολλά παιδιά γεννάνε εκεί. Υπάρχει πολυγαμία. δεν καταλαβαίνουν αυτά τα μηνύματα που υπάρχουν φορές που τους τα λέτε εσείς. Πώς μπορεί να γίνει λοιπόν, πώς μπορεί να πάτε εσείς κοντά, να τους αγκαλιάσετε τους ανθρώπους, να σας κατανοήσουν? Πώς γίνεται όλο αυτό?
1: Εμείς, όπως είπες και εσύ, δεν προσπαθούμε να προσελητήσουμε τους ανθρώπους, αλλά να τους δείξουμε μια άλλη πλευρά της Ορθοδόξης Εκκλησίας, που ίσως δεν την άκουσαν από κάπου αλλού. Και αυτή η πλευρά της Εκκλησίας, εκτός ότι προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε την αλήθεια, όπως είπε και ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια κτλ., προσπαθούμε να τους δείξουμε αυτή την αλήθεια που είπε ο Χριστός, να την κάνουμε πράξη. Γιατί κάποια στιγμή θυμάμαι ένας εδώ πέρα Κογκολέζος που είχε πει, ναι, λέει, ωραία, να μας μιλήσετε για τον Θεό, αλλά εμείς πεινάμε κιόλας. Πεινάμε, φάρμακα δεν έχουμε, ρούχα δεν έχουμε.
0: Έλατε, ποιος Χριστός τώρα για ποιο μήνυμα, όταν εγώ δεν μπορώ να επιβιώσω. Σωστά.
1: Ναι, γιατί όταν πεινάει ο άλλος και του μιλήσει εσύ για τον Θεό, θα σου πει, και όταν δεν του δώσει να φάει, θα σου πει, αυτός μου λέει ψέματα. Και οπότε για να μπορέσεις να μιλήσεις σε ανθρώπους πρέπει να είναι και χορτάτη. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Προσπαθούμε εδώ πέρα με τα λιγοστά χρήματα και τα υλικά που έχουμε να μπορέσουμε να δείξουμε αυτή την πλευρά της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, η οποία είναι αυτή η αλήθεια. Δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ψυχή του ανθρώπου, μόνο για τις πνευματικές του ανάγκες, αλλά με ενδιαφέρεται και για τις υλικές και για... και για το φαγητό του, και για το νερό του, και για το σχολείο που θα πάει το παιδί, και για τις ασθένειές του, για όλες τις αρρώστιες του κτλ. Έχουμε εδώ πέρα ένα νοσοκομείο που λέγεται των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και εξυπηρετούνται καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι. Να φανταστείτε, μέσα σε μία μέρα είχαν γεννηθεί περίπου 30 παιδιά. Μέσα σε μία μέρα.
0: Θεέ μου. Και εμείς εδώ μιλάμε για υπογεννητικότητα και εκεί ο κόσμος πολλαπλασιάζεται, αλλά σε συνθήκες που δεν μπορούν να μεγαλώσουν με έναν τρόπο που είναι.
1: Ακριβώς.
0: Να. Είναι τρομερό.
1: Διότι. Ναι, ακριβώς. Επειδή υπάρχει το επίπεδο εδώ των ανθρώπων, είναι χαμηλό. Είναι χαμηλό γιατί δεν μπορούν. Και οι παραδόσεις τους και η κουλτούρα τους, όλα αυτά τα πράγματα συνδυάζονται με τον τρόπο της ζωής τους και τους κάνουν να σκέφτονται λίγο διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται ένας Ευρωπαίος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για αυτούς τους ανθρώπους ένα απλό παράδειγμα.
0: Αυτό θέλω να αρχίσετε να μου λέτε ιστορίες, παραδείγματα, τι σας λέει ο κόσμος, για να καταλάβουν και οι ακροατές που είστε και με ποιους ανθρώπους προσπαθείτε να επικοινωνήσετε. Μιλάμε ότι είμαστε στο Κονγκό, αλλά εσείς κινείστε και στις συνορίες τριγύρω,
1: Ναι, βρισκόμαστε στο νότιο Κονγκό, ακριβώς στην καρδιά της Αφρικής είμαστε, στην περιοχή της Κατάγκας, έτσι λέγεται η ευρύτερη περιοχή, με έδρα, η έδρα του Κονγκό είναι η Κινστάσα, όπου εκεί βρίσκεται, υπάρχει άλλη Μητρόπολη. Εμείς είμαστε στην Ιερά Μητρόπολη Κατάγκας, ακριβώς στο νότιο Κονγκό.
0: Ναι, εκεί η περιοχή πώς είναι, Θεοφιλέστατε, να μας περιγράψετε.
1: Ναι,
0: άγωνο μέρος, πώς είναι.
1: Ναι, για να μπορεί να έχει ένας άνθρωπος από την Ελλάδα μια εικόνα, θα πρέπει την Ελλάδα να την πολλαπλασιάσει επί τρία, για να μπορεί να έχει μια εικόνα. Είναι δηλαδή
0: σε
1: η έκταση της Μητροπόλεως τόσο μεγάλη, ώστε εδώ πέρα έχουμε γύρω την επαρχία που είμαστε εμείς, γύρω στα 30 με 40 εκατομμύρια.
0: 30 με 40 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Έχουμε να διαχειριστούμε ως Μητρόπολη εμείς εδώ πέρα. Και φανταστείτε ότι δεν βοηθάμε μόνο τους δικούς μας τους χριστιανούς, έτσι, αλλά βοηθάμε και είτε είναι προτεστάντες, είτε είναι καθολικοί, είτε είναι μεθοδιστές, είτε από άλλα δόγματα. Γιατί δεν μπορείς όταν πεινάει ο άλλος
0: να τον διαχωρίζεις. Ναι, και να το πεις ότι εσύ.
1: Ναι, ακριβώς. Όλους τους ανθρώπους με βοηθάμε και όλους προσπαθούμε να είμαστε κοντά τους όσο είναι δυνατόν και μπορούμε με τις ανάλογες οικονομικές συνθήκες που έχουμε.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί και όλος ο κόσμος που έρχεται, Θεοφιλέστα, και σου λέει πεινάω, να μπορείς όλο τον κόσμο να τον τηρήσεις. Δηλαδή πώς, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει 30.
1: Δεν γίνεται. Φανταστείτε ότι η πείνα και οι κακές συνθήκες εδώ πέρα και τα λοιπά θα φέρουν και το ψέμα, θα φέρουν και την απάτη, θα φέρουν και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μπορέσουμε να, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και να μην βοηθάμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τόσο ανάγκη, μας κοροϊδεύουν.
0: Εσείς οπότε πηγαίνετε σε αυτούς ή αυτοί έρχονται κοντά σας και σας ψάχνουν να βρουν τον τρόπο έτσι να επικοινωνήσουν?
1: Τα 55 χρόνια που έχει εδώ παρουσίαση η Ιερά Μητρόπολη, για να πάμε σε απομακρυσμένα, για να μπορούμε να δούμε και τους ανθρώπους εκεί στις απομακρυσμένες περιοχές, πρέπει να πάμε εμείς. Γιατί τα χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά, το οδικό δίκτυο είναι κάκιστο, οπότε οι άνθρωποι δεν έχουν τα μέσα για να έρθουν σε εμάς. Οπότε πηγαίνουμε εμείς και τους βλέπουμε, όπως αυτή την περίοδο των δύο μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, κάνουμε τα λεγόμενα ιερατικά σεμινάρια για να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους ιερείς μας και πάνω σε πρακτικά θέματα, αλλά και πάνω σε θεολογικά.
0: Γι' αυτό το διάστημα αυτό σας έχω χάσει λίγο. Και λέω που είστε, που
1: ακριβώς,
0: είστε,
1: ναι.
0: Γίνετε τα σεμινάρια. Πόσα παιδιά έχετε βαφτίσει, Θεοφιλέστατε, εσείς?
1: Εγώ έχω βαφτίσει περίπου στα προσωπικά σαν επίσκοπος. Εδώ πέρα αυτό όλο το διάστημα που είμαι, γύρω στα 1500 με 2000 παιδιά έχω βαφτίσει εγώ προσωπικά.
0: Και δίνετε κανονικά ονόματα? Τι δίνετε ονόματα?
1: Δίνουμε ονόματα, ναι, ναι, από το Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, των Αγίων της Εκκλησίας μας.
0: Και τα φωνάζουν με το όνομα αυτό που τους βαφτίζετε?
1: Στην καθημερινότητά τους, αυτοί που τους γνωρίζουν είτε στις εργασίες τους, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε εργάζονται σε άλλες δουλειές, ναι, μεν ξέρουν ότι βαφτίζουν, αλλά συνήθως τους φωνάζουν με το όνομα που το ήξεραν, το όνομά τους δηλαδή. Δεν ήξερα ένα παράδειγμα. Ξέρουν το λένε σαν Ορθόδοξο Χριστιανό, το λένε Ιωσήφ, αλλά αυτοί όμως το φωνάζουν με το όνομα που είχαν πριν. Δεν ναι. μπορούν εύκολα να το συζητήσουν.
0: Άρα γιατί το κάνουν όλο αυτό, ναι. Γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να βαφτίσουν τα παιδιά τους?
1: Αυτοί οι οποίοι ναι. Βαπτίζονται και γίνονται Ορθόδοξοι,
0: ναι.
1: Περνάνε από το στάδιο της κατήχησης. Παραδείγματος χάρη, είχαμε μια περίπτωση μιας οικογένειας,
0: ναι.
1: η οποία ήταν οκταμελής, 8 παιδιά και 2 οι γονείς 10. Οι οποίοι άκουσαν μια εκπομπή από το ραδιοφωνικό σταθμό που μιλούσαμε για την Θεία Λειτουργία. Έχουμε και ραδιοφωνικό σταθμό και κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα εκπομπές και μιλάμε πάνω σε λειτουργικά θέματα αλλά και άλλα κοινωνικά.
0: Σε τι γλώσσα? Σε ποια γλώσσα?
1: Η επίσημη γλώσσα εδώ είναι η γαλλική. Είναι τα γαλλικά και η παραδοσιακή τους γλώσσα είναι, η πατρική τους γλώσσα είναι τα σουαχίλι.
0: Πώς, την προηγούμενη φορά που το είχαμε πει στα σουαχίλι, πώς λέμε καλημέρα?
1: Τζάμπο.
0: Τζάμπο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε σένα, ας πούμε ναι. θα σου πω εγώ καλημέρα σε σένα, Τζάμπο Γένου.
0: Τζάμπο Γένου.
1: Τζάμπο. Ναι, ναι. Εσύ απαντάς Τζάμπο Σάνα.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και σε σένα. Έτσι είναι το καλημέρα.
0: Δηλαδή
1: καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα είναι το Τζάμπο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο χαιρετισμός. Και αυτοί οι άνθρωποι άκουσαν την εκπομπή από το ραδιόφωνο συνεχόμενα σε εκπομπές αυτές για τη Θεία Λειτουργία και έτσι τους έκανε εντύπωση και ήρθαν εδώ να ρωτήσουν. Ήρθαν να ρωτήσουν κάποια πράγματα. Σιγά σιγά γνωριστήκαμε με τους ανθρώπους, άρχισαν να κατηχούνται και έτσι μετά από ένα χρόνο βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Φυσικά δεν τους βαπτίζουμε κατευθείαν. Γίνεται ένας χρόνος κατήχηση, γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους και μετά προβαίνουμε και στη βάπτιση των ανθρώπων. Γιατί δεν μπορείς να τους βαπτίσεις κατευθείαν. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός που ήρθε, είτε ένα άντρας είτε είναι γυναίκα, μπορεί να έχει κάποιο συμφέρον. Μπορεί παραδείγματος χάρη να θέλει να έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα. Και επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα εδώ, η ιδιαιτέρωση μαγεία στην Αφρική είναι, επειδή είναι από αιώνα.
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε για τη μαγεία. Γιατί έρχεται σε αντίθεση με όλο αυτό που εσείς πρεσβεύετε και κάνετε στην Ιερά Αποστολή σας. Αυτοί έχουν άλλα πράγματα. Αυτό που μου λέγατε κιόλας. Με τις πολλές γυναίκες, με όλες αυτές τις τελετές που κάνουν μαγείας και τα πνεύματα. Τώρα, με όλα αυτά δεν ξέρω. Εσείς πώς τα βγάζετε πέρα και συνομιλείτε?
1: Φυσικά, ναι, φυσικά δεν είναι εύκολο. Η μετάβαση από, είτε από τον καθολικισμό, είτε από τη μαγεία, είτε από κάποιο άλλο δόγμα στο χριστιανισμό. Έτσι δεν είναι καθόλου εύκολο. πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρό και έχουμε περιπτώσεις οι οποίες βαπτίστηκαν και ξαναεπέστρεψαν πάλι εκεί που ήταν. Γιατί λόγω της μαγείας εδώ πέρα και οι άνθρωποι, επειδή έχουν μυηθεί σε όλα αυτά τα πράγματα, παραδείγματος χάρη θεωρούν ότι το νερό της βαπτίσεως έχει μαγικές ιδιότητες. Και ότι αν πω εγώ σε αυτό το νερό,
0: ναι,
1: δηλαδή έχει κάποιος ένα σωματικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές είχαμε εδώ πέρα και έχουμε. Βαπτίζεται, έρχεται, βαπτίζεται, παρακολουθεί την κατοίκηση, βαπτίζεται και όταν βαπτιστεί, περνώντας ημέρες δύο, ότι δεν υπάρχει κάποια βελτίωση στο πρόβλημα της υγείας του ή κάποιο, αν είχε κάποιες αλλεργίες ή αν είχε κάποιες άλλες τέτοιες θέματα με την υγεία του και δεν θεραπεύεται, φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι,
0: είναι αυτή η κουλτούρα,
1: Ναι. Η κουλτούρα, ναι, ναι. Ένα άλλο παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί κάποιος να έχει ζάχαρο. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει ζάχαρο. Ή μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κάποια αλλεργία. Θεωρούν, ή να έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Αυτός ο άνθρωπος λένε ότι τον έχουν κάνει μάγια. Συνομιλούσα μια μέρα, τώρα κοντά έχει μια εβδομάδα με κάποιον εδώ πέρα. Μου λέει, ναι, λέει, δεν είμαι καλά. Πρέπει να με έχουν κάνει μάγια. Λέω, βρε Πέτρολο, είσαι σίγουρος ότι σε έχουν κάνει μάγια? Μήπως έχεις κάποιο άλλο πρόβλημα με την υγεία σου και καλό θα ήταν να πας να το δεις στο γιατρό? Όχι, λέει, μου είπαν. Λέω, σου είπανε, αλλά εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν είχε χρήμα το άνθρωπο. Λέω, θα σου βοηθήσω. Θα πας στο νοσοκομείο το δικό μας και εκεί πέρα θα σου κάνεις εξετάσεις και θα σου πούνε οι γιατροί τι έχει. Και πάλι του έδωσα χρήματα, πήγε στο νοσοκομείο.
0: Τι είχε?
1: Είπαν οι γιατροί, λέει, ότι έχω ζάχαρο. Τι ζάχαρο?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: το ζάχαρο ήταν τα μάγια,
1: Είναι όλες με. Ακριβώς, ναι. Γιατί οι τροφές εδώ πέρα συνέχεια είναι με άμυλο. Λόγω οι τροφές εδώ πέρα που τρώνε είναι συγκεκριμένες.
0: Δηλαδή, τι τρώνε?
1: Το μπουκάρι, δηλαδή το καλαμποκάλευρο. Είναι τυχηλός, ρίχνουν αλεύρι. Μέσα στο νερό του κάνουν χυλό και γίνεται, το κάνουν μπάλες μετά αυτό. Νερό με αλεύρι και το τρώνε. Το αλεύρι, τα μακαρόνια, το ρύζι που θα φάνε, τα χόρτα, ψάρι ή κάποια κότα ή κάποιο χοιρινό κρέας κτλ. Όχι φυσικά αυτά συνέχεια. Οπότε καταλαβαίνετε, η τροφή τους, επειδή είναι συγκεκριμένη, οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ, και φυσικά έχουν πάρα πολλά παιδιά, έχουν παιδικό διαβήτη, έχουν, έτσι, λόγω της διατροφής. Ούτε βιταμίνες παίρνουν, ούτε τα ανάλογα φάρμακα όταν αρρωσταίνουν. Είχαμε πάει τώρα στα σεμινάρια, κάναμε 700 χιλιόμετρα για να πάμε σε μια περιοχή που λέγεται Μουσούμπα, από εδώ, από την έδρα μας που είναι το Κουλουέζι, και κάναμε δύο μέρες για να πάμε. Λόγω του κακού οδικού δικτύου, να φανταστείτε, τα τελευταία 30 χιλιόμετρα για να φτάσουμε εκεί στο χωριό κάναμε 3 ώρες και ένα τέταρτο. 30 χιλιόμετρα. Για φανταστείτε τώρα να μπει στην Αττική Οδός, είναι 30 χιλιόμετρα. 20 λεπτά. Εκεί κάναμε 3 ώρες και 15 λεπτά για να φτάσουμε. Και ξεκινήσαμε την προηγούμενη μέρα. Το βράδυ φυσικά διανυκτερεύσαμε σε μια άλλη πόλη. Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο, παράγκα τέλος πάντων ξενοδοχείο. Κάποια στιγμή να σου στείλω και μια φωτογραφία να δεις το ξενοδοχείο. Και φτάσαμε την επόμενη μέρα εκεί στη Μουσούμπα. Οι άνθρωποι όταν μας υποδέχτηκαν εκεί, επειδή δεν βλέπουν εκεί πολλούς λευκούς, τους φαίνεται δηλαδή λίγο περίεργο. Και ιδιαίτερα όταν βλέπουν και ένα επίσκοπο, χαίρονται παραπάνω, γιατί λένε οι ίδιοι ότι δεν μας ξέχασε ο πνευματικός μας πατέρας, ήρθε να μας δει. Και η υποδοχή που μας κάνουν είναι να κρατάνε στα χέρια τους κλαδιά από δέντρα, να στρώνουν κάτω, έχουν κάποια παραδοσιακά φορέματα οι γυναίκες, υφάσματα που λέγονται κικουέμπε, έτσι λέγονται, τα στρώνουν κάτω. Εμείς πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτά, οπωσδήποτε. Τραγουδάνε και πάντα με το τραγούδι και με το χορό μας υποδέχονται, φτάνουμε μέχρι την εκκλησία. Εκεί βλέπουμε πολλούς και διαφόρους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλης ηλικίας. Και διαπιστώνεις, ας πούμε, την κατάντια, κατάλληλη λέξη είναι αυτή, πιστεύω, κατάντια των ανθρώπων, με την καλή την έννοια, λόγω ότι αυτά τα λίγα που έχουν θα σου τα προσφέρουν και είναι μέσα από την καρδιά τους. Διότι αυτή η υποδοχή που σου κάνουν είναι σαν υποδέχονται τον πρόεδρο της χώρας. Για αυτούς ο επίσκοπος, εδώ στην Αφρική ο επίσκοπος, έχει θέση σαν τον πρόεδρο της χώρας, μιας αφρικανικής χώρας. Έχει τόσο μεγάλη σημασία και αξία ο επίσκοπος.
0: Θεοφιλέστατε, με την άδειά σας θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί πραγματικά θέλω να παραμείνουμε και να ακούσουμε ιστορίες από τον Κονγκό, γιατί όλα αυτά είναι τροφή για σκέψη για μας εδώ τους δυτικούς, που τα έχουμε όλα.
1: Ναι.
0: Και ίσως να μην εκτιμάμε οι άνθρωποι εκεί που μπορεί, όχι που μπορεί, που δεν έχουν τίποτα από αυτά που θεωρούμε εμείς, ξέρετε, αυτονόητα. Και κοιτάξτε όμως πώς μπορεί να σας αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, 2 λεπτά υπομονή και επιστροφή παρέα.

0: και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Συναγερμό σήμανε σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό ενόπλων, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εντός του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν αναφορές για έναν σοβαρά τραυματία και άλλους 4 ελαφρύτερα τραυματισμένους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα των δραστών. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία για τον πρώην Υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ, ο δεύτερος που σημειώνεται μέσα σε λίγες ώρες στην περιοχή, έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία. Από τον πρωινό ισχυρότατο σεισμό των 7,7 ρίχτερ, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι, ενώ 11 έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: τελευταίο. Στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, με κοίταξε και εσύ. Ημίωρο τη εκπομπή, 15 Αυγούστου σήμερα, τη Παναγία. Μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχέ που έρχονται κατά ρηπά. Μαριάνθη από την Μυτιλίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Η Ιφηγένεια, σε ευχαριστώ. Με είδε και στην τηλεόραση, ναι. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ωραία. Όταν μου λέει έτσι η μαμά μου και ο πατέρα μου, σε είδαμε χθε που ήμουν. Ναι. Ηλιάνα από το Μαρούσι, εύχομαι Παναγία να φωτίζει τα μεγάλα μου μυαλά που ψάχνουν φάρμακο για την ανθρωπότητα, για τη σανία τη ασθένεια και τότε όλο ο κόσμο θα είναι ευτυχή γιατί θα έχει υγεία. Μόλις ήρθε, βλέπω μήνυμα. Καλά, πάρα πολλά. Από τον Γιώργο Αυτιά, τον συνάδελφο. Τον ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η σύζυγός του είναι Μαρία, να τη χαίρεσε, Γιώργο. Και είναι στο τηλέφωνο, παραμένει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωνσταντιανής, πατέρας Κοσμάς. Καλησπέρα και πάλι και χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία μου. Και χρόνια πολλά. Να σε καλά.
0: Για όσους ανοίξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, συνομιλούσαμε για όλη αυτή την ωραία περιπέτεια που ζείτε τα τελευταία 3-4. Όχι, πόσα. Πόσα χρόνια.
1: Περίπου 8.
0: 7 στα 8 χρόνια. Στην Αφρική, είμαστε στο Κονγκό. Αλλά όταν λέμε στο Κονγκό, δεν καθόμαστε εκεί στην πόλη, τη Μεγαλούπολη, στον καναπέ μας και στην καρέκλα μας. Αλλά η Ιεραποστολή είναι σε μία έκταση που είναι 4 φορές σαν την Ελλάδα.

0: αυτά εδώ πέρα δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα, ούτε πρόκειται να κάποια στιγμή διαφάγματος να γίνουν οι αλλαγές. Έτσι.
1: Ναι. Οπότε αυτό που λέγαμε είναι εσείς πλησιάζετε ή ο κόσμος σας πλησιάζει, να συνεχίσουμε να λέμε αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες του πώς καταφέρνετε να επικοινωνείτε με τον κόσμο, Θεοφιλέστατε. Ναι. Θανάση. Χάθη στη γραμμή. Πάμε λίγο σε ένα κομμάτι. Να πάρουμε μία ανάσα, να ξανατηλεφωνήσουμε και ελπίζω να τον βρούμε, γιατί είναι πολύ ωραίες οι ιστορίες που μας αφηγείτε από το Κονγκό.

0: Σας έχουμε και πάλι στο τηλέφωνο, Θεοφιλέστατε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε...
1: Αγαπητή μου Μαρία, ναι.
0: Πώς πλησιάζουμε λοιπόν τον κόσμο εκεί στο Κονγκό που ζει κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας και του λείπουν τόσα πράγματα που εμείς τα έχουμε δεδομένα?
1: Ναι. Όπως είπα και πριν το διάλειμμα, ότι εμείς πηγαίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, μιλάμε για 700, 1000, 1500, 2000 χιλιόμετρα. Εμείς πηγαίνουμε, με, όπως είπα και πριν, με ένα οδικό δίκτυο καταστραμμένο.
0: Ναι. Με ακούτης? Α, σας έχω. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται κάποιες διακοπές γι' αυτό και νομίζω ότι σας κάνω. Συνεχίστε.
1: Ναι. Λοιπόν, πηγαίνουμε εμείς, πλησιάζουμε τους ανθρώπους, αλλά προσπαθούμε να έχουμε και μια επικοινωνία με τους χριστιανούς εκεί, τους Ορθοδόξους, αυτούς τους ανθρώπους που βαπτίστηκαν, για να μην έχουν την εντύπωση ότι τους ξεχάσαμε. Και όπως έλεγα, ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό η υποδοχή των ανθρώπων, διότι ξέρετε και στα χωριά οι άνθρωποι έχουν πιο μεγάλη απλότητα. Τις πόλεις δυστυχώς υπάρχει έτσι μια αρκετή πονηρία, έχουν πονηρέψει οι άνθρωποι πάρα πολύ λόγω και του διαδικτύου. Υπάρχει το διαδικτύο, όλα αυτά τα τηλέφωνα, τα αφήσεις και όλα αυτά. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σκέφτονται πλέον διαφορετικά. Ενώ στα χωριά είναι η αντιμετώπιση εντελώς διαφορετική. Η υποδοχή, παράδειγμα, όπως πήγαμε πριν μια εβδομάδα και κάναμε το ιερατικό σεμινάριο σε εκείνη την περιοχή, γιατί πήγαμε σε εκείνη την περιοχή και ήρθαν άλλοι ιερείς από τα γύρω χωριά σε εκείνη την πόλη της Μουσούμπα, έτσι λεγόταν. Όταν πας εκεί πέρα, μας υποδέχονται, όπως είπα, η υποδοχή τους είναι πάλι πολύ συγκινητική, βάζουν κάτω τα υφάσματά τους, τα κικουέμπε τα λεγόμενα, κρατάνε στα χέρια τους κλαδιά από διάφορα δέντρα, γιατί δεν έχει λουλούδια εκεί πέρα, κυρίως έχει πρασινάδα και δέντρα. Τραγουδάνε, χορεύουνε και έτσι, και πάμε στο κέντρο, που ποιο είναι το κέντρο για έναν χριστιανό, η εκκλησία. Πηγαίνουμε εκεί πέρα και βλέπεις, δηλαδή στα μάτια των ανθρώπων, ότι αυτή η ελπίδα δεν χάθηκε. Βλέπεις τη στάση τους. Είναι σαν να, ιδιαίτερως όταν βλέπεις, όταν πας και βλέπεις ένα κερί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Για μας είναι μια παρηγοριά. Αυτό το κερί της Παναγίας που έχει και μπροστά στο εικόνισμα είναι αυτή η ελπίδα που δεν χάνουν οι άνθρωποι όταν βλέπουν τον επίσκοπο να τους επισκέπτεται.
0: Ναι.
1: Του λέει δεν μας ξέχασε, ήρθε να μας δει. Και οι άνθρωποι αυτοί, ακόμη πιο έντονη γίνεται η χαρά τους, με τραγούδια, τα τραγούδια τους είναι ανάλογα, μιλάνε για τον Θεό, για την Παναγία, δεν είναι άσχετα.
0: Ναι.

0: Δώστε μου 2 λεπτά, γιατί είναι μια έκτακτη είδηση. Εδώ παραμένουμε μαζί, δεν φεύγετε. Στη Σκύρο υπάρχει μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στην περιοχή Ατσίτσα. Και όπως με ενημερώνει η Μαρία Λιφαντή, έχει ήδη ηχήσει 112 για απομάκρυνση. Είναι δασική έκταση εκεί στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου. Ήδη επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ομάδα θελοντών, καθώς και από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Και οφειλέστε, τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα με φωτιές. Χάσαμε πυροσβέστες εδώ. Θρηνήσαμε δηλαδή και ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς. Και σήμερα τώρα άλλη πάλι μια φωτιά. Εμείς αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε, όπως καταλαβαίνετε. Τρέχουμε συνεχώς γύρω
1: από, και εγώ από το...
0: η Χαλκιδική,
1: από το διαδίκτυο
0: παρανάλωμο του πυρός.
1: Και εδώ πέρα είχα πει στους πατέρες αυτή την περίοδο, όλη φυσικά την περίοδο, αλλά ιδιαίτερως αυτή την περίοδο που δοκιμάζεται η πατρίδα μας από τις φωτιές, να προσέχονται ιδιαίτερως. Και κάναμε ιδιαίτερες διευθυντήσεις για το θέμα των πυρκαγιών. Και εγώ τα βλέπω και στεναχωριέμαι. Λέω, μακριά είμαστε από την πατρίδα, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Άρα παρακαλούμε και προσευχόμαστε και ιδιαίτερως την Παναγία
0: να
1: δώσει λύση. Έτσι ακριβώς.
0: Τι σημαίνει η ιεροποστολή, Θεοφιλέστατη, για σας? Τι σημαίνει να κάνει κάποιος αυτό το έργο εκεί σε αυτή τη χώρα?
1: Η ιεροποστολή για μένα προσωπικά είναι να θυσιάζεις τον εαυτό σου για να μπορέσεις κάποιοι άλλοι άνθρωποι από τη δική σου ζωή να ζήσουν. Για μένα αυτό είναι η ιεροποστολή. Βοηθάς ανθρώπους οι οποίοι είναι ενός χαμηλού επίπεδου και προσπαθείς να τους ανοίξεις τα μάτια. Όχι μόνο πάνω στην πίστη, στο θέμα της πίστης, αλλά και πάνω σε αξίες, σε ήθος, σε αξίες, την οικογένεια, πώς πρέπει να τιμάμε την οικογένεια, πώς πρέπει τη φιλία, πώς πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους οποιαδήποτε φιλής και χρώματος. Και αυτό εδώ πέρα το ζούμε πάρα πολύ. Είναι σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εξομολογούσα κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα, ή τους ιερείς συγκεκριμένα, και ήταν η τελευταία μέρα του σεμιναρίου. Και έρχεται ο ιερέας που είναι υπεύθυνος εκεί στην εκκλησία, η εκκλησία είναι του Αγίου Αρτεμίου. Λέω, πάτερ, ορίστε τι θέλεις. Λέει, θέλει κάποιος, λέει, φίλος σας να σου δώσει ένα δώρο. Λέω, μάλιστα, λέω, δεν μπορούμε αργότερα, γιατί τώρα δεν μπορώ αυτή. Όχι, μου λέει, είναι ανάγκη. Λέω, καλά. Και βλέπω ένα παιδάκι περίπου 3 χρονών να κρατάει στα χέρια του μία κότα. Και μου λέει ο Σιμεών, συγκεκριμένα το όνομά του, και μου λέει, μου είπε ο Σιμεών να σας πω ότι ο δεσπότης, λέει, θα φύγει αύριο. Λέει, για μένα ο δεσπότης, λέει, είναι φίλος μου. Έκανε τόσα χιλιόμετρα για να έρθει. Και λέει, θα τον αφήσω, λέει, να φύγει έτσι? Γι' αυτό, λέει, και εγώ του κάνω δώρο αυτή την κότα. Για φανταστείτε τώρα.
0: Αυτό είχαν, ένα αυτό παιδί, πρόσφεραν, ναι.
1: Αυτό. Μία κότα, ναι.
0: Ναι.
1: Όμως και πριν φύγεις, ή όταν φτάνουμε εκεί πέρα, την πρώτη μέρα παράδειγμα, μετά τη Θεία Λειτουργία, στο τέλος, εκτός που λένε τα τραγούδια, μας φέρνουν οι άνθρωποι τα δώρα τους. Και τα δώρα τους τι είναι? Μπορεί να είναι ένα περιστέρι, ο άλλος μία κότα. Άλλος μπορεί να φέρουν η Εκκλησιαστική Επιτροπή, θα μας κάνει δώρο παράδειγμα μια κατσίκα ή μια γελάδα. Αυτά όμως τα χρήματα για να μαζέψουν για την αγελάδα, τα μάζεψαν από όλους τους ανθρώπους. Άλλος είχε παράδειγμα 0,5 ευρώ, άλλος είχε 1 ευρώ, σε ευρώ τώρα μιλάω. Γιατί είναι και εδώ διαφορετικό το νόμισμα, είναι φράγκα κογκολέζικα και δολάρια. Δηλαδή ο καθένας από το υστέρημά του, γιατί όλοι οι άνθρωποι που έχει είναι από το υστέρημά του, θα δώσει χρήματα για να πάρει δώρο στον επίσκοπο. Και όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να σου προσφέρουν αυτά τα δώρα, ή θα σου φέρει, ας πούμε, ένα ανανανά, ένα τσαμπί με μπανάνια. Και λέει, θυμάμαι, έφανε ένα παιδάκι 8 χρονών και μου λέει, δέσποτα, λέει, εγώ δεν έχω, λέει, πιο ακριβό δώρο να σου φέρω, και σου προσφέρω, λέει, αυτή μία μπανάνα μου προσέφερε. Μία μπανάνα. Γι' αυτό το παιδί μία μπανάνα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ό,τι πιο ακριβό είχε. Και όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος. Δηλαδή πάντοτε εμείς όταν πηγαίνουμε στις περιοδίες, θα πάρουμε μαζί μας φάρμακα, θα πάρουμε μαζί μας ρούχα, θα πάρουμε μαζί μας τρόφιμα. Γιατί εκεί που πήγαμε, οι πολύ περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα νοσοκομείο εκεί στην περιοχή που πρέπει να πληρώσεις. Και για να, μόνο για την εισαγωγή χρειαζόταν 40 δολάρια. Αυτή 40 δολάρια, για αυτούς τα 40 δολάρια, είναι ένας μήνα. Μισθός. Τα χωριά.
0: Ποιον να πρωτοβοηθήσεις, ποιον να πρωτοκοιτάξεις, ποιον να πρωτοβοηθήσεις. Αλλά το βράδυ όταν ξαπλώνετε στο κρεβάτι, Θεοφιλέστατε έτσι, δεν νιώθετε πιο ελαφρύς όταν...
1: Ναι.
0: Καταφέρνετε, ας πούμε, να τώρα αυτό, τα μάτια αυτό του παιδιού που σας έδωσε αυτή την μπανάνα ή που θα προσβλέπει κάποιος εσάς, θα του πείτε μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν αρκεί μια κουβέντα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω αν αρκεί. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Να σας πω κάτι. Πιο πολύ. Καλές και οι κουβέντες, αλλά πιο πολύ για αυτούς τους ανθρώπους είναι και η παρουσία σου εκεί πέρα.
0: Παίζει ρόλο. Ναι. Υπάρχει, είναι ένας άνθρωπος εκεί.
1: Ρόλο, ναι.
0: Δεν είμαι μόνος. Ναι.
1: Ναι. Ότι βες, δεν μας ξέχασε ο επίσκοπος.
0: Mm.
1: Δεν μας ξέχασε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί την έχουν ανάγκη αυτή την παρουσία. Μπορεί εσύ να κουράζεσαι. Να κάνεις 1000, 1200, 1500 χιλιόμετρα. Να κάνεις 3 και 4 μέρες για να φτάσεις στον προορισμό σου. Μπορεί να κουραστείς. Να εξαντληθείς. Να μείνεις νηστικός. Να φας μετά από 15 ώρες. Γιατί στον δρόμο δεν μπορεί να μην έχει τίποτα να φας.
0: Mm.
1: Να φας μετά από 15 ώρες. Αλλά λες αυτή η πείνα, η κόπωση και η κούραση είναι στο τέλος όλης αυτής της αποστολής. Είναι για μας, για μένα παράδειγμα, αυτό το παιδάκι που το έφερε την κόρα. Και μου λέει δεν μπορώ να αφήσω το φίλο μου τον Δεσπότη να φύγει έτσι χωρίς να του κάνω ένα δώρο. Για μένα ήταν ένα δώρο της Παναγίας. Mm. Ήταν και οι μέρες τώρα που κάναμε τις παρακλήσεις. Για μένα ήταν αυτό η ηθική ικανοποίηση που ένιωσα. Λέω μπορεί να κουράστηκα, αλλά αξίζει τον κόπο.
0: Το παιδί λοιπόν που γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε και είχε τα όνειρά του και σήμερα είναι εκεί πια επίσκοπος Κωνσταντιανής στο Κονγκό κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα, αν ανατρέξει πίσω σε όλη αυτή την πορεία, θα το πίστευε ποτέ ότι θα βρισκόταν σήμερα εκεί, να είμαστε εδώ, να μιλάμε για αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, το είχατε μέσα σας ότι έχετε γεννηθεί για να προσφέρετε?
1: Η προσφορά μου άρεσε, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι, θα γίνω επίσκοπος και ποτέ δεν περίμενα ότι θα έρθω στην Αφρική να βοηθήσω εδώ τους ανθρώπους. Αυτό είχε ξεκινήσει, σας είχα πει και την άλλη φορά, θυμάστε, τότε στη δεκαετία του 80 που είχε βγει ένα τραγούδι, βοηθήσε τα παιδιά της Αφρικής, We are the world.
0: Σωστά, το τραγούδι αυτό με όλους τους καλλιτέχνες σας έχει επηρεάσει πολύ, ναι.
1: Μπράβο. Τότε ήμουν 10 ετών. Και εκείνο το τραγούδι έγινε η αιτία ώστε σιγά σιγά εγώ να αρχίζω να σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά της Αφρικής. Αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έρθω εδώ πέρα στο Κονγκό. Ποτέ δεν το φανταζόμουν. Ούτε το είχα ονειρευτεί. Ποτέ. Αλλά να σου πω και κάτι, και πάλι αν ήμουνα σε αυτή τη ηλικία 20-25 ετών και πάλι μου έλεγες πάλι θα ερχόμουν εδώ πέρα. Τι θα έκανα.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή αν μπορούσατε με κάποιο τρόπο να συνομιλήσετε με τον εαυτό σας ως νέο, ως παιδί, θα του λέγατε το ίδιο, Πήγαινε.
1: Ήρθαν και στιγμές που δεν μπορώ να πω που απογοητεύτηκα πάρα πολύ, γιατί εκτός από τις ανάγκες των ανθρώπων έχουμε και εμείς, ξέρετε, να μην μπορείς να πεις, τον πόνο σε έναν άνθρωπο, γιατί δεν θα σε καταλάβουν οι άνθρωποι, γιατί έχουν άλλοι, όπως σας είπα, άλλο σκεπτικό και άλλη κουλτούρα.
0: Ναι, στο δικό σας, όταν λυγίζετε εσείς, ας πούμε, στη δική σας στεναχώρια σας, λείπουν οι δικοί σας. Ποιος, σε ποιον προστρέχετε εσείς?
1: Εκεί, σε αυτό που θα απευθυνθώ είναι να γονατίσω και να απευθυνθώ τη μάνα μας, την Παναγία, εκεί. Εκεί θα απευθυνθώ, εκεί θα πω τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, εκεί θα περιμένω το αίτημά μου και τη λύση του αιτήματός μου να μου δώσει η Παναγία. Και πολλές φορές βλέπω ότι η Παναγία σε αρκετά αιτήματά μου είναι παρόν και με βοηθάει. Ζω δηλαδή έτσι πράγματα πολλά θαύματα εδώ με την Παναγία. Είναι γεγονός αυτό.
0: Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε μια ευχή για την ημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει και κάποιος συγγενής σας στην Καβάλα. Θέλετε να του στείλετε κάτι?
1: Α, μάλιστα. Απλά θα ήθελα να πω εγώ να ανοίξουμε, καθώς ήξαν οι καμπάνες σήμερα χαρμόσυνα και όλοι πιστήκαμε στην Εκκλησία, να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να βάλουμε μέσα ανθρώπους στις καρδιές μας, οι οποίοι είτε είναι Αφρικανοί, είτε είναι Ασιάτες, είτε είναι από άλλα μέρη, έχουν και αυτοί τα ίδια συναισθήματα και τους ίδιους πόνους και καημούς. Να παρακαλέσουμε την Παναγία να σκουπίσει τα δάκρυα του πόνου μας και να μεσητεύσει για τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ευημερία σε όλο τον πλανήτη αυτή την περίοδο που ζούμε. Χρόνια πολλά σε όλους εύχομαι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Θεοφιλέστατε, για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ. Να συνεχίσετε έτσι το θεάριστο έργο σας εκεί. Έχω χαρεί ιδιαίτερα που έχουμε γνωριστεί. Την επόμενη φορά ελπίζω να τα καταφέρουμε και στο στούντιο.
1: Βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ και πάλι. Χρόνια σου πολλά. Σου εύχομαι και σε όλους τους συνεργάτες και τους συντελεστές του σταθμού. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι που σας επηρέασε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά.

0: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές από την Ορσαλία. Πες λοιπόν, παραμορφωμένα μου, την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Ποιος είπες, τι άκουσε?
1: Όχι, λέω, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που λέγεται The Greatest Night in Music History, κάπως έτσι παντού. Α, να πω να γεια στην Κατερίνα που μας ακούει, ξέρει αυτή.
0: Ποια?
1: Μια Κατερίνα μου στείλε ένα μήνυμα, μου λέει σ' ακούω.
0: Ποια είναι η Κατερίνα?
1: Μια φίλη μου, δεν κατάλαβα. Μπορεί να είχα φίλες εγώ.
0: Να κάνεις.
1: Ναι, βλέπω. Ανάκριση, τα βλέπεις.
0: Ποια είναι η Κατερίνα που σ' ακούω?
1: Γεια σας, Κατερίνα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, και μου λέει, και λέει αυτό το ντοκιμαντέρ, λέει η ωραιότερη βραδιά στην ιστορία της μουσικής, κάπως έτσι, και λέει πώς ηχογράφησαν αυτό το κομμάτι.
0: Το We Are the World.
1: Ναι, ναι, ναι. Τους πήρανε, μετά από. Ποια βραβεία, κάποια βραβεία. Γκράμι, δεν ήταν πια δυνατή. Του Γκράμι και τους πήραν όλους μαζί, τους πήγαν σε ένα μυστικό για να μην μαζευτούν οι φαν απ' έξω. Στούντιο, βάλαν απ' έξω όταν μπήκαν να ηχογραφήσουν ένα φοβερό τεράστιο πανό που λέει αφήστε τον εγωισμό σας απ' έξω, γιατί όλα αυτά είναι καλλιτέχνες, έχουν πολύ σειρές προσωπικότητες και ξέρεις, το χειρότερο πράγμα που το λέει και μέσα κιόλας που μπορείς να κάνεις είναι πώς το λένε, είναι να πεις ένα καλλιτέχνη τι λες γι' αυτό, καλά το κάναμε, γιατί καθένας έχει διαφορετική άποψη. Λέει για κάποιους ο Wayne Jenkins, νομίζω ήταν, αυτός που τραγουδάει στο θύμα των Dukes, αυτός ο τραγουδιστής της Country, αποχώρησε λίγο πριν το ηχογραφήσουν. Διαφώνησε για κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Λέει όλη αυτή, εν πάση περιπτώσει, και λέει, όταν τελείωσε η ηχογράφηση, στο τέλος η Diana Ross έκλαιγε. Και λέει δεν θέλω να τελειώσει ποτέ αυτή η βραδιά. Δηλαδή ήταν τόσο ωραία εκεί πέρα που μας δει όλα αυτοί οι καλλιτέχνες. Ναι, ναι, ναι, που ήταν μοναδικό. Και δίνει τον Lionel Richie, γιατί το έχει γράψει ο Lionel Richie με τον Michael Jackson το τραγούδι. Και έχει κάνει παραγωγή ο Quincy Jones. Και λέει ότι. Λέει ο πατέρας μου έλεγε. Είναι γυρισμένο μέσα σε αυτό το στούντιο που το ηχογραφήσαν. Δηλαδή, και λέει ο πατέρας μου έλεγε, λέει, να έρχεσαι σπίτι, γιατί κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει σπίτι. Και εννοώντας όχι δεν θα υπάρχει το σπίτι, δηλαδή θα υπάρχουν οι άνθρωποι που σε περιμένουν στο σπίτι. Και λέει, ξέρετε κάτι, λέει, αυτό το στούντιο από τότε για μένα είναι το σπίτι μου.
0: Μια σταγόνα ιστορία, αυτό είναι από άλλον. Αυτό είναι μουσική ιστορία. Μουσική ιστορία, αυτό ήταν το Δημήτρη Καποράκη.
1: Δηλαδή...
0: Να πω, καλησπέρα και ευχαριστώ στο Σταύρο στην Αλεξανδρούπολη, στον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Στη Βάγια, που του κάναμε καλή παρέα, στον Αντώνη Βαλαγκούτη, στον Δημήτρη Μπεκιάρη, στη Μανιάνα και στον Πάνο. Ξέρεις τι, για πες και με αυτό θα κλείσουμε. Τι ήθελες, σ' ακούω.
1: Τι έλεγα.
0: Είπες, ξέρεις τι, θα μου πεις.
1: Όχι, θέλω να πω ότι η μουσική. Τα έργα τέχνης, γενικότερα τα δημιουργήματα, δεν είναι κάτι. Πώς να σου πούνε, σε συνθήκες εργαστηρίου, ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία έχουν.
0: Ναι,
1: να βάλω τα acoustics.
0: Ναι. Ο Γιαννάκης.
1: Ο Γιαννάκης.
0: Μέσα αυτό δεν ξέρω. Με λέει για πες λοιπόν.
1: Αυτός ο.
0: Ο Γιαννάκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Χαρούλης.
1: Ναι, δεν έχει. Εγώ λέω ότι ο Χαρούλης δεν έχει ακροατές. Έχει οπαδούς. Οι οποίοι τον ακολουθούν
0: όπου πάνε. Σίδερα.
1: Ναι, όπου πάνε. Είχε κάνει μια συναυλία. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Είχε κάνει μια συναυλία στο θέατρο Πέτρας εκεί στην Πετρούπολη. Και έγινε sold out. Και λέει θα κάνω άλλες δύο. Και γίνονται αμέσως και άλλες δύο sold out. Και υποψιάζουν την ίδια.
0: Και δεν μιλάει και πουθενά. Και τον είχε ζητήσει τόσο πολύ.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Δεν σταματάει.
1: Είχε γράψει. Είχε γράψει μια σύνδεξη εδώ δίπλα για το μελωδία. Και όπως περνάει απ' έξω τον φέρνουμε μέσα. Παιδιά, δεν του βάζες κουβέντα.
0: Όχι, δεν μιλάει.
1: Τέτοια συνότητα.
0: Έχω ζητήσει και έχω πει, ας βγει στο τηλέφωνο και απλά σαν αναπνέει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν. Λοιπόν, εγώ με το δικό του τραγούδι θα τελειώσω. Μια τέτοια πέρα. Τον αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εσένα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να βγει έξω να πάρει γλυκά και εσύ δεν πήρε.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Θα πάω να πάρω γλυκό από σένα.
0: Γιορτάζετε, σας ευχαριστώ πολύ
1: την
0: για την ακρόαση και την παρέα. Εδώ θα είμαστε πάλι και αύριο στις 3.
1: Θέλετε, δεν θέλετε.
0: Πώς τελειώνουμε?
1: Ψηλά το κεφάλι.
0: Γεια σας.

0: Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να κατευθυνθούν προς Αχερούνες. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές, ενώ από την Κήμη Ευβοίας μεταβαίνουν ακτοπλοϊκό στο νησί 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από αέρους πραγματοποιούν ρήψεις νερού 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος, στην Τίνο. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 9 μποφόρ. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κυκλάδων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Κυκλάδες και Κρήτη. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος. Η Σλάντ έχει κάψει 15.800 στρέμματα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από επίσημη πηγή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 650 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Τουλάχιστον 16.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στην πυρκαγιά στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Λιέγης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη δασόδη ζώνη της περιοχής Φαν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι. Η περιοχή παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό ενόπλων, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εντός του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν αναφορές για έναν σοβαρά τραυματία και άλλους 4 ελαφρύτερα τραυματισμένους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα των δραστών. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Την ανάγκη να καταφέρουμε να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και να την αναγνωρίσει ακόμη και η Τουρκία, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης με φορτία χαρτιού ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδος. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της δράσης. Ένας νέος ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών. Είναι η δεύτερη σφοδρή σεισμική δόνηση που πλήττει την περιοχή σε διάστημα λίγων ωρών. Είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί ισχυρό σεισμό 7,7 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από τον πρωινό ισχυρότατο σεισμό, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ περίπου 2.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, ήθριος προβλέπεται για αύριο Κυριακή, ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνον πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ήταν στο on-off, κάποιες φορές πήγαινα, κάποιες δεν πήγαινα. Η σχέση μου με τους γύρω ήταν μονίμως σε πίεση, γιατί μετέφερα τα επαγγελματικά άγχη στις φιλίες, στην οικογένεια, στις σχέσεις. Και ζούσα, η αλήθεια είναι, με τη λογική ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι θα τα κάνουμε αργότερα, θα προσέξω πια όταν μεγαλώσω. Δεν είμαι και από τους ανθρώπους που μετανιώνουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέποντας αρκετούς νέους ανθρώπους πόσο προσέχουν σήμερα τη διατροφή τους και το σώμα τους, θα σας έλεγα ότι θα μπορούσα να είχα κάνει μία δεκαετία νωρίτερα αρκετά πράγματα, αλλά αποφάσισα να τα κάνω έστω και στα 40. Να αλλάξω δηλαδή ριζικά τη διατροφή μου, να μαγειρεύω στο σπίτι μου και να τρώω σπάνια έξω, να αναζητώ καθαρές τροφές, να βάλω συστηματικά την άσκηση στη ζωή μου, να ξεκινήσω ψυχανάλυση και να μπορέσω να ισορροπήσω το άγχος της καθημερινότητας και πολλά άλλα που εν τέλει βοήθησαν εμένα να αισθάνομαι καλύτερα με τον εαυτό μου. Κάτι όμως που με ωφέλησε στο να είμαι πιο ανοιχτός και καλύτερος στις σχέσεις μου και με τους ανθρώπους γενικότερα. Άρα το όφελος ήταν πολλαπλό. Τα λέω όλα αυτά γιατί βλέπω τελευταία όλο και περισσότερες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή ότι ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, καταρχάς και τον τρόπο που ζεις μετά. Ούτε στα 40, ούτε στα 50, ούτε στα 60, αλλά ούτε και στα 70. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες που έπεσε στα χέρια μου προσπαθώντας να σας μιλήσω σήμερα για αυτό το θέμα είναι η καναδική διαχρονική μελέτη για τη γύρανση, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, φθάνουν μόλις 3 χρόνια υγιεινής ζωής για να βελτιωθεί η υγεία ενός ανθρώπου, ακόμη και αν αυτός έχει ξεπεράσει τα 60. Η μελέτη είχε ως δήμο 8.000 ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, που χαρακτηρίζονταν ως ο μέσος όρος, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είχαν αφαιθεί τελείως όσον αφορά την υγεία τους, αλλά δεν ήταν και αυτοί που έκαναν την υπερπροσπάθεια να αλλάξουν πράγματα στην καθημερινότητα και να ζήσουν αυτό που λέμε πολύ υγιεινά και καλύτερα εν τέλει. Προφανώς, επισημαίνουν οι επιστήμονες, ότι δεν μπορείς να ζήσεις στα 60 και να κάνεις τα ίδια πράγματα που έκανες όταν ήσουν 18 ή 20 ή 30, αλλά μπορείς να κάνεις αρκετά για να πετύχεις την καλύτερη δυνατή ευεξία, όπως λένε χαρακτηριστικά, ανάλογα με την ηλικία σου. Και τι σημαίνει αυτό? Να μην έχεις κάποια σοβαρή ψυχική ασθένεια, να μπορείς να κάνεις τις καθημερινές σου δραστηριότητες χωρίς σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα ή πόνο, να μην υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μνήμης, αλλά και να είσαι ικανός να αλληλεπιδράς κοινωνικά, να βγαίνεις, να έχεις φίλους και να συνεχίζεις να έχεις δραστηριότητες. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που μελετήθηκαν δεν είχαν κάποια νόσο, όμως με την αλλαγή του τρόπου ζωής τους κατάφεραν να τη διαχειρίζονται καλύτερα στην καθημερινότητά τους. Αυτό που έκπληκτοι είδαν οι ερευνητές είναι ότι 3 χρόνια ήταν αρκετά για να αναστρέψουν τη γρήγορη πορεία γύρανσης στους ανθρώπους που μελετήθηκαν. Πώς το πέτυχαν αυτό? Βάζοντάς τους ένα πρόγραμμα ζωής στην κυριολεξία, το οποίο είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τακτική σωματική άσκηση, φυσική δραστηριότητα, ποιοτικό και επαρκή ύπνο, διακοπή του καπνίσματος, αποφυγή των επιπλοκών από τις νόσους που είχαν ήδη εμφανίσει και προληπτικές εξετάσεις και επισκέψεις στο γιατρό για να προλάβουν στο πολύ αρχικό στάδιο νόσους που θα εμφάνιζαν αργότερα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά ξαναπήραν τη ζωή στα χέρια τους με αυτές τις αλλαγές είχαν αντιμετωπίσει και πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που απείλησαν τη ζωή τους, αλλά τα ξεπέρασαν και έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους για να ζήσουν καλύτερα και περισσότερα χρόνια. Μαζί μου είναι σήμερα η Καλλιόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, γιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης με εξειδίκευση στο Lifestyle Medicine, στα ελληνικά ιατρική του τρόπου ζωής. Γεια σας.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Αναφέρομαι πολλές φορές σε προσωπικά δικά μου θέματα για να κάνω το θέμα πιο οικείο με τους ακροατές μου. Φαντάζομαι ότι και εσείς τα ακούτε με ενδιαφέρον αυτά.
2: Βεβαίως, μα είστε πραγματικά ένα παράδειγμα lifestyle medicine. Εσείς χωρίς να το γνωρίζετε.
1: Α, χωρίς να το ξέρω, έγινε παράδειγμα.
2: Ακριβώς εφαρμόζετε ό,τι λέει lifestyle medicine. Γιατί η lifestyle medicine στην ουσία είναι ένα κομμάτι της κλασικής ιατρικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
2: Η οποία στην ουσία συνταγογραφεί τις αλλαγές στον τρόπο της ζωής που πρέπει να κάνει κάποιος, γιατί αυτά πρέπει να είναι και εξατομικευμένα. Και ποιοι είναι παράγοντες? 6. Διατροφή, άσκηση, διαχείριση στρες, κάπνισμα, αλκοόλ, ύπνος και σχέσεις. Αλλά σκεφτείτε ότι η διατροφή δεν είναι ότι υπάρχει μαγική διατροφή για όλους. Για παράδειγμα, κάποιος ασθενής μπορεί να έχει ευερέθητο έντερο και προδιάθεση για σαχαρό διαβήτη. Άλλα θα του πει ο διαβητολόγος, άλλα θα του πει ο γαστροεντερολόγος. Τι κάνει, εδώ έρχεται
1: η. Τον μπερδεύουν καταρχάς. Να πούμε ότι τον μπερδεύουν.
2: Εμείς οι γιατροί το κάνουμε μερικές φορές αυτό, αλλά δεν είναι έχουν όλοι τη δική σας επάρκεια για να μπορέσετε να ξέρετε τι να κάνετε για τη ζωή σας και εκεί χρειάζεται μία.
1: Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό το lifestyle medicine, βέβαια, κακώς είχε συνδεθεί το lifestyle στη χώρα μας με μια αρνητική έννοια, οπότε μένει τώρα σε εσάς, έχετε το βάρος στην πλάτη σας να αλλάξετε αυτό και να πείτε ότι αυτή η ιατρική του τρόπου ζωής είναι κάτι που πραγματικά αξίζει να δοκιμάσει κάθε άνθρωπος για να αλλάξει τη ζωή του. Αυτό δεν είναι.
2: Ακριβώς, και το είπατε και εσείς, γιατί μιλήσατε για αυτή την καταπληκτική μελέτη, την οποία έχω δει και εγώ, και θα σας μιλήσω εγώ για μια άλλη μελέτη, η οποία στην ουσία μελετάει πώς ο τρόπος ζωής μας μπορεί να είναι παράγοντα για την μακροβιότητα. Και μετά θα σας μιλήσω λιγάκι και για την υγιή μακροβιότητα, γιατί δεν είναι μόνο να ζούμε πολύ, αλλά να ζούμε πολύ και καλά.
1: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα.
2: Είναι αυτό που λέμε η F-μακροβιότητα, η καλή μακροβιότητα. Οπότε λοιπόν, μια άλλη μελέτη μελέτησε 5 παράγοντες. Να μην έχει καπνίσει κανείς ποτέ, εντάξει, όσοι καπνίζουν μπορούν να το κόψουν. Να έχει δείκτη μάζα σώματος μέχρι 23, μάλλον είναι στα υγεία όρια. Μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, μια διατροφή στα πλαίσια, ας πούμε, της μεσογειακής διατροφής και 30 λεπτά την ημέρα να κάνει κάποιο είδους φυσική δραστηριότητα. Τα 50, επειδή μιλάμε για τους 50ριδες,
1: ναι.
2: Αυτοί που κάναν 5 στα 5, οι γυναίκες ξέρετε πόσο επιπλέον προσδόκιμο είχαν. 43,1 μέχρι τα 93,1.
1: Μέχρι τα 93,1, μόνο με αυτές τις αλλαγές. Εντυπωσιακό.
2: Και να σου πω κάτι, στοιχίζουν, όχι. Χρειάζονται αλλαγές, ας πούμε, να κάνουμε στο κράτος, όχι.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Να βάλουμε αυτά τα 5 πράγματα
1: ναι,
2: στα καθημερινά.
1: Πριν σχολιάσουμε όλα αυτά, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι πλέον επιτακτική ανάγκη οι σημερινοί 40ριδες, αυτό που 50ριδες, 60ριδες. Ας βάλουμε και τους 60ριδες μέσα. Να κάνουν αλλαγές με στόχο να ζήσουν πιο υγιεινά, καθώς όλες οι προβλέψεις είναι ότι οι άνθρωποι θα ζουν πλέον όλο και περισσότερα χρόνια. Και όπως είπατε και εσείς, το ζητούμενο είναι να ζουν καλά αυτά τα χρόνια. Είναι εφικτό. Ακριβώς. Και από ποια διαδικασία μπορεί να γίνει αυτό?
2: Θα σας πω, γιατί όπως πολύ καλά είπατε, από το 2010 στο 2050 οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο θα ξεπεράσουν τα 80, θα τριπλασιαστούν, και αυτοί που θα ξεπεράσουν τα 100 θα δεκαπλασιαστούν. Δηλαδή τη μακροβιότητα την έχουμε πετύχει, θα ζούμε πολύ. Το θέμα είναι πώς θα ζούμε χωρίς ασθένεια ή αναπηρία. Όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτοί ας πούμε που ακολουθούσαν στα 50. Τα 5 αυτά απλά πράγματα θα ζούσαν οι γυναίκες μέχρι τα 93,1. Αυτοί που δεν τα ακολουθούσαν αυτά θα ζούσαν 14,1 γυναίκες χρόνια λιγότερο. Άρα 14 χρόνια μπορούμε να τα κερδίσουμε με απλές αλλαγές. Και πώς αυτά τα χρόνια μπορεί να είναι και χωρίς ασθένεια ή ως αναπηρία? Εδώ υπάρχει μια άλλη μελέτη, η μελέτη EPIC, η οποία έγινε σε ευρωπαϊκό πληθυσμό και η οποία μελέτησε 4 παράγοντες και σε σχέση με την εκδήλωση νοσημάτων. Να μην έχει καπνίσει κανείς ποτέ, να κάνει 3,5 ώρες την εβδομάδα φυσική δραστηριότητα, να έχει δείκτη μάζας σώματος κάτω από 30 και να ακολουθεί μεσογειακή διατροφή. Να θυμίσω ότι είναι μεσογειακή διατροφή. Μικρή κατανάλωση κρέατος, καλής ποιότητας, πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά, προϊόντα ολικής αλέσεως. Αυτοί που κάναν 4 στα 4, πάλι δεν χρειάζεται να πάρει κανείς ακριβά φάρμακα, μαγικές θεραπείες. Αυτοί που είχαν 4 στα 4, 93% μικρότερη πιθανότητα εξαφανίσεως διαβήτη, 50% μικρότερη πιθανότητα για εγκεφαλικό, 81% μικρότερη πιθανότητα για έμφραγμα. Άρα, στα χέρια μας και στις καθημερινές μας συνήθειες είναι όλα τα φάρμακα τα οποία έχουμε για να ζήσουμε και πολύ και καλά και ποτέ δεν είναι αργά. Σας είπα ότι στα 50 με απλά πράγματα μπορούμε να ζήσουμε 43 χρόνια.
1: Ξέρετε, μου θυμίζει λίγο αυτό, εγώ που δημοσιογράφος είμαι, αλλά τα λέω, τα ακούτε, αλλά ποιος τα κάνει? Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει κτήμα των ανθρώπων και να κάνουν αυτές τις αλλαγές? Γιατί αυτά τα ακούνε, θα πούνε, τα έχουμε ξανακούσει, έχουμε ακούσει μελέτες παρόμοιες. Εκεί νομίζω ότι είναι η δική σας μαεστρία, να το πω, να πείσετε πλέον τους ασθενείς ως μια νέα ειδικότητα να αλλάξουν τον τρόπο ζωής, να το κάνουν πράξη δηλαδή.
2: Ακριβώς, κύριε Κεφαλογιάννη, και μάλιστα να δείτε και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Για παράδειγμα, αν δείτε το American Heart Association, βγάζει κατευθυντήριες οδηγίες πώς να κάνεις αποκατάσταση μετά από ένα εγκεφαλικό ή μετά από ένα έμφραγμα. Τι λέει, πρέπει να πει στον ασθενή σου να κάνει αλλαγές στον τρόπο της ζωής. Δεν αρκεί να του τα πεις και δεν αρκεί να δώσεις ένα φυλάδιο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς.
1: Δηλαδή,
2: και στην,
1: πρακτικά.
2: Και στην ουσία, η ιατρική τρόπη ζωής δεν αρκεί ένας γιατρός όπως εγώ να ξέρουμε τι πρέπει να κάνει κανείς στη διατροφή, πώς να συνταγωγήσουμε άσκηση, να εντοπίσουμε προβλήματα ύπνου και να κάνουμε referral σε άλλους συναδέλφους και όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε εκπαιδευτεί σε τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς. Δηλαδή, να ξέρουμε να ακούμε τον ασθενή και να πάζουμε μαζί του, είτε αν εμείς μπορούμε από μόνοι μας, εγώ για παράδειγμα έχω εκπαιδευτεί στην παρακινητική συνέντευξη. Αλλά εγώ στην ομάδα μου έχω και έναν ψυχολόγο ο οποίος κάνει συμπεριφορική θεραπεία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό παράλληλα να βγάλεις το κίνητρο του καθενός και να βάλεις αυτό το οποίο λέμε smart goals, μικρούς στόχους ανά εβδομάδα, ανά 15ήμερο, ανά μήνα. Και δεν λέμε ότι από εκεί που τα κάνεις όλα, ας πούμε, λάθος ή κάνεις τρία πράγματα λάθος, θα πρέπει μέσα μια εβδομάδα να αλλάξεις τη ζωή σου. Αυτό είναι ανέφικτο. Αυτό το βλέπουμε και στις πολύ θερητικές δίαιτες, που δεν ενσωματώνονται σιγά σιγά να γίνουν τρόπο ζωής. Το κάνεις για ένα χρονικό διάστημα, επειδή έχεις τον μπαμπούλα από πάνω σου και μόλις φύγει ο μπαμπούλας, ανυπομονείς να γυρίσεις
1: πανιές. Αυτό που κάνετε εσείς, έτσι όπως μ' άρεσε πολύ ο τίτλος που το κάνετε, θα μου το εξηγήσετε απλά.
2: Ναι, βεβαίως. Τι γίνεται, έρχεται ένας ασθενής εδώ πέρα και βλέπουμε, για παράδειγμα, τη διατροφή του, την άσκηση, αν καπνίζει, αν κοιμάται καλά, αν έχει στρες. Και λέμε, από πού θέλεις να ξεκινήσεις, ποιες αλλαγές είναι για σένα προτεραιότητα να κάνεις. Ξέρετε, κάποιος μπορεί να μην είναι έτοιμος να κόψει το κάπνισμα, αλλά να είναι έτοιμος να αρχίσει να κάνει γυμναστική ή να είναι έτοιμος να κοιτάξει τον ύπνο του. Ξεκινάμε από εκεί που είναι έτοιμος ένας ασθενής να αλλάξει, βάζουμε μαζί στόχους, γιατί ξέρετε, στη δική μου προσέγγιση δεν είναι ότι θα έρθουν και θα τους βάλω εγώ μία ένεση, θα τους δώσω ένα φάρμακο. Τους λέω τους ασθενείς, εδώ βλέπουμε τι κάνετε εσείς για τον εαυτό σας και δυστυχώς δεν μπορώ να σηκωθώ από τον καναπέ και να τρέξω εγώ στο διάδρομο για σας. Δεν μπορώ εγώ να κάνω πιλάτες, δεν μπορώ να κοιμηθώ μια ώρα νωρίτερα και να πιστεύω το κινητό, δεν μπορώ εγώ να κάνω ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία για σας. Άρα αρχίζουμε σιγά σιγά και βάζουμε μικρούς στόχους. Δηλαδή λέμε, ωραία, μπορεί να μην κάνεις τέλεια διατροφή από μια μέρα στην άλλη, αλλά μπορείς να βάλεις ένα φρούτο παραπάνω στην εβδομάδα. Και την επόμενη εβδομάδα να βάλουμε ένα στόχο, θα περπατήσεις 20 λεπτά την εβδομάδα. Οπότε μικρή στόχη, πάνω στο τέλος, μετά από ένα τρίμηνο, από ένα εξάμηνο, να γίνει όλη αυτή η αλλαγή που στην αρχή φάνταζε τρελή για έναν ασθενή ο οποίος
1: δεν είναι ένα ζώο. Η αλήθεια είναι αυτό που λέτε ισχύει, γιατί διαβάζω και πολλές μελέτες που λένε ότι 4 στους 10 τελικά καταφέρνουν να τροποποιήσουν κάπως τη ζωή τους μετά τα 60 και να ζήσουν πιο υγιεινά τελικά. Όπως επίσης το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι πολλοί άνθρωποι, αν δεν κόψουν, ας πούμε, το κάπνισμα ή αν το κόψουν, θα ξαναγυρίσουν σε αυτό, αρκετοί μάλλον, οι περισσότεροι. Χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια και πολλοί άνθρωποι με επιπλέον βάρος, ακόμα και αν χάσουν βάρος, μόνο ένα 5% θα καταφέρει σε βάθος χρόνου, χωρίς φάρμακα ή αν δεν μπει στο χειρουργείο, να το κρατήσει αυτό το βάρος που έχει χάσει. Και έρχομαι στην πιο κομβική ερώτηση για να κλείσουμε με αυτήν. Όλοι οι άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό, φαίνεται από τις ίδιες μελέτες, ότι σκεφτότανε στην αρχή μπρος τα κάλλη τι είναι ο πόνος, αλλά μετά ευγνωμονούσαν πραγματικά τον εαυτό τους που πήρε αυτή τη σημαντική απόφαση να κάνει αλλαγές ακόμα και στα 60. Παίρνουν θάρρος από αυτό και συνεχίζουν όταν βλέπουν ότι αλλάζει η καθημερινότητά τους, ότι μπορούν να δέσουν τα κορδόνια. Το λέω γιατί αυτά υπάρχουν σε ερωτηματολόγια και δεν θέλει τελικά τόσο κόπο όσο νομίζουμε και το έχουμε στο μυαλό μας. Σωστά.
2: Σωστά. Έχετε απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό και βάζουμε μικρούς στόχους, μικρές αλλαγές, γιατί ένα-ένα βήμα φτάνουμε τελικά σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Εγώ δεν έχω να σας πω, είτε κάποιος έρχεται στο ιατρείο μου για πρόληψη, είτε έχει κάποιο νόσημα και έρχεται και πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, πάντα χρησιμοποιώ μία ψυχολόγο ή έναν ψυχολόγο, διότι πρέπει πρώτα να βρούμε το κίνητρο του καθενός και να δούμε την ετοιμότητα αλλαγής κάποιου και να προσπαθήσουμε.
1: Πόσο θέλει να αλλάξει πραγματικά, ναι, να δείτε αυτό το πόσο θέλει.
2: Ακριβώς. Και να σας πω, έχω ασθενείς που έρχονται εδώ πέρα και μου λένε, μπορεί να είναι ασθενείς με καρκίνο, ξέρω εγώ, είμαι σκλήρες ή οτιδήποτε, και να τους λέω, αυτό στην άσκηση, και μου λένε, δεν θέλω. Έχει τύχει να πω σε ασθενή, ωραία, δεν είσαι έτοιμος, εγώ είμαι εδώ, η ομάδα μου είναι εδώ, όταν είσαι έτοιμος, ξέρεις πού θα μας βρεις για να σε βοηθήσουμε.
1: Και το σημαντικό είναι αυτό, ότι γίνεται πλέον και σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, όπως το Αττικό.
2: Ακριβώς. Όπως το Αττικό. Στο Αττικό έχουμε κάνει την πρώτη survivor στην κλινική, που τι είναι, survivor στον καρκίνο θεωρείται κάποιος ασθενής από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης. Εκεί έχουμε κάνει ένα ιατρείο ιατρικής τρόπου ζωής, lifestyle medicine. Και έρχονται, αρχικά έρχονταν γυναίκες με καρκίνο του στήθους, τώρα έρχονται άνθρωποι με καρκίνους και άντρες και γυναίκες σε διάφορα στάδια, από την πρώτη διάγνωση μέχρι πολλά χρόνια μετά τη θεραπεία, και τους κάνουμε κάποια ραντεβού ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μπορεί να είναι 5-10 ραντεβού σε διάρκεια ενός έτους, 1,5 έτους, 6 μηνών. Και εκεί σιγά σιγά τους βοηθάμε να κάνουν αλλαγές και να σωματώσουν την καθημερινότητα.
1: Πάντως βλέπω ότι είναι κομβικό. Ναι, είναι κομβικό ότι χρησιμοποιείται πάντως τον ψυχολόγο. Γιατί συνεχίζοντας να διαβάζω αυτές τις μελέτες και τα αποτελέσματά τους, λένε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις ένα υπνοτικό χάπι, ας πούμε, και να κοιμηθείς, που είναι η εύκολη λύση. Η δύσκολη είναι να αφιερώσεις, ας πούμε, πολλές εβδομάδες συμπεριφορικής θεραπείας με έναν ψυχολόγο για να βελτιώσεις τον ύπνο σου. Ή το αντίστροφο που έχει να κάνει με την άσκηση, ότι είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να κάτσεις στην τηλεόραση από το να βάλεις ένα στόχο 3 με 5 χιλιόμετρων την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Κάπου ίσως ύψος έχει πάρει το αυτή σας αυτές τις συζητήσεις που γίνονται πολύ τελευταία για την επανάσταση που θα βιώσουμε στον χώρο της ιατρικής την επόμενη πενταετία? Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και άλλων παραμέτρων, φαίνεται ότι οι χρόνιες παθήσεις θα αντιμετωπιστούν και πολλοί λένε ότι θα αλλάξει τελείως ο χάρτης των νοσημάτων που σήμερα είναι η αιτία πολλοί άνθρωποι να φεύγουν από δίπλα μας. Μάλιστα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, άκουγα προχθές ένα τραπέζι κάποιους να λένε ότι αν τις καπουλάρουμε για άλλα 10 χρόνια, μετά θα

θα συμβεί αν εμείς αφαιθούμε μυρολατρικά μόνο στα χέρια της επιστήμης. Δηλαδή, να πούμε ότι αφού θα τα λύσει όλα η επιστήμη, ας γυρίσουμε πλευρό στον καναπέ και ας περιμένουμε τις μαγικές λύσεις. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που δείχνουν οι μελέτες για τις οποίες συζητούσαμε πριν. Η επιστήμη θα μας βοηθήσει μόνο.

Και έλεγα πριν ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να ζήσουμε καλύτερα, γιατί ζούμε καλύτερα όταν ζούμε καλά, όπως είναι και ο τίτλος και το μότο αυτής της εκπομπής. Και βλέπω τα εξαιρετικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικής συνταγογράφησης που εφαρμόστηκε στην Αγγλία τον τελευταίο καιρό. Τι είναι όμως η κοινωνική συνταγογράφηση? Πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς κάθε χρόνο ακολουθούν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την συνταγογράφηση, η οποία είναι ουσιαστικά μια ιατρική συνταγή, κανονική, που όμως δεν οδηγεί στο φαρμακείο για να πάρεις το φάρμακό σου, αλλά στο κοντινότερο δάσος για να κάνεις μια βόλτα, στο μουσείο για να δεις και να μάθεις ποια έργα εκτίθενται, σε ομάδες που γυμνάζονται ανάλογα με τις δυνατότητες και την ηλικία τους βέβαια, ακόμη και σε κοινωνική εργασία η οποία προάγει την αλληλεγγύη, αλλά και σε ευεξία που αισθάνονται οι άνθρωποι όταν λειτουργούν σε ομάδες. Τι είδαν άραγε οι Βρετανοί και μίλησαν πρώτοι για την κοινωνική συνταγογράφηση? Ασθενείς με χρόνια νοσήματα που είναι κοινωνικά απομονωμένοι, αισθάνονται μοναξιά, θλίψη και έχουν οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα απασχόλησης. Κατάλαβαν ότι σε αυτές τις μεγάλες ομάδες ανθρώπων, το να γράψεις μια συνταγή για να δώσεις ένα φάρμακο δεν φτάνει. Θα πρέπει στην κυριολεξία να τους ξαναβάλεις στο παιχνίδι της ζωής. Και αυτό κάνουν με τον πιο επίσημο τρόπο. Συνταγογραφούν, για παράδειγμα, την ένταξη σε μια ομάδα κυπορικής, σε μια μουσική ομάδα ή μια χοροδία. Βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να τους λύσουν τα σοβαρά καθημερινά, κοινωνικά ή ακόμα και οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Όμως, όλο αυτό δεν γίνεται στην τύχη. Ο ασθενής παραπέμπεται στους ειδικούς και κάνει μαζί τους μια συνεδρία όπου μιλάει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη ζωή του. Εδώ δεν μιλάει μόνο για τα συμπτώματα της νόσου, που πιθανώς θα έχει, αλλά και για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του και που τον εμποδίζουν να σταθεί κυρίως ψυχολογικά στα πόδια του. Και αυτό δεν φαίνεται να είναι μια νέα μόδα που θα περάσει, καθώς με την γύρανση του πληθυσμού αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων, το ακούσαμε και πριν, που δυσκολεύονται στην κυριολεξία να επιβιώσουν με τον πληθωρισμό που υπάρχει και παράλληλα να διαχειριστούν με επιτυχία ένα χρόνιο νόσημα. Οι Σουηδοί αυτή την ιδέα την προχώρησαν ακόμη περισσότερο και άρχισαν να συνταγογραφούν ταξίδια. Ναι, καλά ακούσατε. Βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι και μια χώρα που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, ή σε αρκετούς τουλάχιστον, να έχουν την οικονομική άνεση να ταξιδέψουν. Αυτό λέγοντάς το σε εσάς σήμερα φαντάζει πολύ ελιτίστικο, ιδίως για τη χώρα μας που σήμερα αρκετοί άνθρωποι σκέφτονται ακόμη και το 1-1,5 ευρώ που θα δώσουν για να πάνε από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη με το μετρό. Όμως, ας ζήσουμε λίγο ακόμη αυτό το παραμύθι της Σουηδίας, έστω και ραδιοφωνικά. Γιατί δεν είμαι και ο τύπος που του αρέσει μονίμως να παραπονιέται και να γκρινιάζει, παρότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά και αναζητούν άμεσα λύσεις στη χώρα μας. Η Σουηδία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που συνταγογραφεί ταξίδια, αλλά συνταγογραφείται και η ίδια ως χώρα ευεξίας και καλεί όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα, όλους μας, να την επισκεφθούμε, προσφέροντας, όπως λέει, μια μοναδική εμπειρία που προάγει τη σωματική και την ψυχική υγεία. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται από τον οργανισμό Visit Sweden σε συνεργασία με το γνωστό Ινστιτούτο Καρολίνσκα, αλλά και μια ομάδα γιατρών, και έχει ως στόχο να εντάξει τις φυσικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της Σουηδίας σε ένα πρόγραμμα ευεξίας. Όμως τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες αυτής της χώρας? Ότι οι γιατροί μπορούν να τους συνταγογραφήσουν ταξίδια για να προλάβουν ή να βελτιώσουν κάποια ασθένεια? Τι μπορεί να είναι όλα αυτά που τους συστήνουν? Τους συστήνουν να επισκεφθούν μια σάουνα στη Λαπωνία για να βελτιώσουν τον ύπνο και το στρες τους. Να κάνουν βουτιές σε κρύο νερό στο αρχιπέλαγο της Σουηδίας για να ενισχύσουν την κυκλοφορία του αίματος και την αντοχή τους. Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει και το χειμώνα στις πεντακάθαρες ελληνικές θάλασσες και είναι και εντελώς δωρεάν. Έχετε δει όμως πολλούς να το κάνουν. Όπως δωρεάν είναι και το επόμενο που θα σας πω και προτείνουν οι Σουηδοί. Είναι η πεζοπορία στα δάση που αποδεδειγμένα έχει βρεθεί ότι αναζωογονεί ψυχικά και βελτιώνει τη διάθεσή μας. Ανάμεσα στα άλλα, προτείνουν και εκδρομές στη φύση που συνδυάζονται με τη σωματική άσκηση, όπως το καγιάκ ή την κοπηλασία σε ομάδες. Βέβαια, το ότι τους γράφουν όλα αυτά οι γιατροί δεν σημαίνει ότι τους τα πληρώνει και το κράτος. Είναι πιο πολύ ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να πείσει τους Σουηδούς να βάλουν ακόμη περισσότερο ποιοτικό χρόνο στη ζωή τους, αλλά και όλους εμάς, τους πιθανούς επισκέπτες, να ζήσουμε λίγο όπως οι Σουηδοί. Βέβαια, εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι μπορούμε να ζήσουμε όπως και οι Έλληνες, χωρίς απαραίτητα μετά τη βουτιά στα παγωμένα νερά να εξαργυρώσουμε την όποια ταλαιπωρία μας, ευχαρίστηση για άλλους, με κοψίδια, προβατίνα και αλκοόλ σε μια ταβέρνα χωρίς να υπάρχει αύριο. Μπορείτε να παρακολουθείτε την τηλεοπτική εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στη τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100.3. Καλό απόγευμα Κυριακής.

0: χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήρια.

0: στο gastronomos.gr.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να κατευθυνθούν ανατολικά προς Αχερούνες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 και 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρου στην Τίνο. Συναγερμός σήμανε εκ νέου στις Ισπανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας υπό τον φόβο μιας νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Είχε προηγηθεί κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνοριακή διέλευση από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τη Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη εξαιτίας της Ισπανικής Αργίας. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγία στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
4: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Είπατε!
2: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλή δυσμός, δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
7: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
8: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
9: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
10: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
6: Τι λέει ρε, τι θέλει να κάνει, τι λέει.
11: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
6: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ ναι.
14: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Κάθε τι ακόμα.

σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς να είστε καλά. Γιορτάζει σήμερα όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς. Μην περιμένετε συγκεκριμένες ευχές στον καθένα και την καθεμιά που δουλεύει εδώ μέσα στο Sky 100,3. Είμαστε πολλοί. Είναι πολλοί αυτοί που γιορτάζουν, οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα θα φάμε ολόκληρη την ώρα της εκπομπής. Που θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, διότι ξεκινάμε 5 και 35 πρώτα λεπτά αυτήν την ώρα, 5 και μισή κυρίες και κύριοι.

Γενικό κουμάντο και αυτός εδώ. Μαζί περνάμε το 15 Αύγουστο μαζί με τον Θανάσιο Καραγιάννη. Στο τηλεφωνικό το κέντρο η Ρουλίτα μας, Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-174. Η Ρούλα, παιδιά, όπως και εγώ, συχαίνεται να κάνει διακοπές 15 Αυγουστιάτικα. Σιγά μην πάει στη Ζάκυνθο, στο νησί που τη βρίσκει συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σιγά μην πάει τέτοιες μέρες. Είναι δυνατόν? Πατήσ' με πατώσε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, Γιώργο μου. Εδώ καλύτερα, στην άδεια την Αθήνα. Ο Γιώργος Βραχνός, σας τα είπα, είναι στη ρύθμιση του ήχου ο άνθρωπός μας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 9, ο ναι. 5.30 με 8 θα πούμε τα δικά μας. Πολύ ωραίες συνεντεύξεις έχουμε προγραμματίσει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μέχρι και τις 8 και μετά τις 8, διότι 8 με 9 ακολουθεί ως γνωστόν τι? Το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ωραία ενθουσιασμό σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, Σωτήριο είναι το Σπάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες, παιδιά, κάθε καλό, με υγεία εύχομαι. Όσοι είστε κάπου ωραία και ξεκουράζεστε και το γιορτάζετε, να συνεχίσετε να το γιορτάζετε μέχρι πρωίας, το εύχομαι. Πραγματικά να τα περάσετε πολύ όμορφα με τους δικούς σας ανθρώπους. Και όσοι μοιράζετε ευχές αριστερά-δεξιά, να μην τους θυμάστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, δηλαδή μόνο τέτοιες ημέρες, όλη τη χρονιά, παρακαλώ πολύ, όλη τη χρονιά. Να ανταλλάξουμε ευχές, περιμένω και στο skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, αλλά και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Σχολιάζουμε ό,τι θέλετε, παιδιά, σήμερα. Χρόνο έχουμε και διάθεση έχουμε, παρότι έχουμε μείνει εδώ να φυλάμε θερμοπύλες. pekirk@gmail.com το email μου, το email το δικό σας επίσης, το οποίο μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε σας έχει προβληματίσει όλον αυτό τον καιρό σε αυτή την καταπληκτική χώρα που λέγεται Έλλαδα.

αέρας, πολύς αέρας παιδιά και εδώ στην Αττική και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Ζέστη μπορεί να μην έκανε φέτος, το λέω διότι έχουμε closure του καλοκαιριού σιγά σιγά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά χθες που κάναμε μια βόλτα με την οικογένεια, ήμουν εγώ, η γυναίκα μου, τα δύο μου παιδιά, οι δύο μου κόρες και ο αδερφός μου, λοιπόν, μεγάλη παρέα, και κυκλοφορούσαμε σε μια πόλη παρόμοια, της έχεις δει στο Walking Dead σίγουρα, λοιπόν κάπως έτσι ήταν η Νέα Ερυθρέα χτες το απόγευμα, μια χαρά, εξαιρετικά, κλειστά σπίτια, μπατζούρια αυτά, λες τι έγινε ρε παιδιά, φοβούνται κάτι, όχι απλώς έχουν φύγει, λοιπόν σηκώθηκαν και έφυγαν και μας άφησαν εδώ μοναχούς μας. Περπατούσαμε εκεί λοιπόν και 8.30 είχε ήδη νυχτώσει, οπότε ο καιρός σου το στέλνει και γενικότερα το γεγονός ότι νυχτώνει από τόσο νωρίς σου το στέλνει το μηνυματάκι. Τώρα δεν ξέρω εσύ αν το έλαβες ότι το φθινόπωρο, όπου να είναι, θα φτάσει. Ο ήλιος σιγά σιγά μας αποχαιρετά, η νύχτα θα αρχίσει να μεγαλώνει, όμως ήθελα να πω κάτι, να κάνω μια παρατήρηση. Προφανώς οι περισσότεροι φεύγουν από την Αθήνα για να κάνουν τις διακοπές τους. Έτσι, φεύγουν. Οι περισσότεροι πάνε να κάνουν τα μπάνια τους, τις διακοπές τους. Λίγοι είμαστε αυτοί που μένουμε πίσω. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Έτσι, δεν έχει αλλάξει. Είμαστε πολύ λίγοι. Τώρα, άνθρωπο, μπορεί να περάσουν και ώρες για να συναντήσει σε κάποιες περιοχές της Αττικής. Αυτή είναι μια αλήθεια. Αυτοί όμως που μένουν πίσω, σε κάποιες βασικές υποδομές της πόλης, πρέπει να έχουν πρόσβαση. Ασχέτως καιρικών συνθήκων, τώρα ναι, δεν το συζητώ. Τα πάρκα, τα άλση, θέλετε να τα κλείσετε, αγαπητοί δήμαρχοι, αγαπητή περιφέρεια, αγαπητό υπουργείο, κλείστε τα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα επ' αυτού. Είναι ένα προληπτικό μέτρο, οκ, είναι αληθή. Οι παιδικές χαρές, τι σας έφταιξαν χθες και τις είχαν κλείσει και έκλαιγε το Κατερινάκι. Έκλαιγε. Έκλαιγε πραγματικά. Φαντάζομαι τα δύο πεύκα που υπάρχουν στις πάρα πολλές παιδικές χαρές της Νέας Ερυθρέας και της Κηφισιάς, αγαπητέ δήμαρχε, κύριε Ξυπολιτά. Φαντάζομαι δεν κινδυνεύουμε από αυτά. Δεν κινδυνεύουμε. Λουκέτος όλες τις παιδικές χαρές. Κάποιοι γονείς που δουλεύουν, όπως ο Μιλών και κάποιοι άλλοι, έχουν μείνει πίσω και κάπως πρέπει να εκτονωθούν τα παιδιά και κάτι να κάνουν. Λοιπόν, είχαμε κάνει μια σχετική συζήτηση πριν από μερικές ημέρες εδώ στην καθημερινή τη ζώνη που τα λέμε τα πρωινά με την Ιωάννα Φωτιάδη. Δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί, κύριε Βραχνέ. Η κυρία Ιωάννα Φωτιάδη.

0: γράφει πολύ ωραία θέματα, υπογράφει μάλλον, για να το πω πιο σωστά, πολύ ωραία θέματα για το κάπα της καθημερινής, και έγραφε ένα πολύ ωραίο άρθρο για το πώς εμείς οι γονείς δεν έχουμε τι να κάνουμε τα παιδιά τον Αύγουστο, δουλεύουμε και πού να τα παρκάρεις. Ο παππούς και η γιαγιά δεν έχουν το ρόλο που είχαν πριν από μερικές δεκαετίες. Πλέον μπορούν να κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και λόγω ηλικίας και για την άνθρωπη η οποία μπορεί την εποχή που έχεις γίνει εσύ γονιός, αυτοί ακόμη να δουλεύουν. Δεν βγαίνεις στη σύνταξη στα 50 πια, μπορεί να βγεις στα 65, στα 70 ή μπορεί να μην βγεις και ποτέ. Μέχρι το τέλος της ζωής σου, μέχρι το πέρας της ζωής σου, μπορεί να είσαι δραστήριος, ενεργός και να δουλεύεις και να εργάζεσαι. Άρα θέλω να πω, αυτές τις λίγες επιλογές που έχουμε, τις λίγες λύσεις για να εκτονωθούν τα καμάρια μας, τα λουλούδια μας, τα κορίτσια μας, τα αγόρια μας, τα παιδιά μας, μην μας τις περιορίζετε. Κλειστές όλες οι παιδικές χαρές χθες. Δηλαδή πηγαίναμε στη μία λουκέτο, πηγαίναμε στην άλλη λουκέτο. Καθίστε βρε παιδιά. Καθίστε, εντάξει, έχει μείνει ένας πληθυσμός πίσω. Μην τον υποτιμούμε τόσο πολύ. Μην τον υποτιμούμε. Και δεν είναι ότι είναι επιλογή μας και έχουμε μείνει πίσω. Έτσι, εξ ανάγκης μένουμε όλοι. Και εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μου το επέτρεπε εδώ η διέστηση να λείψω 1-2 μήνες. Να το κλείσουμε το μαγαζί, να μην έχει εδώ ούτε πρόγραμμα, ε. Να φύγουμε για 2 μήνες. Χαρά, ο Γιώργος Βραχνός, παιδιά, έλαμψε το πρόσωπό του. Έλαμψε πραγματικά. Τέλος πάντων, το λέω γιατί λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Σύμφωνος εγώ, το ξέρετε, εννοείται. Να βοηθήσω κι εγώ την πολιτεία όπως μπορώ, απλός πολίτης δηλαδή. Δεν βάζω τώρα την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Μαζί σας. Η πρόληψη είναι το νούμερο ένα στοιχείο στη μάχη αυτή την οποία δίνουμε, το νούμερο ένα όπλο το οποίο έχουμε στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Αλλά όχι και τέτοια υπερβολή τώρα. Κλείνουμε τις παιδικές χαρές. Τι να πω πραγματικά, ξαναλέω, τα πάρκα κλείστε τα, οι παιδικές χαρές, τι σας έφτεξαν δηλαδή. Τι θα κλείσουμε μετά και τους δρόμους, να είμαστε στα σπίτια μας. Να μην περπατάμε, να μην κυκλοφορούμε καν. Μην υπερβάλλουμε ρε παιδιά, τέλος πάντων. Αυτά, φωτιές έχουμε και σήμερα να ξέρετε. Έχουμε μια φωτιά που μας απασχολεί αυτήν την ώρα στο πανέμορφο νησί της Κύρου, όπου συμπτωματικά έχουν πάει και αρκετοί φίλοι μου, διότι ξέρετε τώρα με την κατάσταση που επικρατεί στις Κυκλάδες και σε άλλες περιοχές της χώρας, ο Έλληνας είναι σε αναζήτηση εναλλακτικών, φτηνών εναλλακτικών, δηλαδή νησιά τα οποία είναι πιο οικονομικά από τις Κυκλάδες και από άλλους προορισμούς, όπου πραγματικά είναι απλησίαστη για το μέσο Έλληνα πολίτη. Οπότε τη Κύρο την έχουν τιμήσει πολύ φέτος. Έχουμε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά εκεί αυτήν την ώρα. Πάμε να συναντήσουμε το Γιάννη Αρτοπίο, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Έχει πολλή δουλειά ο άνθρωπος, αλλά είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο να τα πούμε, να μας ενημερώσει. Γεια σας κύριε Αρτοπίο, τι κάνετε, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Βρισκόμαστε μέσω μιας επιχείρησης, πυροσβεστικής επιχείρησης, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Κύρου. Είναι το δυτικό κομμάτι του νησιού.
0: Ναι.
1: Η επιχείρηση αυτή είναι υπό αντίξωες συνθήκες, διότι πνέουν άνεμοι στην περιοχή βορείων, από τη βόρεια άνεμοι, πολύ έντονη 6-7 μποφόρα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο κινητοποιήθηκε πολλές εναέρειες δυνάμεις, συγκεκριμένα 6 αέρος κάθε 5 ελικόπτερα, το ένα για τον εναέριο συντονισμό, καθώς επίσης και πυροσβέστες μας, οι οποίοι υπηρετούν στο νησί της Κύρου, αλλά και μεταβαίνουν από την Κύμη αυτή τη στιγμή. Πυροσβέστες, θα είναι σύνολο 32 πυροσβέστες με 11 υδροφόρο οχήματα, μία ομάδα στο κομμάντος, οι εναέρειες δυνάμεις που σας ανέφερα. Γιατί είναι δύσκολη αυτή η περιοχή, διότι αφενός υπάρχει αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί αυτό το καιρό. Το κομμάτι λοιπόν αυτό της Ατσίτσας είναι στη δυτική πλευρά της Κύρου, και μάλιστα επειδή πνέουν πολύ έντονοι άνεμοι και κατέβαιναν από βορρά προς νότο, δηλαδή από την περιοχή της Ατσίτσας προς τον Άγιο Φωκά, παραλιακό κομμάτι, στις 16:31 και 31 πρώτα λεπτά εκδόθηκε μήνυμα εκένωσης από μάκρυνση των κατοίκων και των διάσπαρτων οικειών που υπήρχαν σε αυτή την περιοχή από τον Άγιο Φωκά, το παραλιακό κομμάτι του Αγίου Φωκά, πιο ανατολικά μέσω της περιφερειακής οδού προς την περιοχή Αχερούνες.
0: Το βλέπω και στο χάρτη, το βλέπω και στο χάρτη. Οπότε να πάρουν τον παραλιακό δρόμο που υπάρχει εκεί, περνώντας από Άγιο Παντελεήμονα και την παραλία Πεύκο, να πάνε προς τους Αχερούνες, που είναι, φαντάζομαι, ναι, που είναι και ο μεγαλύτερος οικισμός που θα βρουν στο διάβα τους, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε
1: Αρτοπίο. Ναι, με ασφάλεια. Ναι. Όπως ξέρουμε, το μήνυμα του 112 προβλέπει και την συμπεριφορά της πυρκαγιάς, και θέλουμε να πω όσοι βρισκόνταν σε αυτή την περιοχή, στο κομμάτι του Αγίου Φωκά, να πάνε πιο ανατολικά.
0: Ναι.
1: Το μήνυμα, όπως γνωρίζετε, πάντα έρχεται και στα ελληνικά και στα αγγλικά, προκειμένου όσοι δεν μπορεί να είναι ξένοι τουρίστες.
0: Σίγουρα θα έχει ξένους τουρίστες τώρα, μην το συζητάτε. Οπότε καλά κάνετε και το στέλνετε.
1: Και τα αγγλικά. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι το 112 έχει και το εισερχόμενο σκέλος των κλήσεων, που οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να το καλεί 24 ώρες 24 ώρες. Ταυτόχρονα με το 119.
0: Οπότε αυτό είναι χρήσιμο το τεχνικό κομμάτι που το λέτε. Το 112 στέλνετε το μήνυμα και λαμβάνετε και από κάποιον που είναι από το εξωτερικό και έχει μήνυμα το οποίο δεν είναι ελληνικό, έτσι.
1: Αφέστατα, υπάρχει.
0: Άρα υπάρχει ενημέρωση και αυτών των ανθρώπων.
1: Υπάρχει επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο 24/7, 365 μέρες το χρόνο και το εισερχόμενο σκέλος εκτός από την αποστολή μηνυμάτων. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά σε εξέλιξη.
0: Να ρωτήσω, έχετε εικόνα πόσοι άνθρωποι ήταν εκεί σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, πόσοι παραθέριζαν?
1: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει βόρειος άνεμος, πολλοί τουρίστες και κάτοικοι απέφυγαν το βόρειο κομμάτι του Κύρου, διότι ήταν πιο, να το πούμε έτσι, πολύ κόντρα στον καιρό. Πήγαν, προτίμησαν όλοι το δυτικό κομμάτι που είναι πιο απάνεμο.
0: Okay.
1: Και γι' αυτό το
0: για να μην έχει κύμα τώρα και να κάνουν τον μπάνιο με την ισχύα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα δεν είχε πολύ κόσμο.
1: Όχι, είχε αρκετό κόσμο. Αυτό το κομμάτι του νησιού ήταν πιο απάνεμο. Δηλαδή δεν είχε το κομμάτι αυτό. Γι' αυτό τους διώξαμε όλους προληπτικά προς το κομμάτι πιο ανατολικά, από τον Άγιο Φωκά προς τις Αχερούνες. Προς τον οικισμό των Αχερούνες. Υπάρχει οδικό δίκτυο. Υπήρχε όλος ο χρόνος για να φύγουν οι κάτοικοι.
0: Μας και τώρα έχουν φύγει. Έχουν φύγει.
1: Εδώ και αρκετή ώρα, περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Ταυτόχρονα εξελίσσεται η επιχείρηση, ωστόσο εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην ανθρώπινη ασφάλεια πάνω απ' όλα.
0: Αυτό είναι το σημαντικό και πολύ καλά κάνετε, κύριε Αρτοπή. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Τα ενάρια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν κανονικά και τα ελικόπτερα και τα καράντερ? Το λέω γιατί το είπατε και εσείς. Έχουμε μερτέμια τώρα πολύ ισχυρά και εκεί.
1: Έχουν μεταβεί, έχουν αναφερθεί δυσκολίες στην άφηση του νερού και στην ρήψη του νερού από την θάλασσα και στην υδροληψία. Έχουν γίνει ρήψεις, επιχειρούν και τα ελικόπτερα. Πιο πολύ τα ελικόπτερα, διότι έχουν πιο μεγάλη στατική πορεία και μπορούν να σταθούν πάνω από το νερό με μεγαλύτερη ευκολία, σε αντίθεση με τα αεροπλάνα που καταλαβαίνετε ότι λόγω της μεγάλης ανατάραξης που έχει το νερό και πρέπει να κάνουν πορεία πάνω στην προσθαλάσσωση και να πάρουν νερό από τη θάλασσα, τα ελικόπτερα αυτή τη στιγμή κάνουν μεγαλύτερο έργο. Ωστόσο, και τα ενέργεια που λέγονται αεροπλάνα και τα ελικόπτερα κάνουν. Τα ελικόπτερα βέβαια με μεγαλύτερη δυσκολία, όπως σας είπα.
0: Μάλιστα. Κάποιο άλλο συμβάν που σας απασχολεί αυτή την ώρα ή έχετε επικεντρωθεί σε αυτή τη φωτιά στη Σκύρο, κύριε Αρτοπή?
1: Εντάξτε, είμαστε ανοιχτοί ακόμα. Είναι το κομμάτι της Σίδερης Καλκιδικής. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα συμβάν το οποίο χρειάζεται ακόμη να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι.
0: Ακόμη εκεί επιχειρείτε.
1: Υπάρχει το τελευταίο καντιλάκι, δεν έχουν φύγει, δεν έχουν αποχωρήσει δυνάμεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πυρκαγιά η οποία είχε αναπτύξει μια περίμετρο, η οποία, να το πούμε αυτό, είναι λιγότερη από 2.500 στρέμματα σύμφωνα με το Κοπέρνικο, το δορυφορικό σύστημα αποτύπωση των πυρκαγιών, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή τα 1.300 στρέμματα, δείχνουν ότι έχουν καεί. Τα υπόλοιπα είναι θαμνώδης βλάστηση και αυτό σημαίνει ότι θα αναγεννηθεί σχετικά εύκολα.
0: Ναι. Το λέτε για να υπογραμμίσετε ότι η οικολογική καταστροφή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα μπορούσε να είναι.
1: Είναι λιγότερο από το 1%. Ναι. Λιγότερο από το 1% τη συνολική
0: σημαντικότητα
1: του πρώτου ποδιού τη Κασάνδρα. Λέγαμε για 1%, είναι λιγότερο από το 1%. 335.000 τρέματα είναι όλο το πρώτο ποδιού τη Κασάνδρα. Ναι. Οπότε αφορά λιγότερο από το 1%. Αυτό σημαίνει ότι είναι, μπορώ να πω, ένα ευχάριστο νέο, διότι με την πολύ μεγάλη προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και των εναέριων φυσικά, κατέστη δυνατό να μην έχουμε πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Μάλιστα. Και αυτή η φωτιά στην Τίνο έχει περιοριστεί?
1: Η Τίνος, ναι. Είχε ξεκινήσει μια πυρκαγιά το νωρίς το μεσημέρι, λόγω και της μεγάλης επισκεψιμότητας στην περιοχή Τριαντάρος. Οι αναφορές που έχουμε είναι ότι πάει πολύ καλύτερα και θα ελεγχθεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρτοπή. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να τον αποδεσμεύσουμε τον άνθρωπο, διότι είναι περιζήτητος αυτές τις ημέρες και δεν είναι και για καλό δηλαδή, διότι έχουμε όλες αυτές τις φωτιές. Τριαντάρος εκεί στην Τίνο, στο νοτιοανατολικό κομμάτι της Τίνου. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή στην Τίνο, κύριε Βραχνέ. Έχεις πάει, Γιώργο μου? Δυστυχώς όχι, δυστυχώς όχι, και εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα επισκεφτούμε την Τίνο. Έχω κάνει ένα πολύ γρήγορο πέρασμα, αλλά δεν το έχω δει το νησί. Δηλαδή, κάποια στιγμή, όταν θα λείπετε όλοι εσείς που έχετε πάει τώρα, θα πάω κι εγώ να δω τι γίνεται με την Τίνο. Λοιπόν, για τις φωτιές προφανώς θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από εδώ, από τον Sky 100,3 μέχρι και τις 8, αλλά και μετά και στο βραδινό μαγαζίνο του σταθμού και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού θα μαθαίνετε οτιδήποτε προκύπτει. Θυμίζουν και οι ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του καλοκαίρι κάτι από ημερήσιο δελτίο πυρκαγιών. Τα καλοκαίρια, τα τελευταία χρόνια, ναι. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Τι να πεις και τι να κάνεις, δηλαδή. Μακάρι να μπορούσαμε να κινηθούμε σε επίπεδο δισογραφίας διαφορετικά. Όμως, επειδή πάντα θέλω οι εκπομπές που κάνουμε εδώ στο Sky 100,3 να έχουν μια ποικιλία θεμάτων και γενικότερα να ανταλλάσσουμε απόψεις και για άλλα θέματα, έχουμε κάνει ένα τέτοιο προγραμματισμό. Μετά τις 6 θα καταλάβετε τι εννοώ με τους καλεσμένους μας και με τα θέματα τα οποία θα σας παρουσιάσουμε.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
8: www.ktismabathandroom.gr.

0: radio.gr.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Από τότε έλεγε πως πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα πρέπει να φύγουμε όλοι από την Αθήνα. Να ενισχύσουμε και άλλες μεγάλες πόλεις. Για ακούστε τον.
2: Και όταν πριν από 20 χρόνια έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε στα κτίρια γκαράζ, φώναζαν όλοι για το Μάνο. Τώρα όμως όλοι ξέρουν ότι είχα δίκιο. Διότι πρέπει να σκέφτεται ο πολιτικός μπροστά από το καιρό του το τι θα συμβεί. Και να φροντίζει γι' αυτό. Η Αθήνα πρέπει να πάψει να είναι όσο μεγάλη είναι. Πρέπει να την περιορίσουμε. Και για να περιορίσουμε την Αθήνα και να μην να πάψει η Ελλάδα να είναι αθηνοκεντρική, πρέπει να δημιουργήσουμε, είχα πει τότε, αντίπαλες πόλεις. Δηλαδή, όχι να μοιράσουμε λίγο από παντού σε όλη την Ελλάδα, αλλά να διαλέξουμε μερικές περιοχές της Ελλάδος, μερικές πόλεις της Ελλάδος και να πούμε αυτές θα τις ενισχύσουμε έτσι ώστε να αρουφήξουν τη δύναμη της Αθήνας. Και αυτές οι πόλεις είχαμε πει τότε θα είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, θα είναι η Πάτρα, θα είναι το ζευγάρι Βόλος με Λάρισα, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και η Κοζάνη με την Πτολεμαϊδα.
1: Τις ίδιες συζητήσεις κάνουμε, παιδιά, και σήμερα. Ο Μάνος τα έλεγε από τότε, ο Στέφανος Μάνος, στα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Ένας άνθρωπος, ο Στέφανος Μάνος, σε κατακλείδη που πραγματικά έβλεπε μακρύτερα από εμάς, έβλεπε πιο μπροστά και άφησε ένα έντονο αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων. Άφησε μια πολιτική παρακαταθήκη και μπράβο του. Φύγαμε για δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο με τη Μαρία Λιφαντή. Επιστροφή σε πολύ λίγο για την επόμενη ώρα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: είναι οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να κατευθυνθούν ανατολικά προς Αχερούνες. Για μια δύσκολη πυρκαγιά σε εξέλιξη, έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στη δυτική πλευρά της Κύρου, σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες. Εξήγησε ότι στην περιοχή υπήρχαν αρκετοί κάτοικοι και τουρίστες που απομακρύνθηκαν, ωστόσο οι περισσότεροι λόγω των ισχυρών ανέμων είχαν επιλέξει το δυτικό κομμάτι του νησιού που είναι πιο απάνεμο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 6 και 7 μποφόρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο και επεκτάθηκε γρήγορα στην επιχείρηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εκτός συνόρων, πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος Ισλάντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 650 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Τουλάχιστον 16.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στην πυρκαγιά, στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Λιέγης. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη δασόδη ζώνη της περιοχής Φαν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συναγερμός σήμανε εκ νέου σήμερα στις Ισπανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας υπό τον φόβο μιας νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Είχε προηγηθεί κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνοριακή διέλευση από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τη Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη λόγω της Ισπανικής αργίας. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τιμές από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης με φορτία χαρτιού ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την αθλητική επικαιρότητα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Αντιγόνιτρες Μπιώτη και η Παναγιώτα Τσινοπούλου στον τελικό του μαραθωνίου Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Αντιγόνιτρες Μπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 3:22:16, ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου ήταν η πέμπτη που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 3:25:14. Μια ανάσα από το βάρθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η Σούπερ Λίγκ ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του Τριφυλιού, ώστε η ομάδα να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις αναμετρήσεις με την Γκράλοβε για τα play-off του Conference League την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός Χράντετς Γκράλοβε τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 12 το μεσημέρι. Οι φιλαθλοί μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του με τη Λίμπαρ στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
2: 3, 2, 1, πάμε!
3: Πάμε!
4: Πάμε!
3: Πάμε!
4: Πάμε! Πάμε! Πάμε!
5: Παιδιά, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Πού πηγαίνετε?
6: Πάρο, πάρο.
7: Τρέλα.
5: Πόσες μέρες?
6: Πέντε.
7: Έξι είναι ηλίθεια.
6: Έξι.
8: Μην βρίζουμε, πες τους, μην βρίζουμε.
9: Μην χαλάσει την εκπομπή, μην βρίζεις.
5: Το πλάνο ποιο είναι των διακοπών?
6: Το πλάνο να περάσουμε καλά.
10: Είναι σύστημα 2. Δύο νερά, δύο σουβλάκια, δύο μπουκάλια.
5: Δάσκαλε.
10: Κάθε μέρα είναι το ίδιο. Κρατάμε το σύστημα 2.
8: Ταξιγόρια.
5: Θέλουμε λίγο μια εξήγηση για το σύστημα. Γιατί εφαρμόζεται 2-2-2?
10: Δύο νερά, γιατί είναι. Πιστεύω το απαραίτητο για τον οργανισμό.
5: Ενυδάτωση.
10: Ενυδάτωση εννοείται. Δύο σουβλάκια, γιατί πάλι δεν μπορούμε να φάμε λιγότερο μέσα στη μέρα.
8: Άμα πεινάω λίγο ακόμα.
10: Και δύο μπουκάλια, γιατί δεν μπορούμε να φάμε περισσότερο.
11: Πιείτε να τυφλωθείτε.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ.
10: Θέλω να κοντινώ εδώ, καλημέρα από εμάς. Πάμε πάρο. Χαιρετισμού στο Τσίλι. Η παρακάμερα του Τσίλι θα είναι εκεί για όλα τα βίντεο της χρονιάς.
12: Πάμε να κάνουμε αυτά που απαγορεύει ο γιατρός. Με ζευγάκια, μπυρίτσες, ξενύχτη και σεξ.
13: Άντε καλέ, σιγά, κόβετε το σεξ.

σας, γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά, κάθε καλό παιδιά με υγεία. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είμαστε ζωντανοί, ολοζωντανοί και θα παραμείνουμε μέχρι και τις 9. Αφιερωμένο το τραγούδι αυτό σε όλες τις Βαρύες που γιορτάζουν σήμερα. Το πιο ωραίο τραγούδι που έχει γραφτεί για τις Βαρύες είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Μαρία από Μπλόντι είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό και πάρα πολύ παλιά, το 1999.

Δεν είναι βέβαια το μόνο ωραίο τραγούδι. Υπάρχει πάντα και το «Γεια σου Μαρία» του Ζαρμπέλ, λέγαμε εκτός αέρα με τον Γιώργο το Βραχλό. Να μαθαίνετε κι εσείς οι νεότεροι πως η Ελλάδα βγάζει πάντα σε αυτά τα τραγούδια ευθέως ανταγωνιστικούς στίχους και ευθέως ανταγωνιστικά άσματα, παιδιά, όπως του Ζάρμπερ. Τι είμαστε, τίποτα τυχαίοι? Γιώργος Βραχνός, καθόλου τυχαίος δεν είναι αυτός. Είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βάσης και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα μας συντροφεύει μέχρι και τις 9. Θανάσης Καραγιάννης, Φον Κάραγιαν στην αρχή στη δεξιά της εκπομπής. Ρούλα Βρετάκου, στο φαγέ μας εσποδέχτες, στο τηλεφωνικό κέντρο. Καταγράφει τις ευχές σας σήμερα, ημέρα του 15 Αυγούστου. 2-10-48-0-174. Ανταμώνουμε και στο skyradio.gr. Αν πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Θυμίζω πως μέσα από το skyradio.gr ακούτε 24/7 όλο το 24ωρο το πρόγραμμα. Πρόγραμμα του σταθμού μέχρι τελική φτάση δηλαδή. Και στα social media τα λέμε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και υπάρχει και email pkirk@papakitsbel.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Ω ναι, μέχρι και τις 9.

0: Μηνύματα πριν συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, συνονόματε. Άρε Πέτρο, δες σε σένα που κατά τη γνώμη μου είσαι ένας ταλαντούχος του ραδιοφώνου. Δεν είπες χθες προχθές ότι λες σήμερα για αυτόν τον λάμπρο άνθρωπο. Τα λες αφού έφυγε. Εγώ δεν τα ήξερα. Δυστυχώς, ωραίος άνθρωπος ο Στέφανος Μάνος. Δεν είχα ιδέα, τώρα τα άκουσα από σένα και χάρηκα ιδιαίτερα. Αλλά έφυγε ο άνθρωπος και τι έγινε, τα ξεχνάς. Γραφικό τον είχαν χαρακτηρίσει, δυστυχώς. Κομπλεξικό τον έλεγα, γραφικό το θυμάμαι αυτό, τι κρίμα. Ναι, αυτό συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους που κάνουν πράγματα και αφήνουν ένα κάποιο έργο πίσω τους, ξέρεις. Δεν αφήνουμε όλοι μας το ίδιο αποτύπωμα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Άλλος πιο ισχυρό, άλλος όχι και τόσο ισχυρό. Ο καθένας έχει τη δική του περπατησιά και το δικό του ύφος και το δικό του στυλ. Και ναι, είχε όλη αυτή την έχθρα, όλη αυτή την εχθρότητα να αντιμετωπίσει όσο πολιτεύτηκε ο Στέφανος Μάνος. Ενδεχομένως να ήταν και ανώριμο το κοινό, να ήμασταν και εμείς όλοι λίγο ανώριμοι να τα διαχειριστούμε αυτά τα οποία έλεγε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι είχε στα πάντα δίκιο ο Στέφανος Μάνος. Έκανε και πάρα πολλά λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, και αυτός είχε κάνει λάθη. Και κυρίως λάθη στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσε να επικοινωνήσει όλες αυτές τις ιδέες του, όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και έκανε λάθη, εγώ θα έλεγα, και στρατηγική σημασία και αξία λάθη. Και αυτά τα λάθη του τον οδήγησαν και σε μια ιδιότυπη πολιτική απομόνωση όλα αυτά τα χρόνια. Διότι μετά την έξοδό του από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε ξανά ανάκαμψη για τον ίδιο. Έλεγε τις ιδέες του, έλεγε αυτά που ήθελε, αλλά επί της ουσίας απευθυνόταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Δεν ξέρω, ίσως έπρεπε να έχει επικοινωνηθεί καλύτερα και από τον ίδιο το έργο του. Εμονές είχε και αυτός και μια πολιτική ακαμψία να διαχειριστεί πως κάποια πράγματα άλλαζαν στο πέρασμα του χρόνου. Όμως, ξαναλέω, το σημαντικό που κρατούμε από αυτόν τον άνθρωπο ήταν πως, πρώτον, δεν λογάριαζε το πολιτικό κόστος. Είχε τη διάθεση να συγκρουστεί με συμφέροντα, αν ήταν μέσα από τις πολιτικές του, να βοηθήσει την κοινωνία. Να υπάρξει κοινωνικό όφελος. Αυτό είναι το ουσιώδες. Μέσα από τις μεταρρυθμίσεις πάντα. Να υπάρξει κοινωνικό όφελος. Οι περισσότεροι να ωφεληθούν. Και όχι λίγοι. Οι πολλοί να βοηθηθούν. Και αυτό έγινε μέσα από πολιτικές που εφήρμοσε ο Στέφανος Μάνος. Ξαναλέω, δεν τα κάνω όλα τέλεια. Αλλά κάτι προσπάθησε να κάνει. Εδώ βλέπεις πως είμαστε σε κάποια υπουργεία σε πλήρη ακινησία. Δεν γίνεται τίποτα, παιδιά. Τίποτα απολύτως δεν γίνεται. Πείτε μου εσείς πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα με το αυτοκίνητο στην Αθήνα και δεν τολμάει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να λάβει ένα ριζοσπαστικό μέτρο για τη μη κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας. Δεν τολμάει. Φοβάται. Δεν τολμάει να κάνει τίποτα. Και ο Στέφανος Μάνος τα έλεγε αυτά τα πράγματα, ότι παιδιά δεν γίνεται να έχουμε ρηπογόνα αυτοκίνητα στην Αθήνα και τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα έλεγε από τα 90's. Και ακόμη δεν τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Δεν αρκεί και ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία τον άδειασε και το ίδιο του το κόμμα. Έτσι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν τον στήριξε. Τώρα θα ακούσετε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, δηλώσεις από εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας για το πόσο σπουδαίος ήταν ο Στέφανος Μάνος. Τις δύσκολες στιγμές δεν το στήριξε κανείς όμως. Κανείς. Και οδηγήθηκε εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Και είχε πάει και στο Πασόκ για ένα φεγγάρι, όσοι θα το θυμάστε. Είχε κάνει μια διπλή μεταγραφή τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, αφού είχε αναλάβει το Πασόκ από τον Κώστα Σιμίτη, και είχε κάνει ένα άνοιγμα προς αυτόν τον μεταρρυθμιστικό πολιτικό κόσμο. Όχι με ιδιαίτερο αποτέλεσμα βέβαια, διότι τους απέβαλε και τους δύο το Πασόκ. Σιγά μη τους ενσωμάτωνε το Πασόκ. Τώρα τον Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Νομίζω και ο κύριος Ανδριανόπουλος είχε πάει τότε στο Πασόκ, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος. Επί Γιώργου Παπανδρέου. Άλλο μήνυμα της Μανιάνας. Μανιάνα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ως πλακιώτισσα μου, λέει η Μανιάνα, εκγενετής, θα πω ότι τη σωτηρία της πλάκας την οφείλουμε στο Στέφανο Μάνο. Είχα ζήσει την προσπάθεια καταστροφή της, το πάλε πότε. Αν δεν υπήρχε ο Μάνος, δεν ξέρω που θα κατέληγε η ιστορική γειτονιά. Ναι, διότι οι παραδοσικοί οικισμοί, όπως ο οικισμός της πλάκας, προστατεύτηκαν επί της ουσίας επί υπουργεία Στέφανου Μάνου. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό λέω πως ο Στέφανος Μάνος δεν ήταν αυτό το νεοφιλελεύθερο πράγμα που παρουσίαζαν κάποιοι. Καμία σχέση δεν είχε με αυτό. Ήταν της παλιάς σχολής σε κάποια θέματα ο Στέφανος Μάνος. Γεια σου Μπάμπη μου, να είσαι καλά. Εδώ στου ζωγράφου οι παιδικές χαρές είναι ανοιχτές. Εκεί στην Κηφισιά είστε πλούσιοι φαίνεται. Καθόλου πλούσιοι δεν είμαστε στη Νέα Ερυθρέα όπου κατοικώ. Στη Νέα Ερυθρέα όπου μένω δεν είμαστε όλοι πλούσιοι, να ξέρεις. Της μεσαίας τάξης είμαστε περισσότεροι, αλλά υπάρχουν και σκληρά εργαζόμενοι συμπολίτες μας που βγάζουν πολύ λίγα χρήματα. Είναι ένας μύθος αυτός, ένας αστικός μύθος που έχει επικρατήσει επειδή κάποιοι νεόπλουτοι έχουν μετακομίσει σε αυτές τις περιοχές. Ενώ στην Ερυθρέα, στην Κηφισιά, εντάξει, ήταν πάντα πολύ καλό το βιωτικό επίπεδο, δεν το συζητάμε. Και τα εισοδήματα πολύ καλά. Αλλά τι σημασία έχει αυτό, τι λεφτά βγάζει κάποιος? Οι παιδικές χαρές για όλους δεν πρέπει να είναι ανοιχτές. Τι είναι, μισοδηματικά κριτήρια, τις ανοίγουμε και τις κλείνουμε? Δεν το κατάλαβα αυτό. Τάκη μου, να είσαι καλά. Τι είναι χειρότερο στατιστικά, το κάπνισμα ή παχυσαρκία? Δεν ξέρω πώς σου ήρθε τώρα αυτό το δίλημα να το βάλουμε. Και τα δύο κακά και άσχημα είναι, και καλό θα είναι να τα αποφύγουμε. Λοιπόν, και το ένα πολλές φορές οδηγεί και στ' άλλο, να ξέρεις. Οπότε αν αποφύγεις το ένα, μπορεί να αποφύγεις και τ' άλλο. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Αυτά και από τα μηνύματά σας, τα πρώτα που μου έχουν έρθει. Θα σταθώ στα υπόλοιπα στην πορεία. Ξέρετε, δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα για μένα. Φαντάζομαι και για εσάς. Δηλαδή να είμαστε εδώ στα Αθήνα σαν ημέρα 15 Αυγούστου. Έχω περάσει 15 Αύγουστο και γενικότερα ένα μεγάλο κομμάτι του Αυγούστου στην Ικαρία. Ναι, ναι. Και με έναν τρελό θεότρελο φίλο μου Βέρο Ικαριώτη. Έχουμε πάει σε όλα τα πανηγύρια του νησιού. Πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια όλα αυτά που είχαμε έτσι και αντοχές μεγαλύτερες και ήμασταν και πιο νέοι, κύριε Βραχνέ. Και εκεί πραγματικά καταλάβαμε τι πάει να πει ελληνικό πανηγύρι. Στην Ικαρία βέβαια τα πανηγύρια ήταν πάντα σήμα κατά τεθέν του νησιού και πάντα πήγαιναν πάρα πολλοί νέοι και χόρευαν εκεί τα Ικαριώτικα, τα οποία τα λάτρευε η νεολαία και τα λατρεύει από ό,τι καταλαβαίνω ακόμη περισσότερο τη σημερινή εποχή. Φαίνεται πως υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση της συμμετοχής των νέων στα πανηγύρια. Πάει πολύ περισσότερος κόσμος πια στα πανηγύρια, πάρα πολλοί νέοι. Χορεύουν σούστα, συρτό, τσάμικο, νησιώτικα. Καταλαβαίνω πως αυτός είναι και ένας τρόπος για να γνωρίσεις νέο κόσμο, να κοινωνικοποιηθείς με τον άλλον, να σηκωθείς, να χορέψεις και να ιδρώσεις μαζί του. Είναι όντως, και έτσι το βλέπουν και οι νέοι, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό που συμβαίνει και ενισχύεται έτσι και η παράδοσή μας. Η ελληνική παράδοση και η παραδοσιακή ελληνική μουσική. Και αυτό καταγράφεται, να ξέρετε, και με τη συμμετοχή νέων παιδιών σε χορευτικούς συλλόγους. Και εκεί υπάρχει μια αυξανόμενη τάση. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Σωτήρη Κολιοκώστα. Ο κ. Κολιοκώστας διατηρεί εδώ και κάποια χρόνια την ιστοσελίδα ή pavlapanigiria.gr. Έχει επιχειρήσει να κάνει μια αναλυτική καταγραφή όλων των πανηγυριών στη χώρα. Γεια σας κύριε Κολιοκώστα, τι κάνετε? Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της. Φαντάζομαι η σημερινή ημέρα είναι μία από αυτές τις ημέρες που είναι στο πικ της επισκεψιμότητάς της η ιστοσελίδα σας. Έτσι, ψάχνει άλλος να δει 15 Αύγουστο που έχει πανηγύρι να πάει. Ναι.
1: Η κορυφαία μέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η φιέστα.
0: Πού είστε εσείς, σας πετυχαίνουμε σε κάποιο χωριό, σε κάποιο πανηγύρι?
1: Είμαι στο χωριό μου, στον τόπο καταγωγής μου, που είναι στα κεντρικά Τζουμέρκα, η σκαλούλα κεντρικών Τζουμέρκων.
0: Αμούστε στα δροσερά, κύριε Κολιοκώστα, στα δροσερά. Εκεί που φανάκι χρειάζεται, φαντάζομαι.
1: Το βράδυ, ναι, το βράδυ, ναι.
0: Τι θερμοκρασία έχετε εκεί πάνω κάτω τώρα αυτές τις ημέρες?
1: Το μεσημέρι είναι ίδια θερμοκρασία, δεν έχει, επειδή δεν έχει τεράστιο δάσος, είναι πάνω από 30 βαθμούς. Το βράδυ πέφτει κάτω από 20.
0: Κάτω από 20 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα θέλαμε να είμαστε. Εμείς που είμαστε, ναι, μεν βέρη Αθηναίοι, αλλά δεν την αντέχουμε τη ζέστη, την πολύ τη ζέστη, και θέλουμε αυτό το δροσερό κλίμα. Δηλαδή, και με το μακριμάνικό μας να κινούμαστε τα βράδια. Τι πανηγύρι έχει εκεί, ξακουστό πανηγύρι του χωριού σας?
1: Είναι το κεντρικό στο Αθαμάνιο, ναι. 15 Αυγούστου, στο γειτονικό χωριό στο Παλαιοκάτινο πάλι 15 Αυγούστου και μετά όλα τα γύρω χωριά έχουν από πανηγύρι αυτή τη σημερινή ημέρα.
0: Ωραία.
1: Είναι η μέρα που κάθε χωριό και πανηγύρι.
0: Δύο κομβικές ερωτήσεις έχω να σας κάνω για το πανηγύρι το δικό σας του χωριού σας. Η πρώτη είναι τι χορεύετε κατά κύριο λόγο, ποιο είναι το άσμα εκείνο, το τραγούδι το παραδοσιακό εκείνο το οποίο, στο οποίο σηκώνεστε όλοι και χορεύετε σαν τρελή.
1: Επειδή από το χωριό είναι, έχει καταγωγή ο συγχωρημένος ο Χρήστος ο Φωτίου.
0: Ναι.
1: Το top τραγούδι δεν είναι ο Τσοπανάκος.
0: Ω, Τσοπανάκος, μάλιστα. Και τι είδους παραδοσιακό είναι αυτό?
1: Υπηρώτικο.
0: Α, υπηρώτικο.
1: Υπηρώτικο,
0: ναι, ναι, σωστά, τι θα ήταν, εκεί στα Τζουμέρκα, υπηρώτικο. Μάλιστα. Και η δεύτερη ερώτηση, τι καλό τρώτε στα πανηγύρια?
1: Έχει αρνή, μεταγή, ναι, σουβλιά το βράδυ.
0: Πολύ ωραία. Όλα τα καλά δέσματα. Αρνίστη λαδόκολα, κρατήστε λιγάκι και για μας, παρότι δεν θα φάμε έτσι. Να το σκεφτόμαστε έτσι αχνιστό, αχνιστό δηλαδή. Σαν να το έχουμε κοντά μας, σαν να το μυρίζουμε τώρα, κύριε Κολιοκώστα. Λοιπόν, εσείς τι λέτε τώρα γι' αυτό? Καταρχάς, είναι κάτι το οποίο το βλέπετε και εσείς που έχετε την ιστοσελίδα και τη διατηρείτε πόσα χρόνια, αν επιτρέπετε, κύριε Κολιοκώστα?
1: Είναι από το 2019.
0: Ναι, το βλέπετε ότι υπάρχει μια τέτοια τάση ότι ο κόσμος πηγαίνει περισσότερο στα πανηγύρια?
1: Ναι, έχει γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια σίγουρα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γίνει μια μόδα και έχει μαζέψει, έχει έρθει όλη η νεολαία στα πανηγύρια.
0: Ναι. Αυτό ξεκίνησε από τα νησιά?
1: Όχι, όχι. Όχι. Τα νησιά, η Καρία που ήταν πάντα το σήμα κατασκευή του πανηγυριού για τη νεολαία,
0: ναι,
1: ήταν μόνο εκεί, τοπικό.
0: Mm-hmm.
1: Μετά πήγε δίπλα στην Τίνο, πήγε πιο δίπλα στην Άξο, γύρισε γύρω-γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Η Ήπειρος, τα Ηπειρώτικα, τα Πελοποννήσια, τα πανηγύρια, τα Θεσσαλικά δεν είχαν τόσο πολύ τη νεολαία.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Απλώς τώρα έγινε μια στροφή τώρα για ποιο λόγο. Μπορεί και οι καλλιτέχνες που αλλάξαν λίγο το ρεπερτόριό τους πήγανε λίγο πιο στο εμπορικό, λίγο στην προς νεολαία. Μπορεί να τους τράβηξε αυτό.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάντως είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Είναι ευχάριστο, ναι. Mm-hmm. Είναι.
0: Mm-hmm. Ναι. Είναι πράγματι πολύ ευχάριστο. Μια φίλη μου που είχε πάει πέρσι στην Τίνο μου είχε στείλει βίντεο εκεί και πραγματικά είχα πάθει πλάκα με το τι γινόταν σε ένα πανηγύρι του νησιού. Πραγματικά είχα πάθει πλάκα, διότι νόμιζα μέχρι και πριν από λίγα χρόνια πως αυτά συνέβαιναν μόνο στην Ικαρία, ότι εκεί ήταν τόσο μαζικό γεγονός το πανηγύρι και πήγαιναν όλοι για να διασκεδάσουν, να γλεντήσουν, να φάνε όλοι εκεί. Αλλά πλέον αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές. Εσείς τι έχετε καταγράψει μέσα και από το ipanigiria.gr? Ποιες είναι αυτές τις περιοχές που τιμούν περισσότερο οι νέοι, που τους άρεσε να πηγαίνουν και να συμμετέχουν σε πανηγύρια?
1: Είναι η Αττική πλέον, γιατί και περισσότερο κόσμο υπάρχει που ζει στην Αττική. Τα περισσότερα πανηγύρια της Αττικής είναι sold out με 5-6 χιλιάδες κόσμο.
0: Τόσο πολύ κόσμο, στην,
1: ναι,
0: Αττική.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και πότε γίνονται αυτά τα πανηγύρια, Σαββατοκύριακο?
1: Η Αττική έχει ξεκινάει το Μάιο, σταματάει τέλη Ιουνίου. Φέτος τράβηξε μέχρι και τέλη Ιουλίου κάποια πανηγύρια στην Αττική και ξαναξεκινάει πάλι το Σεπτέμβριο. Ναι. Μέχρι μέσα προς τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Και βλέπω εδώ στο site σας, επειδή έχω μπει σε όλες τις περιοχές της Αττικής, βλέπω και στο Μαραθώνα, βλέπω και στο Μενίδη και στα Αλιώσια και στο Γαλάτσι, σε πάρα πολλές περιοχές πανηγύρια.
1: Το Γαλάτσι είναι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια περίπου, γίνονται πολλές εκδηλώσεις στο Άλσος Βεϊκού και στο City Garden.
0: Mm. Ανάβησο βλέπω επίσης, παραδοσιακό, ναι, πανηγύρι. Ναι. Και βλέπω και 15 Αύγουστο ότι τα κάνουν αυτά, που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρούν ότι θα έρθει, παρότι λέμε ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Σημαντικό.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα προάστια, τα προάστια. Η περιφέρεια της Αττικής κρατάει ακόμα πανηγύρια.
0: Ναι. Μάλιστα. Συμφωνείτε με αυτό που έλεγα νωρίτερα, κύριε Κολιοκώστα, ότι τώρα η νεολαία είναι και σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης, ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι πιτσιρικάδες, είναι 18, 19, 20, σου λέει θα πάμε στο πανηγύρι, θα περάσουμε ώρα, θα χορέψουμε, θα φάμε, θα πιούμε, μπορεί να γνωρίσουμε και κόσμο εκεί, να δικτυωθούμε, να κοινωνικοποιηθούμε.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Πάντα από τα παλιά χρόνια το πανηγύρι ήταν η πασαρέλα να βρούμε γαμπρούς και νύφες. Και παραμένει και σήμερα αυτό το σαν ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Θα βγει νεολαία, θα βγουν παρέες, θα γνωριστούν στο χορό πάνω ειδικά ή γίνονται οι καλύτερες γνωριμίες.
0: Mm-hmm, ναι. Τα πανηγύρια ήταν πάντα συνδεδεμένα βέβαια με το καλοκαίρι. Αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει, δηλαδή το βλέπετε εσείς στο ημερολόγιο σας, να έχουμε πανηγύρια όλο το χρόνο?
1: Ναι, όσο ανεβαίνει ο κόσμος στα πανηγύρια, έχουμε τα Χριστούγεννα, μετά θα έχουμε τις απόκριες πανηγύρια, θα έχουμε το Πάσχα και ξαναμπαίνουμε πάλι στο καλοκαίρι.
0: Ναι. Αυτό
1: είναι δηλαδή,
0: ναι,
1: season.
0: Ναι. ένα σχετικό άρθρο, ένα σχετικό κείμενο υπογράφει στην Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες και δημοσιευτεί, νομίζω την Παρασκευή χθες. Ενδεχομένως, ο Νικόλας Ζώης. Και εκεί φιλοξενώντας διάφορες απόψεις, λέει πως του έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα πανηγύρια, πως κάποιοι θεωρούν ότι λιγάκι αλωτριώνεται με αυτή τη μαζικοποίηση στο πανηγύρι. Από ποια άποψη? Ότι για παράδειγμα εκεί στα επιρρώτικα πανηγύρια που είστε εσείς, ενδεχομένως θα ακούσεις και άλλα τραγούδια. Όχι ότι είναι απαραίτητος κακό αυτό, αλλά θα ζητήσει ο κόσμος να μπουν και νησιώτικα, να μπουν και άλλα.
1: Αυτό εμείς το είχαμε στα δικά μας πανηγύρια. Υπήρχε μια ώρα, δύο ώρες μέσα στο πανηγύρι, το οποίο θα παίζει κάποιο νησιώτικο, κάποιο συνειδητό διαφορετικό από το υπηρετικό άκουσμα.
0: Ναι. Απλώς, άρα το πλέον,
1: ναι. Ναι, πλέον έχουν αρχίσει και τώρα και βάζουν ταμπέλα στο πανηγύρι. Αν θα είναι παραδοσιακό πανηγύρι, αν θα είναι πανηγύρι γενικά, ή εκδήλωση ή γλέντι.
0: Άρα είναι κάτι που το γνωρίζει αυτός που είναι να πάει.
1: Ναι. Και είναι ο κόσμος ότι αυτός που έχει μάθει στο παραδοσιακό το βλέπει ξένο το άλλο. Ούτε το βλέπει σαν ευκαιρία ότι μπορεί να έρθει ο νέος κόσμος για να μείνει ζωντανό αυτό το παραδοσιακό. Πρέπει να έρθει νέος κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθει αυτός ο νέος κόσμος με κάποιον τρόπο πρέπει να τον τραβήξουμε.
0: Στα επόμενα πανηγύρια που δεν τελειώνει το 15 Αύγουστο, ίσα ίσα βλέπω πως πολλά έχουν προγραμματιστεί μέχρι το πέρας του Αυγούστου. Φαντάζομαι και το Σεπτέμβρη θα έχουμε για να πηγαίνει ο κόσμος δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κολιοκώστα.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Επίσης. Γεια σας.
0: Η πανηγύρια.gr μπαίνετε και μαθαίνετε ποια πανηγύρια θα πραγματοποιηθούν στη δική σας περιοχή το επόμενο χρονικό διάστημα, που μπορείτε να πάτε, ποια μπορείτε να επισκεφτείτε.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι. Έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
4: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
8: φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας, με πολυετή εμπειρία.

0: Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Σε παιδικά πάρτι μη σου πω.

σου, Άγγελε, να είσαι καλά, να φέρεσαι στον κύριο Κόλιο Κώστα, τον οποίο φιλοξενήσαμε πριν από λίγο. 15 Αύγουστο έχει δουλειά ο άνθρωπος, εννοείται τι θα έχει. Έχει όμως και χρόνο για ένα πανηγύρι να πάει. Γεια σου, Θάνο μου. Την πλάκα ήθελα να την κάνουν μπουζούκια και ο Μάνος την έσωσε. Αλήθεια είναι αυτό, Θάνο μου. Αλήθεια είναι αυτό. Γεια σου, Διονύση. Δεν πρέπει στην Αθήνα να στηθεί ένα πολύ μεγάλο άγαλμα της Αθηνάς? Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Γεια σου, Παναγιώτη Γεωργίου. Χρόνια πολλά και σε σένα. Να είσαι καλά. Ναι, ο Πλάτανος υπάρχει στη Βουκουρεστίου και Βαλαωρίτου. Ναι, ο Πλάτανος τον οποίον φύτευσε ο Στέφανος Μάνος εκείνα τα χρόνια, όπου η Αθήνα αναζητούσε και περισσότερο πράσινο και περισσότερους πεζόδρομους. Δίχως όμως να ξεβολευτεί, που είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να συμβεί. Δηλαδή, αν δεν ξεβολευτείς, αν δεν βάλεις αλλού το αυτοκίνητό σου και όχι στους δρόμους της Αθήνας, να μην πούμε πού μέρα που είναι, πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν γίνεται, παιδιά, να τα έχουμε όλα δικά μας. Η πεζοδρόμηση των δρόμων αυτών έδωσε θετικό μήνυμα, θυμάται ο Παναγιώτης Γεωργίου. Για μια καλύτερη πόλη, να χαίρεστε την οικογένειά σας, την αγάπη μας και στα ξενιτεμένα μας παιδιά. Η καρδιά μας είναι κοντά τους. Πού είναι τα ξενιτεμένα σας παιδιά, πού βρίσκονται, κύριε Γεωργίου? Για πείτε μου, στείλτε μου κι άλλο μήνυμα να μάθουμε. Τις ευχές μας εννοείται και την αγάπη μας. Όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά και στα παιδιά σας. Χρόνια πολλά σε όλη την ομογένεια, την ελληνική. Σε όλη την κοινότητα του εξωτερικού, να είστε καλά, παιδιά. Να τα περνάτε όμορφα και βεβαίως όταν τον βρείτε το δρόμο για την Ελλάδα, να ξανασμίξετε με τους δικούς σας ανθρώπους.

Ένα θέμα. Α, πριν πάμε παρακάτω, έχει ξεσπάσει μια ακόμη φωτιά. Πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε για μια νέα πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας. Στο παραλιακό μέτωπο της Κορινθίας είναι, από ό,τι βλέπω στο χάρτη, οι Βαμβακές. Είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, ο οποίος είναι εκεί λίγο μετά την Μαυρολίμνη, πριν συναντήσει στο σχήνο Κορινθίας. Είναι οι Βαμβακές. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Ελπίζω γρήγορα να περιοριστεί η φωτιά, για την οποία υπάρχει μια σημαντική κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ναι, είναι 32 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά από το Λουτράκι ο οικισμός αυτός, παραθαλάσσιος ξαναλέω. Έχει μια φωτιά σοβαρή αυτή την ώρα σε αυτή την περιοχή, και για το λόγο αυτό έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές πολλοί και ένα αέρια μέσα, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Αυτά, οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα σας το μεταδώσουμε από εδώ, από το Sky 100,3. Τώρα, θα πούμε κάποια πράγματα για την Πάρο. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που εμένα

πολύ το θέμα του υπερτουρισμού και πώς έχουν καταντήσει, διότι περί καταντήματος πρόκειται ορισμένα νησιά των Κυκλάδων, τα οποία είναι νησιά κοσμήματα του Αιγαίου μας και γενικότερα της χώρας, νησιά πανέμορφα, τα οποία όμως έχουν πάρει έναν δρόμο προς την πλήρη καταστροφή τους. Αυτή είναι η γνώμη δική μου, την έχω καταθέσει δημοσίως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτός ο υπερτουρισμός, αυτή η κατάσταση να σηκώνονται τα Airbnb το ένα μετά το άλλο και τα εξοχικά και εξοχικές κατοικίες, να έχεις πρόβλημα με το νερό σε αυτά τα νησιά εδώ και δεκαετίες και να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια οι πισίνες, αυτό είναι αυτοκτονικό. Να το κάνεις σε έναν τόπο όπως είναι η Πάρος, όπως είναι η Τίνος, όπως είναι η Μύκονος, που είναι πραγματικά πανέμορφα νησιά όλα, δεν το συζητάμε αυτό, δεν το βάζουμε καν στη συζήτηση. Είναι πανέμορφη τόπη, πανέμορφα νησιά. Καταστρέφονται όμως με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει να μπουν κάποια όρια. Περιμένουμε τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια από την κυβέρνηση, να ολοκληρωθούν εκεί οι συζητήσεις, διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινωνίες. Διαπιστώνω πως συναντούν πάρα πολλές αντιρρήσεις και αντιδράσεις, διότι εδώ τα λεφτά είναι πάρα πολλά πια. Όμως, το έχω πει πολλές φορές, ξέρω σε κάποιους ακούγεται πολύ ρομαντικό και κοινότυπο. Δεν είναι μόνο τα λεφτά στη ζωή, ρε παιδιά. Αυτό το τοπίο, αν το καταστρέψεις, δεν ξαναφτιάχνεται. Αυτό αφορά και τις φωτιές, αφορά όμως και το τι κάνει ο άνθρωπος. Πώς πάει και η οικοδομή όλο τον Αιγιάλου. Λοιπόν, η Πάρος δεν ξέρω πόσο θελκτικός έχει παραμείνει ως ερεινός προορισμός με όλον αυτόν τον κόσμο που εμφανίζεται Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, με όλα αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν φτιαχτεί εκεί. Ξέρω όμως πως η Πάρος είναι αγαπημένο νησί για πάρα πολλούς δημοσιογράφους συναδέλφους, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Πανταζόπουλος. Τον διαβάζετε στη Lifeo και στο lifeo.gr. Τον διαβάζω και εγώ συχνά πυκνά, διότι παίρνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις από ενδιαφέροντες ανθρώπους. Πριν από μερικές εβδομάδες έγραψε ένα κείμενο για την Πάρο με αφορμή τη φωτιά που είχαμε, η οποία ξεκίνησε από χωματερή στο νησί της Πάρου. Και έγραψε ένα άρθρο ο Γιάννης Πανταζόπουλος για το πώς η Πάρος καίγεται και εμείς συνεχίζουμε να τη χτίζουμε. Συμπληρώνω εγώ σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να πιστεύουμε πως θα υπάρξει κάποια θεία παρέμβαση και θα σώσει το νησί την τελευταία στιγμή. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, χρόνια πολλά, είσαι καλά? Γιάννη Πανταζόπουλο, είσαι εδώ μαζί μας? Όχι, δεν τον έχουμε το Γιάννη Πανταζόπουλο, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μαζί του. Λοιπόν, ανέλαβε Γιώργο Βραχρέ.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Έλα, Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και ευχαριστώ και τα καλά σου λόγια πάντα, αμοιβαίο το ξέρεις.
0: Και εμένα με
1: συνοδεύουν πολλές φορές εκπομπές σου, ειδικά στα ταξίδια και τις απολαμβάνω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είσαι ακροατής μας εδώ στη συντροφιά μας και εσύ.
1: Πάντα.
0: Και είναι και live πάντα στη συντροφιά μας. Κάνετε πολύ ωραία δουλειά και κάνετε και πολύ ωραία podcast να συνεχίσετε έτσι. Θέλουμε τέτοιες ωραίες δουλειές στο διαδίκτυο να υπάρχουν. Λοιπόν, για πες μας για την Πάρο τώρα.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι και στην εισαγωγή σου τα είπες όλα. Η Πάρος, κοίταξε να δεις, για μένα είναι ένα νησί που το έγραψε και στο κομμάτι, λατρεύω πάρα πολύ και επισκέπτομαι πολλά χρόνια, έχω πολλούς φίλους, την έχω ζήσει και από φοιτητής, φαντάζομαι πολλοί από εμάς, αλλά το τελευταίο διάστημα έχω δει μια τρομερή αλλίωση. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι βλέπεις, εγώ θα σου πω πολύ σχηματικά, ότι όταν είδα φέτος το καλοκαίρι ότι η Πάρος, η φωτιά καιγότανε για 48 ώρες, αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, σε ένα νησί των Κυκλάδων, που δεν είναι η πλούσια η βλάστηση, η φωτιά αυτή έκαιγε για 48 ώρες. Πήρα τον κολλητό μου, ο οποίος έχει σπίτι εκεί, και του λέω πρόσεχε γιατί έχει φωτιά. Και ασυναίσθητα μου λέει, εντάξει μου, τι θα κάψει τα χαμομήλια. Όλοι είναι σε αυτή τη λογική. Και όμως είδαμε ότι αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την Χωματερή. Μια ορολογιακή βόμβα, όπως γράψανε και πολλοί συνάδελφοι. Όπως είδαμε και στα ρεπορτάζ του Γιώργου του Λιάλιου στην Καθημερινή.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να καίει μια φωτιά. Ξεκινάμε δηλαδή, για μένα το σημαντικό ήταν αυτό. Άρα όταν η φωτιά καίει στην Πάρο για 48 ώρες, τρέμω να δω τι μπορεί να συμβεί, όπως είδαμε στη Χαλκιδική ή και στο δικό μου το εξοχικό, που ήταν στη Φωκίδα, που φέτος οι φλόγες φτάσανε δίπλα από το σπίτι μου. Εκεί λοιπόν αναρωτιέσαι για τις παροχές αυτού του νησιού, το οποίο έχει γίνει πανάκριβο, και το ξεκαθαρίζω γιατί πολλοί αμέσως αντιδρούν. Δεν είπε κανένας ότι δεν είμαστε, ότι είμαστε απέναντι στον τουρισμό, σε καμία των περιπτώσεων. Είμαστε απέναντι σε αυτό το μοντέλο του τουρισμού που δεν αναγνωρίζει πλέον τα όρια του. Εγώ αυτό είναι που, γι' αυτό έγραψα και το κομμάτι. Δηλαδή, ωραία είναι αυτά όλα που πουλάς, ωραία είναι και τα ξενοδοχεία και οι βίλες και οι πισίνες. Όταν αυτά όμως, δηλαδή δεν μπορεί αυτό το νησί να είναι γεμάτο πισίνες και να μπορεί να σβήσει μια φωτιά. Κατάλαβες?
0: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι μια αντίφαση.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, μεγάλη αντίφαση. Ναι.
1: Και επίσης θα σου πω κάτι που έγραψε στο κομμάτι και με είχε σοκάρει πάρα πολύ. Το τελευταίο που είχα πάει, αυτό που γράφω το κομμάτι που έφυγα από τον Αμπελά να πάω στην Άουσα, μια απόσταση 20 λεπτών, και ένα παιδί με ένα μηχανάκι είχε ένα ατύχημα. Δηλαδή το λέω με την έννοια ότι δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι και οι παροχές, δηλαδή και η υγειονομική κάλυψη που μπορεί να προσφέρεις. Και αυτό το παιδί ήταν κάτω, περίμενε το ασθενοφόρο, έφυγα, πήγα στην Άουσα, έκανα τις δουλειές μου, είχα ξαναγυρίσει και σοκαρίστηκα όταν το παιδί το είδα στο γυρισμό να είναι ακόμα εκεί, γιατί περίμενε ακόμα το ασθενοφόρο. Αυτά ποιος τα συζητάει για νησιά που είναι σε αυτό που λέμε τουριστικές μηχανές και τουριστικό προϊόν. Επομένως, για μένα η Πάρος δεν κινδυνεύει επειδή έχει πολύ κόσμο. Καλά κάνει και έχει πολύ κόσμο, και κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένα να πάει σε ένα νησί που του αρέσουν οι παραλίες του και να περάσει ωραία. Κινδυνεύει επειδή έχει γίνει προϊόν, το οποίο προσωπικά δεν θεωρώ ότι προσφέρει, δηλαδή δεν προσφέρει στους επισκέπτες αυτό που θεωρεί ότι πουλάς αυτούς. Για μένα λοιπόν πρέπει να έχεις την ικανότητα να προστατεύεις αυτό που πουλάς.
0: Άρα θεωρείς πως βιώνοντας αυτές τις καταστάσεις, κάποιος ο οποίος επέλεξε την Πάρο για τις διακοπές του πέρσι, φέτος, πρόπερσι, δεν θα το κάνει τα επόμενα χρόνια, μπορεί και να μην το κάνει δηλαδή.
1: Προφανώς, αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν σκέφτομαι μόνο τους ανθρώπους που πάνε μόνο για 5 μέρες, 6 μέρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν επενδύσει εκεί γιατί θέλουν να έχουν τα εξωγικά τους ή γιατί τους αρέσει το νησί, έχει τους λόγους. Πώς είναι δυνατόν να μου λες ότι θα τα πληρώνεις όλα πανάκριβα και ξαφνικά η χωματερή του νησιού να μην υπάρχει μια στοιχειώδης προστασία? Δηλαδή η πολιτική προστασία, για μένα το είδαμε, δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι έχω άδικο, δεν υπάρχει, είναι ελλειπέστατη. Πώς έρχεσαι λοιπόν να μου πεις, έλα εδώ, άνθρωπέ μου, άφησε τα ωραία σου χρήματα στο νησί αυτό και ξαφνικά, συγγνώμη που θα το πω, κι άμα, δηλαδή, κι άμα περάσεις και καλά θα είναι και αποτύχει.
0: Ναι. Και έλα να ζήσεις με υποδομές της δεκαετίας του 90, θα προσθέσω.
1: Προφανώς, προφανώς. Και επίσης δεν μπορώ και συνέχεια την ίδια συζήτηση, ναι φταίει εκείνο και δεν είδαμε αυτό και το ένα και το άλλο. Μετά μένει η στάκτη. Είναι η δεύτερη χρονιά που καίγεται η Πάθος, μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί καθένας μπορεί να σκεφτεί διάφορα. Ναι. Όταν όμως σου λέει ότι ο Χιτά ήταν κορεσμένος και ήταν σε οριακή κατάσταση, δεν έχει κάποιος ευθύνη γι' αυτό. Όταν εγώ πάω να κάνω τις ωραίες μου διακοπές και ξαφνικά ξεσπάει μια φωτιά και δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Για 48 ώρες. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που ήθελα να γράψω είναι ότι το πιο δύσκολο, αυτό που έλεγα, αναπτυξιακό σχέδιο για μένα, είναι η Πάρος να παραμείνει η Πάρος. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, επειδή έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ τέτοιου είδους, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι πολλές φορές η ανάπτυξη, που είναι καλή, κανένας δεν λέει το αντίθετο, γίνεται υπερανάπτυξη, αλλά η υπερανάπτυξη καταντά υποβάθμιση. Αυτό είναι εγώ που ήθελα να γράψω σε αυτό το κομμάτι και επειδή είναι ένα μέρος που αγαπώ πάρα πολύ.
0: Και δεν αφορά μόνο την Πάρο η συζήτηση που κάνουμε, έτσι αφορά πάρα πολλά νησιά και των Κυκλάδων και γενικότερα της χώρας, πάρα πολλούς προορισμούς. Εν τω μεταξύ Πάρος είναι το ίδιο νησί στο οποίο, να θυμίσουμε, πνίγει και ένα τετράχρονο παιδί σε μια επιχείρηση όπου η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης. Όλα αυτά συμβαίνουν στο ίδιο νησί, έτσι, και φαίνεται πως και σε επίπεδο ελεκτικών μηχανισμών υπάρχει ένα θέμα, ένα κενό μεγάλο, και είναι και το ίδιο νησί για το οποίο διαβάζω σήμερα πως την Πέμπτη, Γιάννη μου, πλακώθηκαν στο ξύλο ένας, το είδες στο βίντεο εσύ, δεν ξέρω αν το είδαν και οι ακροατές, ένας ταξιτζής με έναν υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση πάρκιν, διότι καταλαβαίνω πως και με το πάρκιν έχετε θέμα εκεί στην Πάρο το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Είναι, εγώ σου λέω, έχω αρκετούς και φίλους μου οι οποίοι πλέον έχουν σταματήσει να πηγαίνουν τον Αύγουστο. Γιατί δεν αντέχουν. Ναι. Δεν αντέχουν. Θα μου πει τώρα κάποιος που τα ακούει, θα μου πει εντάξει, μην πας στην Πάρο. Όχι, γιατί να φτάσουμε σε ένα σημείο, ένα μέρος που το αγαπάς από μικρός, να έχεις φτάσει σε ένα σημείο να λες πρέπει να σταματήσω γιατί στο Σύνταγμα περνάω καλύτερα. Ναι. Και στην Ομόνοια. Ναι. Δηλαδή,
0: και γιατί με διώχνεις στο τέλος της ημέρας. Γιατί
1: ακριβώς
0: με διώχνεις.
1: Ναι. Και το κυριότερο είναι ότι δεν είναι επιτυχία σου. Επιτυχία είναι να γεμίζεις ένα τόπο που σταδιακά δεν χωράει άλλους, ή επιτυχία σου είναι να μπορείς να τον παραδώσεις ασφαλής στους επόμενους που θέλουν να πάνε. Και δεν μπορείς να γίνεις ένα κομμάτι real estate και μετά να λες όσες μπορεί να αντέξει ακόμα για να μην πάψει να είναι η Πάρος που θέλαμε, ναι, και αγαπούσαμε. Και η Πάρος, όπως το είπες πολύ σωστά.
0: Βέβαια. Η Πάρος, βες και έχεις πάει πολλά καλοκαίρια εκεί στην Πάρο, έχεις περάσει πολλά καλοκαίρια, Γιάννη μου. Τι τουρισμό έχει πια και τι έχει αλλάξει στους τουρίστες που έρχονται εκεί στο νησί?
1: Θα σου πω τη δική μου άποψη. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων σίγουρα που πήγαιναν στην Μύκονο είναι αυτό που λέμε οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά χρήματα, δεν το συζητάμε, που νομίζω ότι είδαν ένα κορεσμό στη Μύκονο, μετακινήθηκαν προς την Πάρο. Αυτό είναι καλό και για το νησί, αφού μιλάμε για ανάπτυξη, αφού μιλάμε για χρήματα.
0: Ναι, γιατί όμως αφήνουν τα ωραία τους λεφτάκι.
1: Ακριβώς. Mm. Όμως εδώ ελοχεύει μια για μένα παγίδα. Ότι φτάνει στο σημείο να λες ναι, έχω, να το πω πολύ λαϊκά και πεζοδρομιακά, τον φραγκάτο τον τουρίστα, και μετά δεν υπάρχει, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κάτσω στο εστιατόριό μου, να κάτσω στο καφέ μου, να κάτσω στην πανάκριβη ξαπλώστρα μου, και το μόνο που με νοιάζει είναι να μου αφήσει τα χρήματα εδώ. Καμία παροχή το ίδιο το μέρος προς αυτόν. Δηλαδή η παροχή ποια είναι, η ξαπλώστρα των 150 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι εμένα που δηλαδή δέχεσαι μια τουριστική πίεση και δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει πολιτική προστασία. Και σου ξαναλέω, θα μου πει ο άλλος πήγαινε αλλού, πήγαινε σε ένα φθηνό προορισμό. Όχι, γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα? Και αν είχες εσύ ένα σπίτι που έχεις επενδύσει εκεί, γιατί με αναγκάζει να το κάνω Airbnb τον Αύγουστο, γιατί δεν αντέχω να πηγαίνω? Επειδή αν θες να πας από την Άουσα στην Παρικιά θα φας μια ώρα στο ποτηλιάρισμα.
0: Μία ώρα θες από Νάουσα για Παρικιά.
1: Αλλά δεν το συζητάμε. Είναι το μποτιλιάρισμα, είναι αδιανόητο. Δεν το συζητάμε καν αν φτάσει και πλοίο. Αλλά σου λέω, ο τουρισμός που με ρωτάς έχει πάει σε ένα. Δηλαδή, παλιά, θα το θυμάσαι και εσύ, Πάρος, ήταν αυτό που έχουμε δει και στα πρωινά και στο Sky πολλές φορές, το πρωί στις εκπομπές που λέει τα παιδιά, τα 18χρονα, 20χρονα, μετά τις Πανελλήνιες πηγαίνανε στην Πάρο να περάσουν ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Ποια παιδιά θα πάνε στην Πάρο να περάσουν?
0: Ήταν κλασικός προορισμός της νεολαίας.
1: Ποια παιδιά, άντε να πας το Μάιο, σου λέω. Δεν μπορείς μετά να αγγίξεις την Πάρο για κανένα λόγο. Και σου ξαναλέω, να τα κρυβίνεις, ναι, να έχεις ένα μοντέλο ανάπτυξης που απευθύνεται. Φαίνεται ότι απευθύνεται στους λίγους, δεν απευθύνεται στους πολλούς, στους λίγους που τα έχουν, και να μην προσφέρεις ούτε τα βασικά, να είναι ένα παιδί στο δρόμο μια ώρα και να μην προνόησε κάποιος να υπάρχει κανένα στενοφόρο ακόμα σε ένα νησί το οποίο έχει χιλιάδες επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα και εκεί είναι που εγώ στάθηκα στη φωτιά, με αφορμή τη φωτιά. Η φωτιά θα περάσει. Το ζήτημα είναι, η πρόκληση είναι τι, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα νησί που δεν έχει που αλλού να χτίσεις, θα συνεχίζεις να λες πόσους ανθρώπους μπορεί να αντέξει αυτός ο τόπος και χωρίς να προνοείς. Και δεν είναι και τρεις μήνες, Πέτρο μου, να λέγω ότι είναι όλη τη χρονιά, να σου πω εντάξει, για να μην πιάσουμε και το θέμα το άλλο με τους γιατρούς και όλα αυτά που ξέρουμε στα νησιά του.
0: Ναι, και εκεί οι υποδομές είναι λιπέστατες, δυστυχώς.
1: Δηλαδή, ένα καλό ρεπορτάζ είναι επίσης ένα άλλο μεγάλο νησί, τεράστιο, που είναι η Μύκονος, να πας ένα βράδυ να δεις τι γίνεται στο κέντρο υγείας του νησιού. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς μένουμε μόνο στο μοντέλο ανάπτυξης γενικά.
0: Ναι, γιατί ξέρεις ποιο είναι, κλείνοντας να πούμε το πρόβλημα, ότι όλοι στο τέλος της ημέρας, οι περισσότεροι τέλος πάντων, κοιτούν στα νησιά πόσα γράφει το ταμείο.
1: Αυτό
0: αφορά και τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, του Airbnb, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, του beach bar, του club, των μπουζουκιών που υπάρχουν και πολλά στα νησιά πια και πάνε εκεί και τα σπάνε. Αφορά και την κυβέρνηση, του Υπουργείου Οικονομικών. Βλέπουν τα ωραιότατα λεφτά τα οποία έρχονται από το ΦΠΑ τα καλοκαίρια και σου λέει μια χαρά πάνε τα νησιά. Τι, να τα αλλάξουμε αυτό το μοντέλο, γιατί?
1: Φυσικά.
0: Θα έχουμε
1: φυσικά
0: να μοιράζουμε λεφτά μετά. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα υπάρχει τόσος πολλής κόσμος και δεν θα παίρνουν τόσο ωραία όσο περνούσαν, όσο πλούσιοι και αν είναι και όσα λεφτά και αν έχουν.
1: Καλά, προφανώς.
0: Οπότε θα σηκωθούν να βρουν κάποιο άλλο νησί.
1: Και θέλω να το πω αυτό, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, έχουμε και λίγο στο μυαλό μας ότι ναι, η Πάρος προφανέστατα έχει ανθρώπους που έχουν χρήματα. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τα σπίτια τους, υπάρχουν και οι ντόπιοι. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν είναι το νησί, δεν είναι ένα τεράστιο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Πάρος δεν είναι ένα τεράστιο. Και επίσης πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος έχει δικαίωμα στην Πάρο. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε εκεί, ο άνθρωπος που αγόρασε ένα σπίτι, ο επενδυτής, ο τουρίστας, ο εργαζόμενος που επίσης πηγαίνει κάθε καλοκαίρι. Αυτούς δεν τους σκεφτόμαστε. Δεν είναι μόνο ο φραγκάτος της δίκης που είπαμε πριν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
1: Εγώ, Πέτρο μου, χρόνια πολλά και πάλι.
0: Χρόνια πολλά, κάθε καλό, με υγεία, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να σε καλά. Γιάννης Πανταζόπουλος, κυρίες και κύριοι, να τον διαβάζετε. Γράφει στη Lifeo και στο lifeo.gr. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο με τη Μαρία Λεφαντή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήρια.

0: του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Βίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πλέον επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στο νησί από την Κύμη Ευβίας 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και αεροπορικός με αεροσκάφος σε 27 από την Ελευσίνα, 28 πυροσβέστες καθώς και πυροσβέστες από τη Στερεά Ελλάδα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, ένα για απομάκρυνση από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς, ανατολικά προς Αχερούνες, και ένα από την περιοχή Πεύκο μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη χώρα Σκύρου. Για μια δύσκολη πυρκαγιά σε εξέλιξη, έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στη δυτική πλευρά του νησιού, σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες και πολύ ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον ξηροπόταμο Σαμοθράκης. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Περαχώρα στην Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης σε φορτία χαρτιού ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία, συνοδευόμενος από δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις. Όπως έγινε γνωστό, οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν κατορθώσει να φτάσουν στην περιοχή του Ναγκεγκαίο, όπου βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο, καθώς κατολιστήσεις έχουν κλείσει τους δρόμους και υπάρχουν προβλήματα στις επικοινωνίες. Συναγερμό σήμαν εκ νέου σήμερα στις Ισπανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας υπό τον φόβο μιας νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα. Είχε προηγηθεί κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνοριακή διέλευση από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τη Θέουτα θα είναι ελεύθερη λόγω της ισπανικής αργίας. Πολύ κοντά στην ανάπτυξη βαλιστικού πυράβλου μικρού βεληνικούς βρίσκεται η Ουκρανία. Σύμφωνα με δηλώσεις της τεχνικής διευθύντριας της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πολίτικο, ο πύραυλος, ο οποίος έχει εμβέλεια περίπου 200 χιλιόμετρων και μεταφέρει κεφαλή 150 κιλών, βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
1: 1-2-3, 1-2-3.
2: Σε ακούνε.
1: Ωραία, θα με βγάλω στον αέρα.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
5: Your Excellencies, ladies and gentlemen.
6: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
8: Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης.
9: Φιλοξενία, φούς.

0: Αγάτας. Μπουλουμπίνα. Ζήτω η Ελλάς.
1: Ζήτω η Ελλάς.

0: και τελευταία ώρα της εκπομπής. Γεια σας, γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Πέτρος Κερκυλής και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9, ανήμερα 15 Αυγουστού βεβαίως. Εύχομαι να έχουμε καλές ειδήσεις, καλά νέα να σας πούμε. Αν και με τη φωτιά τα πράγματα σαν να δυσκολεύουν, ο Μιχάλης Θεσσάρης μας ενημερώνει τώρα πως η φωτιά στη Σκύρο, που είναι το σημαντικότερο ενεργό μέτωπο που έχουμε αυτή την ώρα στη χώρα, σαν να έχει ανοίξει σε μήκος, χωρίς βεβαίως ακόμη να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σκύρου, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, να μας δώσει την εικόνα. Δεν τον έχουμε. Σε λίγο θα τον εντοπίσει ο Θανάσης Καραγιάννης. Τον έχουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντωνόπουλο. Γεια σας, Δήμαρχε. Πώς πάνε τα πράγματα με τη φωτιά? Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά, γιατί έχει ξεκινήσει μια φωτιά πριν από 3 ώρες περίπου, 3.30, και έχει εξελιχθεί και η δασική περιοχή. Για όσους ξέρουν από τη Σκύρο, ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος κάτω από το πυροφυλάκιο και αναπτύσσεται τώρα στη θάλασσα, στην περιοχή Σκάφη. Έχει κατέβει και έχει περάσει την περιοχή του Άγιου Φωκά. Έχει αποκλείσει κάποιους δρόμους δασικούς, επικοινωνία. Έχουν βγει 2 προειδοποίησεις από το 112 για εκενώσεις περιοχής Άγιου Φωκά και Πεύκου προληπτικά.
0: Το Πεύκο πού ακριβώς είναι? Τον Άγιο Φωκά τον βλέπω στον χάρτη. Το Πεύκο είναι...
1: είναι ανατολικότερο.
0: Α,
1: είναι
0: το βλέπω.
1: Μετά τον Άγιο Φωκά ανατολικά.
0: Απέχει όμως το Πεύκο ακόμη από τη φωτιά.
1: Δεν ξέρουμε γιατί κάνει διαπηδήσεις η φωτιά. Πηδάει 100 μέτρα χωρίς να υπάρχουν εστίες και δημιουργεί καινούργιες.
0: Ναι. Αυτό λόγω των ανέμων, υποθέσω, Δήμαρχε, φυσάει πολύ στο νησί σας?
1: Τώρα έχει αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 6 μποφόρ. Περιμένουμε να πέσουν γύρω στα 4 το βράδυ, αλλά θα ενισχυθούν πάλι τα ξημερώματα.
0: Ναι. Το κομμάτι αυτό του νησιού, το δυτικό, τι βλάστηση έχει? Έχει πυκνή βλάστηση?
1: Είναι πευκοδάσος όλο.
0: Α, είναι όλο πευκοδάσος.
1: Ναι, όλο, ναι, είναι αδιάβατο.
0: Ναι. Ναι. Η φωτιά ξεκίνησε από την Ατσίτσα, από αυτή την ευρύτερη περιοχή εκεί κοντά.
1: Ξεκίνησε από την περιοχή μεταξύ Άγιου Φωκά προς Ατσίτσα,
0: ναι,
1: που είναι μια περιοχή που λέγεται Κλούθρος. Από εκεί ξεκίνησε, δεν ξέρω ακόμα με ποιο αίτιο.
0: Ναι. Οι άνθρωποι έχουν φύγει από εκεί, παραθεριστές, άνθρωποι.
1: Από κάποιες παραλίες που ήταν εδώ νότια, έχουν γίνει εκενώσεις.
0: Είχατε πολύ κόσμο εκείνες τις ώρες που ξέσπασε τη φωτιά?
1: Ήταν οι παραλίες γεμάτες, τώρα έχουν εκενωθεί. Από τις 2 παραλίες ήταν το Άγιο Φωκά και του Πεύκου, έχουν εκενωθεί.
0: Μάλιστα. Οικισμός κοντινός μεγάλος υπάρχει, Δήμαρχε?
1: Κοντινός μεγάλος οικισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας οικισμός διάσπαρτος στον Πεύκο. Αλλά ακόμα δεν είναι η ώρα να πούμε κάτι γι' αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί με τη φωτιά στη Σκύρο. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος του νησιού. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκενώθηκε και το Πεύκο. Και φαίνεται πως έχει μια κατεύθυνση προς τα εκεί. Νότιο-ανατολικά πηγαίνει η φωτιά προς αυτή την περιοχή. Πυκνό πευκοδάσος έχει εκεί, σε αυτές τις περιοχές της Σκύρου. Ένα καταπράσινο νησί, πραγματικά πολύ όμορφο, το οποίο τώρα τα τελευταία χρόνια, λόγω της ακρίβειας που υπάρχει σε πάρα πολλά άλλα νησιά της χώρας, το έχουν ανακαλύψει και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, πάρα πολλοί Αθηναίοι, και πάνε εκεί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Φαντάζομαι οικογένειες θα έχουν πάει πολλές και νεολαίοι, γιατί όχι, να πάνε να διασκεδάσουν, να φάνε, να κάνουν τα μπάνια τους σε πολύ ωραίες παραλίες που υπάρχουν στο νησί. Τώρα υπάρχει αυτή η αναποδιά, αυτή η δυσκολία με τη μεγάλη φωτιά αυτή που μένεται εκεί στην περιοχή της, στο νησί της Σκύρου, σε αυτές τις περιοχές που σας ανέφερε και ο Δήμαρχος του νησιού. Τον ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. 212 για εκενώσεις οικισμών, όπου εντάξει είναι μικροί οικισμοί, κατά λόγο υπάρχουν εκεί κατά βάση παραθεριστικές κατοικίες. Οπότε οι τουρίστες ήταν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να απομακρυνθούν και όσοι εργάζονται σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Ένα αέρια μέσα απ' όλα και πήγες δυνάμεις που έχουν διατεθεί για τον περιορισμό αυτής της φωτιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Βαμβακές Περαχώρας στην Κορινθία. Την πιάσαμε τη φωτιά αυτή. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μία-μία να τη σβήνουμε και έχουμε και μία φωτιά Είχαμε μια φωτιά και στην Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και αυτή πλέον δεν έχει ενεργό μέτωπο και αυτή την έπιασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις γρήγορα, μπόρεσαν να την περιορίσουν. Πολύ ευχάριστο και αυτό. Εύχομαι καλά νέα να έχουμε σύντομα να σας μεταδώσουμε και από τη φωτιά στη Σκυρό που είναι το πιο σοβαρό μέτωπο που έχουμε τώρα μπροστά μας. Και αύριο μια δύσκολη μέρα, θυμίζω, με τεσσάρια σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, τεσσάρια πάρα πολλές περιοχές της επικράτειας και εδώ στη Αττική και αλλού. Ελπίζω να μην τρέχουμε πίσω από φωτιές και αύριο την Κυριακή μας να την απολαύσουμε δίχως τέτοιες κουτούρες, δίχως τέτοιες δυσκολίες δηλαδή. Και είμαστε, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, να σας πούμε, να επαναλάβουμε, είναι ο Γιώργος ο Βραχνός που ρυθμίζει τον ήχο. Το είχε κάνει τάμα στη Μεγαλόχωρη της Τίνου να κάνει εκπομπή μαζί μου 15 Αυγούστου. Ορίστε, να το, να το που έγινε. Τι άλλο έχεις κάνει τάμα, θα μου πεις, εκτός αέρα? Γιατί άλλο έχεις προσκυνήσει? Ο Θανάσης ο Καραγιάννης επιμέλειται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή, ενώ η Ρούλα Βρετάκου, η Ρουλίτα μας, σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-48-0-170-4. Σας υποδέχεται και καταγράφει τις ευχές σας πρωτίστως αυτή την ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, κάθε καλό. Το τραγούδι των Πλασίμπο για όλους εσάς που γιορτάζετε, παρότι ήταν ευχές για τα γενέθλιά σας, δεν πειράζει, ευχές πάντα είναι καλοδεχούμενες και πρόσδεκτες. Γεια σου Θάνο μου, εάν έχει 8 και 9 μποφόρ κανείς δεν μπορεί να σβήσει τη φωτιά, ας μην λέμε ψέματα πια. Εντάξει, ποιος είπε ότι με 8 και 9 μποφόρ είναι εύκολο να σβήσεις μια φωτιά, κανείς δεν το πει. Βέβαια στην περίπτωση της Κύρου δεν έχουμε 8 και 9, έχουμε 6 μποφόρ όπως είπε ο Δήμαρχος. Και το βράδυ θα έχουμε 4, οπότε περιμένουμε να φέρει αποτέλεσμα και αυτή η περαιτέρω κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, διότι ενισχύονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καταφτάνουν δυνάμεις και από την Εύβοια και από αλλού και από την Αττική, έτσι ώστε να μπορέσουν γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, βεβαίως και κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πήγες δυνάμεις, να περιορίσουν αυτή τη φωτιά και να τη θέσουν με το πρώτο φως της ημέρας υπό πλήρη έλεγχο. Το ελπίζουμε αυτό. Και βεβαίως όσοι βρίσκονται στη Σκύρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, να συνεχίσουν αμέριμνη μετά, αφού σβήσει τελευταία αστεία φωτιά, να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όλη αυτή η αναστάτωση δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι σίγουρα αυτό το οποίο είχε στο μυαλό σου όταν σχεδίαζε τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Τώρα, για πάμε παρακάτω, διότι ξέρετε, με αφορμή την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, υπάρχει ένα πρωτοφανές ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς, για την Οδύσσια και τους αρχαίους συγγραφείς. Ειδικά σε σχέση με την Οδύσσια, βλέπω πως στο εξωτερικό όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα να διαβάσουν το έπος του Ομήρου. Την Οδύσσια. Υπάρχει η κατακόρυφη αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων. Βεβαίως και στη χώρα μας, 400% μετά την πρεμιέρα, η άνοδος των πωλήσεων των ομηρικών επών στα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 700% η αύξηση, στις Ηνωμένες Πολιτείες 76%, και κυρίως οι πωλήσεις αφορούν το έργο της Emily Wilson, είναι η μετάφραση της Οδύσσιας, την οποία χρησιμοποίησε ο Νόλαν ως βασική του πηγή. Υπάρχουν και άλλες πολύ αξιόλογες προσπάθειες μετάφρασης αρχαίων Ελλήνων συγγραφών που αξίζει να αναδειχθούν, τέτοιες προσπάθειες που έχουν γίνει και στο παρελθόν, που γίνονται και τώρα στις πέρες μας. Μια τέτοια προσπάθεια θα σας παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Είναι μαζί μας ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κύριος Παύλος Κόντος. Ο κύριος Κόντος συγγράφει μία νέα αγγλική μετάφραση των απάντων του Αριστοτέλη, μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια, αγγλική μετάφραση αυτού του πολύ σημαντικού έργου του Αριστοτέλη, και για αυτή του την προσπάθεια θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως και την ανταπόκριση που έχει υπάρξει από τη διεθνή κοινότητα. Γεια σας κύριε Κόντε, τι κάνετε, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για αυτό το νέο σας συγγραφικό εγχείρημα. Δεν ξέρω αν για να το ξεκινήσουμε από αυτό. Καταρχάς δεν ξέρω αν έχετε δει και την Οδύσσια. Μιας και καταλαβαίνω...
2: Δεν την έχω δει ακόμα, ανθίσταμαι προς στιγμή. Όλοι μου λένε όμως να τη δω, όχι ως Οδύσσια, να τη δω ως κινηματογραφικό έργο ανεξάρτητα από την πιστότητα στο κείμενο.
0: Χαίρομαι που τα διαχωρίζετε. Πολλοί δεν κάνουν αυτό το διαχωρισμό που πρέπει να κάνει κανείς στο μυαλό του. Άλλο πράγμα αυτό το οποίο έγραψε ο Όμηρος πριν από χιλιάδες χρόνια, αλλά αυτό το οποίο θα δούμε επί της οθόνης. Έτσι, αλλά αυτό που θα δούμε στο σινεμά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Ναι, ο καλλιτέχνης άλλωστε από κάπου πρέπει να αντλήσει την έμπνευσή του, την αντλεί τώρα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Που αποτελεί πηγή έμπνευσης όλος αυτός ο πλούτος που μας έχουν αφήσει οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Πλούτος ο οποίος καταλαβαίνω πως στο εξωτερικό συγκινεί ακόμη πολύ κόσμο, κύριε Κόντε.
2: Κοιτάξτε, συγκινεί βεβαίως, υπό την έννοια ότι οι μεταφράσεις των κλασικών κειμένων έχουν συναντάνε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είτε από σπουδαστές, δηλαδή ως εγχειρίδια στα πανεπιστήμια, είτε και από ένα ευρύτερο κοινό.
0: Εσείς πώς πήρατε την απόφαση τώρα να μεταφράσετε τα άπατα του Αριστοτέλη?
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο συνεπιμελητής αυτής της έκδοσης. Δεν έχω ίδιος μεταφράσει τίποτα, διότι δεν είμαι native speaker και απέφυγα να μεταφράσω στα αγγλικά. Έχω όμως ελέγξει όλες τις μεταφράσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι 3.000 σελίδες. Κοιτάξτε, συνεργαζόμουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον βασικό μεταφραστή και ήμουνα διορθωτής για τις δικές του μεταφράσεις. Και αφού αυτός ο μεταφραστής, ο οποίος λέγεται David Reeve και είναι συνάδελφος και πολύ καλός φίλος, ολοκλήρωσε ένα μεγάλο μέρος των μεταφράσεων του Αριστοτέλη μόνος του, μετά σιγά σιγά σκεφτήκαμε να ολοκληρώσουμε το έργο, αναθέτοντας σε γνωστούς συναδέλφους, στον καθένα ανάλογα με την ειδικότητά του, να μεταφράσει ένα ακόμα κείμενο, και σιγά σιγά μαζεύτηκαν όλα τα κείμενα και μεταφράσαμε το σύνολο του αριστοτελικού έργου. Το ίδιο σας είπα, είναι δύο τόμοι, 1500 σελίδων ο καθένας. Στο τέλος έχουμε ένα πολύ εκτενές γλωσσάριο, 150 σελίδων με τους κύριους όρους. Είναι η Δεν έχει ξαναγίνει, μια φορά έχει ξαναγίνει στα αγγλικά τον προηγούμενο αιώνα να μεταφραστεί το σύνολο του έργου.
0: Πριν από 72 χρόνια διάβαζα.
2: Ναι, βέβαια. Και στην ουσία οι μεταφράσεις είναι ακόμα παλαιότερες από αυτές, διότι η προηγούμενη μετάφραση ήταν απλώς ένα συμπίλημα από το υπάρχουσες μεταφράσεις. Αλλά εδώ έχουμε όλες καινούργιες μεταφράσεις.
0: Άρα έγινε δουλειά από την αρχή εδώ,
2: Έγινε δουλειά από την αρχή, πάνω από 10 χρόνια πήρε αυτό το εγχείρημα. Και όχι μόνο δουλειά από την αρχή μεταφραστικά, αλλά έχουν υπάρξει και καινούργιες, αυτό που ονομάζουμε κριτικές εκδόσεις των εσωτερικών έργων, δηλαδή σε πολλά έργα έχουμε διαφορετικό κείμενο πλέον που θεωρείται το κείμενο αναφοράς του αριστοτελικού έργου. Αν λάβετε υπόψη σας και την μεγάλη αλλαγή στις γλωσσικές δεξιότητες του μέσου Άγγλου αναγνώστη ή αγγλόφωνου αναγνώστη σε σχέση με το παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόταν μια καινούργια μετάφραση.
0: Ναι.
2: Γλωσσική, ναι. Για
0: αυτό
2: τον
0: χρειάζεται...
2: μέσο φοιτητή, ας πούμε.
0: Αυτό θα σας ρωτάγα. Αυτό χρειάζεται για να εξυπηρετείται και η κάθε γενιά.
2: Ακριβώς. Η κάθε γενιά στην ουσία θέλει τη δικιά της μετάφραση των σημαντικών αυτών έργων, και για τους λόγους που σας είπα, γλωσσικές δεξιότητες, καινούργιες εκδόσεις και ούτω καθεξής, αλλά και επειδή αλλάζει κάθε φορά, αλλάζει και η ερμηνεία των έργων, με αποτέλεσμα κάποια, όχι όλα, αλλά κάποια χωρία ή κάποιες παράγραφοι να τις μεταφράζουμε με διαφορετικό πνεύμα ή σε διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι 100 χρόνια πριν. Οπότε όλα αυτά, στο μέτρο που ακόμα οι αριστοτελικές, οι πλατωνικές και λοιπά σπουδές έχουν ζωντάνια, δηλαδή γράφονται δεκάδες διδακτορικά κάθε χρόνο, εκδίδονται μονογραφίες, υπάρχουν ειδικά περιοδικά, άρα υπάρχει ένας τεράστιος πληθυσμός που ασχολείται με αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, ας το πούμε έτσι. Τα κείμενα μαζί με την ερμηνεία τους είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και αφού είναι ζωντανοί οργανισμοί, κάθε δεύτερη γενιά χρειάζεται μια καινούργια εκδοχή τους.
0: Ναι. Να θυμίσω...
2: Είναι πολύ σημαντικό. Αν σταματούσαν οι σπουδές, αν διαθεί ο κόσμος, δεν έγραφε πια ερευνητικά κείμενα για το Αριστοτέλη. Αν δεν διδασκόταν ο Αριστοτέλης, εάν, δεν θα χρειαζόταν η γνωρία μετάφραση.
0: Βέβαια. Σωστό.
2: Αλλά είναι ζωντανά πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα διδακτορικά, πόσες εργασίες, πόσα άρθρα δημοσιεύονται κάθε χρόνο πάνω σε αυτά τα πράγματα.
0: Βασίζονται πάνω στον Αριστοτέλη, ε.
2: Γράφουν για τον Αριστοτέλη, ερμηνείες για τον Αριστοτέλη, γράφουν κείμενα ασύγχρονης, ας πούμε, πολιτικής φιλοσοφίας, που είναι μια επανερμηνεία του Αριστοτέλη για το σήμερα. Εφαρμοσμένη στο σήμερα. Αλλά παίρνουν ιδέες από τον Αριστοτέλη και σε εφαρμόζουν, ας πούμε, σε πολιτικές θεωρίες σημαίνει, σε ηθικές θεωρίες σημαίνει.
0: Αυτό καθιστά τον Αριστοτέλη σύγχρονο.
2: Αυτό καθιστά τον Αριστοτέλη σύγχρονο με την πιο κυριολεκτική σημασία της λέξης. Ο κόσμος συνήθως έχει στο μυαλό του ότι ο Αριστοτέλης είναι κάτι που απλώς γράφτηκε χιλιάδες χρόνια πριν, έχει ένα ιστορικό ενδιαφέρον και μέχρι εκεί σταματάει. Ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν γράφει κανείς σήμερα κυρίως ηθική, πολιτική και ρητορική στον χώρο της φιλοσοφίας και γενικότερα, χωρίς να συνομιλεί, να παίρνει ιδέες ή να διαφωνεί με τον Αριστοτέλη, αλλά έχει ανάγκη να το πει. Δηλαδή, θα δείτε παντού ότι κάποιος πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το πόσο, εάν και πόσο, συμφωνεί ή διαφωνεί με τα αριστοτελικά κείμενα, με την αριστοτελική θεωρία. Δεν έχει ξεπεραστεί, δηλαδή. Είναι ένας συζητητής κάθε σύγχρονου.
0: Και όχι μόνο αυτό. Πολλοί συναδελφοί σας θεωρούν πως είναι και η βάση της δυτικής σκέψης ο Αριστοτέλης και το
2: είναι και η
0: γράψει.
2: Βάση. Απλώς πολλές φορές όταν λέμε βάση, εννοούμε κάτι που έγινε. Έχει μείνει εκεί σαν βάση, σαν ας πούμε ένα τσιμέντο που έβαλες από κάτω.
0: Σωστό.
2: Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη του επάνω χώρου. Ενώ αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι αυτό δεν είναι ένα τσιμέντο που φτιάχτηκε μία για πάντα, αλλά με τις ερμηνείες του ξαναζωντανεύει κάθε φορά. Και είναι
0: και αποκαλύπτεται και όλο και μια καινούργια πτυχή από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς.
0: Ερμηνεύοντας στιγμές της καθημερινότητάς μας μέσα από τη ματιά του Αριστοτέλη. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Είναι εντυπωσιακό και είναι ενδιαφέρον. Και γιατί πολλές φορές τα αρχαία κείμενα, επειδή έχουν γεννηθεί σε μια άλλη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, μας κάνουν να δούμε πράγματα που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι αυτονόητα. Και άρα μας κάνουν να ξανακοιτάξουμε τον σημερινό μας εαυτό και τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Στο εξωτερικό, τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφών και το έργο του Αριστοτέλη έχουν την αποδοχή που μας περιγράψατε. Σε σχέση με τη χώρα μας,
2: κοιτάξτε, έχετε στη χώρα μας γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Υπάρχει και εδώ μια μεγάλη εκδοτική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πάνω από 10 χρόνια.
0: Εγώ αλλού ήθελα να σας πω, αν επιτρέπετε. Κύριε Κόντε, αλλά ήθελα να σας πω, θεωρείτε πως μεταχειριζόμαστε και μέσω της συντεταγμένης πολιτείας τα έργα αυτά όπως θα έπρεπε, τους δίνουμε την έμφαση που θα έπρεπε?
2: Όχι βέβαια. Αν περιμένει κανείς κάτι από τη συντεταγμένη πολιτεία για την επιστήμη, νομίζω ότι ματαιοπονεί. Δεν υπάρχει καμία στρατηγική. Δεν υπάρχει στρατηγική για τα δημόσια πανεπιστήμια, δεν υπάρχει στρατηγική για την επιστήμη, δεν υπάρχει στρατηγική για την έρευνα, δεν υπάρχει στρατηγική για τίποτα. Δεν είναι μόνο για τον Αριστοτέλη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ θολά και δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, δεν υπάρχει πραγματική γνώση του αντικειμένου, δεν ξέρω. Πάντως δεν μπορεί να περιμένει κανείς πολλά πράγματα.
0: Διακρίνω μια απογοήτευση στην τοποθέτησή σας.
2: Υπάρχει. Όποιον να ρωτήσετε, πάνω κάτω το ίδιο θα σας πει. Όποιος είναι δηλαδή ενεργός διεθνώς στην έρευνα και κάνει τη σύγκριση με το τι συμβαίνει εδώ, οι διαφορές είναι αβυσαλαίες, είναι τεράστιες. Το μόνο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι εστίες. Εργαστήρια, μικρά εργαστήρια, στις πολυτεχνικές σχολές, ατομικές ή κάπως συλλογικές προσπάθειες 5-10 ατόμων, οι οποίοι έχουν καταφέρει να στήσουν κάτι που έχει διεθνή εμβέλεια. Μόνοι τους είναι, είναι μικρά θαύματα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε
0: πολύ
2: σωστά.
0: Πολύ κρίμα, αυτό είναι πολύ στενάχωρο, κύριε καθηγητά.
2: Κοιτάξτε, είναι ελπιδοφόρο υπό την έννοια ότι υπάρχουν μικρά θαύματα. Αυτό δεν είναι λίγο.
0: Όχι, είναι στενάχωρο το γεγονός ότι η πολιτεία κοιμάται. Αυτό είναι το
2: στενάχρονο. Η πολιτεία κοιμάται και δεν ξέρει, δεν ενδιαφέρεται. Ναι. Τι να σας πω, είναι πολύ... Η κατάσταση είναι απογοητευτική. Το πιο αστείο είναι ότι η πολιτεία είχε βγάλει ένα μεγάλο πρόγραμμα, ίσως το έχετε ακούσει αυτό, λεγόταν εμπιστοσύνη στα αστέρια μας.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
2: Έβγαλε μια μεγάλη προκήρυξη τεράστια, δούλεψε όλη η Ελλάδα, όλοι οι καθηγητές, όλοι οι υποψήφοι διδάκτορες, όλοι οι νέοι ερευνητές, δούλεψαν, κατέθεσαν προτάσεις, αφιέρωσαν εκατοντάδες εργατόρες. Και τελικά ακυρώθηκε.
0: Ναι.
2: Βγήκαν τα αποτελέσματα. Βγήκαν κακήν κακώς τα αποτελέσματα μέσα σε μια εβδομάδα από μια επιτροπή 10 ανθρώπων που δεν είχε καμία σχέση με όλα τα επιστημονικά πεδία. Τέλος πάντων, βγήκαν τα αποτελέσματα και τη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα ακυρώθηκε η διαδικασία.
0: Ναι.
2: Για
0: τους ακροατές που μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει το θέμα, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε στη χρηματοδότηση νέων και έμπειρων ερευνητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για το πώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαχειριστεί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα μπορούσε να είχε διοχετεύσει αυτά τα 7 χρόνια στην έρευνα.
2: Και,
0: δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
2: Δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μία συγγνώμη σε όλους αυτούς τους εκατοντάδες ανθρώπους που αφιέρωσαν εκατοντάδες εργατόρες για να καταθέσουν προτάσεις. Κανείς δεν έχει πει μία συγγνώμη.
0: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόντε.
2: Με συγχωρείτε για την κάπως στενάχωρη νότα.
0: Καθόλου.
2: Κρατήστε όμως το
0: εγώ σας ερέθησα για να τοποθετηθείτε επί του θέματος αυτού. Δικιά μου ευθύνη, οπότε.
2: Ωραία. Να κρατήσουμε όμως ότι υπάρχουν μικρά θαύματα στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.
0: Όντως. Μικρές αιστείες, φωτός να τους χαρακτηρίσουν.
2: Φωτός.
0: Ναι, το φως να το δει κάποια στιγμή και η κεντρική πολιτεία, αν και αμφιβάλλω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόντε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Παύλος Κόντος, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με το πρώτο φως να βάθει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες. Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσας Κύρου. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στο νυσί από την Κύμη Ευβοίας 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Αεροπορικώς μεταβαίνουν με αεροσκάφους σε 27 από την Ελευσίνα, 28 πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ και από τη Στερεά Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, η φωτιά και η αδιάβατο Πευκοδάσος, ανέφερε στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Σημείωσε ότι ο λόγος που εκενώθηκε ο οικισμός Πεύκο, αν και είναι αρκετά μακριά, είναι γιατί η φωτιά μεταπηδά σε απόσταση 100 μέτρων, δημιουργώντας διαρκώς νέες εστίες. Ανέφερε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ, οι οποίοι το βράδυ αναμένεται να εξασθενήσουν και να ενισχυθούν εκ νέου τα ξημερώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στον ξηροπόταμο Σαμοθράκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε το απόγευμα την αλίπα της Μάνης, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην περιοχή. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και καταλήμματα της περιοχής. Στους 47 αυξήθηκε σύμφωνα με νεότερο απολογισμό ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργασης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Πάνω από 700.000 ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. 4. Βλέπετε.
3: 4.
4: 4.
3: Παιδιά. 4.
5: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμπουμ μου είναι πάρα πολύ καλό. Το 2 δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα.
3: Οπα.
5: Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
6: Στο τέλος πήγε αγκάλια στον Πομάσκι, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
5: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
7: Τους γάμισε, εσύ που στέλνω, μα λέει.
6: Ξέρω ότι έχει και μια απονομή τώρα. Yeah. Σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί. Θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Θα το δούμε κιόλα.
5: Πες ότι το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Να δω τι ωραίο μετάλλιο.
6: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
5: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έγινε μαγεία.
3: Οχ.
5: Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
3: Έκανα φλακία. Έκανα φλακία.
6: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
5: Πάνω στο πόσο.
8: Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πολύ.
6: Εντάξει, θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα. Θα πάω να ψάξει το μετάλλιό του.
3: Καλή τύχη.
9: Καλή συνέχεια.
5: Χάσε λίγο.
6: Το σακάρι. Τι γίνεται, παιδιά.
5: Sorry.
6: Δεν πειράζει. Είναι live, τα έχουμε αυτά έτσι και αλλιώς τα έχουν αυτά οι live συνδέσεις.

είμαστε. Επιστρέψαμε. I wanna get lost with you. Keep the village alive, ο τίτλος του τραγούδιου από τους Stereophonics. Σημειώνουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Τώρα, σαν να έχουν χαθεί λιγάκι, νομίζω, από το προσκήνιο Stereophonics. Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και βεβαίως θα συνεχίσουμε μαζί με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά απ' άκρη σ' άκρη, σε ολόκληρη τη χώρα. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Ορθοδοξίας, σαν ημέρα 15 Αυγούστου. Να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, παιδιά.

ώρα που μιλάμε με μια μεγάλη φωτιά που μένεται σε δασική έκταση στο πανέμορφο νησί της Κύρου, που ξαναλέω τιμήθηκε από πάρα πολλούς. Φέτος, Εύβοια, Κύμη και μετά τσούπα απέναντι περνάς και πας στη Σκύρο με το πλοίο. Σίγουρα είναι πιο φτηνά τα ακτοπλοϊκά, φαντάζομαι, αλλά και γενικότερα νησί το οποίο έχει τιμές διαμονής σε κανονικά επίπεδα, σε νορμάλ τιμές, όχι αυτό το χάλι που βλέπεις σε Κυκλάδες. Και όχι μόνο στις Κυκλάδες, έχουν πονηρέψει και άλλοι παιδιά και σε άλλες περιοχές και σε άλλους προορισμούς που ήταν φτηνοί. Όμως, να πω κάτι, επιλογές υπάρχουν ακόμη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Κάντε άλλες επιλογές, κινηθείτε εναλλακτικά και αφήστε στην άκρη Κυκλάδες και όπου αλλού θεωρείτε πως σας κλέβουν ή θεωρείτε πως έχουν υπερκοστολογήσει τις υπηρεσίες που σας παρέχουν. Υπάρχουν επιλογές, δόξα τω Θεώ, ακόμη αρκετές. Αυτή η φωτιά πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, είναι μεγάλη. Έχουν βγει 212 για εκενώσεις 2 οικισμών. Μιλάμε για τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Ατσίτσα, στην δυτική πλευρά του νησιού. Εκεί είχε συγκεντρωθεί και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ήθελε να πάει να κάνει κάπου το μπάνιο του λόγω των βοριάδων, λόγω των μελτεμιών που έχουν επηρεάσει και την περιοχή εκεί και τη Σκύρου, εννοείται. Να πάνε εκεί να κάνουν τα μπάνια τους δίχως να έχει κύμα. Λογικό. Οπότε ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από λίγες ώρες, με την εκένωση αυτών των περιοχών, των περιοχών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Καταλαβαίνω πως εκεί υπάρχουν παραλίες πολυσύχναστες. Παραλίες τις οποίες επέλεξε πάρα πολλοί κόσμος αυτό το Σάββατο, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Έχουμε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουν καταφτάσει πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Εύβοια. Μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη στη Σκύρο για να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης. Εικόνα για τα αίτια της φωτιάς δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι και αυτό το οποίο προέχει. Τώρα προέχει η κατάσβεση της φωτιάς, ο περιορισμός της. Και βεβαίως οτιδήποτε άλλο προκύψει θα το μάθετε από εδώ, από το Sky, από τους 100,3, να ξέρετε. Βλέπω και εικόνες τώρα, όπου φαίνεται πάνω από τη Σκύρο να υπάρχει πολύ πυκνός λευκός καπνός από αυτό το πευκό δάσος το οποίο καίγεται. Εκεί μιλάμε για πευκόφυτες περιοχές. Το ένα κομμάτι, από ό,τι μου έλεγαν φίλοι μου που έχουν πάει στο νησί, που πήγαν τώρα αυτές τις ημέρες, είναι εκεί δηλαδή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, το δυτικό κομμάτι του νησιού είναι πραγματικά καταπράσινο, πάρα πολύ.

Μαρόκο. Το άλλο κομμάτι, το ανατολικό, δεν πρέπει να έχει τόση πυκνή βλάστηση. Και γενικότερα ένα νησί πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζω γρήγορα το μέτωπο αυτό να περιοριστεί, να μην έχουμε άλλα κατά τη διάρκεια και της νύχτας. 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα επιχειρούν από αέρους. Και περιμένουμε να ακούσουμε πως υπάρχει μια καλύτερη εικόνα το επόμενο χρονικό διάστημα από τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής. Στέλνουμε και άνθρωπο εκεί, να ξέρετε, συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος με το πλοίο της γραμμής θα πάει για λογαριασμό του Sky στην Σκύρο. Και βεβαίως με το που φτάσει και με το πρώτο φως της ημέρας θα έχετε συνεχή ανταπόκριση από εκεί. Διότι ο Sky θέλει να είναι παντού, παιδιά, να σας δίνουμε εικόνα από όλες τις φωτιές και από όλα τα γεγονότα, οτιδήποτε προκύπτει. Βλέπω τώρα ξανά και το βίντεο με αυτόν τον Αγρίκο. Είναι πραγματικά Αγρίκος αυτός ο υπάλληλος εταιρείας ελληνικής αυτοκινήτων που ξυλοκόπησε έναν άνθρωπο που ήταν κάποιας ηλικίας, οδηγός ταξί. Ήταν υπάλληλος, λάθος θα πάω, υπάλληλος εταιρεία, ο υπάλληλος της εταιρείας ήταν αυτός ο οποίος ξυλοκοπήθηκε. Ο άνθρωπος που ήταν κάποιας ηλικίας, οδηγός ταξί ήταν αυτός ο οποίος έτσι με πολύ μένος και με οργή και με δύναμη άρχισε να τον γροθοκοπεί. Υπάρχει το βίντεο το οποίο έχει καταγράψει κάποιος με το κινητό του τηλέφωνο. Είναι από την Πάρο αυτό το σκηνικό. Δεν τιμάει κανέναν αυτό το σκηνικό το οποίο συνέβη εκεί. Διαβάζω τώρα στην ιστοσελίδα πρωτοθέμα.gr πως ο εργοδότης του έχει κάνει δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης της Πάρου. Λέει πως τον απέλησε. Τελείωσε από την επιχείρησή μου. Και πολύ καλά έπραξε ο άνθρωπος αυτός. Μια μεμονωμένη συμπεριφορά αυτή, που και εγώ πιστεύω αυτό που λέει ο εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, δεν εκφράζει τον κλάδο των οδηγών ταξί, οι οποίοι είναι και πολιτισμένοι και ευγενικοί και δεν εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες. Δεν κάνουν τέτοιους τσαμπουκάδες, ούτε είναι τέτοια αγρίκοι να πηγαίνουν και να ξυλοκοπούν κόσμο. Λοιπόν, αυτά για αυτό το περιστατικό. Όλα αυτά έγιναν, θυμίζω, για να το βάζουμε στο πλαίσιο το οποίο πρέπει να το βάζουμε αυτό το θέμα, επειδή δεν υπήρχε χώρος να παρκάρουν το τάξη και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε χώρος και για τους δύο, οπότε θεώρησε λογικό ο οδηγός ταξί να πάει και να τον ξυλοκοπήσει τον άλλον, επειδή του πήρε τη θέση. Λοιπόν, αυτά ζούμε στα Κυκλαδονήσια τα τελευταία καλοκαίρια. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Όρια δεν έχουν μπει. Και αν δεν μπουν όρια, θα έχεις και τέτοια σκηνικά να συμβαίνουν με τις υγείες μας. Και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, που έχει ήδη ξεκινήσει με πρώτο μας θέμα το συναγερμό που έχει σημάνει στην πυροσβεστική για την φωτιά στη Σκύρο. Πραγματικά ο λευκός καπνός έχει καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Μιλάμε για μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, πραγματικά μεγάλη δασική πυρκαγιά. Θα δείτε και εικόνες από την Μάνη. Η Μάνη τώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα έντονο καλοκαιρινό μπουρίνι, το οποίο προκάλεσε πολύ σημαντικά προβλήματα στο χωριό Αλίπα. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω πάει, δεν με έχει βγάλει ο δρόμος στη Μάνη, η οποία καταλαβαίνω πως είναι πραγματικά πανέμορφη, έχει εκπληκτικά μέρη εκεί. Κοντά στο Ίτιλο περπινάνε τώρα αυτή η περιοχή, λίγο που το κοίταξα στο χάρτη. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, κατατοπίστε με, παιδιά, διότι και εμείς όλα δεν τα ξέρουμε. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, πολύ δυνατή βροχή, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν εκεί στο χωριό. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με αστοχίες που είχαμε από πλευράς δημοτικής αρχής. Ήταν τόσο μεγάλη ένταση αυτού του φαινομένου, αυτής της βροχής που προκάλεσε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Διότι και αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές τώρα. Να βλέπεις τον δρόμο να έχει καταστραφεί ολοσχερός, να έχει γίνει ποτάμι. Ανήμερα 15 Αύγουστου, αυτά έγιναν σήμερα, παιδιά. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα. Ανήμερα 15 Αύγουστου, τέτοια προβλήματα δεν τα περιμένεις. Τέτοιες βροχές. Τέτοια καταρακτώδη βροχή δεν την περιμένεις. Ανήμερα 15 Αύγουστου, τι να πω. Πραγματικά τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι ενδεικτικά του προβλήματος που είχαν να αντιμετωπίσουν εκεί. Οι κάτοικοι, ξαναλέω, της Αλίπας, στη Μάνη.
Όσοι περνάτε από την περιοχή, κάτι σας συνδέει με την περιοχή, σίγουρα θα γνωρίζετε την τοποθεσία. Εγώ δεν τη γνωρίζω, βλέπω όμως πως είναι ένα πολύ γραφικό μέρος, πολύ ωραίο μέρος και έχει κοντά και θάλασσα. Πραγματικά πανέμορφη περιοχή, ελπίζω να μην είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές, αν και δεν προκύπτει αυτό από το βίντεο. Δηλαδή σίγουρα θα έχουμε θέματα με κατοικίες καταλήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Μάνης. Μηνύματα και μετά θα σας πω για ταινίες και σειρές ότι έχω συγκεντρώσει και ότι έχω προλάβει να δω. Λίγα είναι αυτά που προλαβαίνω να δω πια. Με τα δύο τα κορίτσια μου να με τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γεια σου Μανιάνα μου, να είσαι καλά. Το μόνο που θα πω, Πέτρο μου, Μύρτο Τεντόγλου, Θεός. Ναι, άκουσες το ηχητικό, ε. Οι προσβεβλημένοι συμπολίτες σας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Ναι, κάποιοι τσίνησαν. Εντάξει, δεν ξέρω, και αυτός ο καθοσπρεπισμός εμένα δεν μου κάνει, δεν μου κάθεται καλά δηλαδή. Μην είμαστε τόσο υποκριτές, παιδιά. Μην είμαστε τόσο υποκριτές. Λες και όλοι είμαστε από το πρωί με, και από το πρωί, από το πρωί στο βράδυ με το σεις και με το σας. Και μας πείραξε μια κακιά λέξη που είπε ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Που δεν την είπε για να προκαλέσει, την είπε μέσα στον αυθορμητισμό που έχει αυτό το παιδί. Εντάξει, μην μας πειράζουν και μην μας ενοχλούν όλα και μην ψάχνουμε πάντα. Το κάνουν και σε εμάς εδώ τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς αυτό κατά κόρους. Έρχεται ο άλλος με το μεγεθυντικό φακό και ψάχνει να βρει κάτι που είπες και δεν του άρεσε. Ή κάποιο σχόλιο που έκανες και βρήκες εσύ ένα ψεγάδι, κάτι, ας πούμε, κάτι δεν τόνισες καλά στη λέξη. Κάποιο συντακτικό λάθος έκανες και έρχεται ο άλλος να σε σταυρώσει. Εντάξει, σταύρωσα με, ρε φίλε μου. Εντάξει. Αλλά καταλαβαίνω πως έχει συντονιστεί γι' αυτό και μόνο το λόγο. Δεν έχεις άλλο σκοπό, άλλη αποστολή. Βάζεις Sky 100,3, περιμένεις να κάνει κάποιος κάποιο λάθος για να βγεις να το πεις εσύ. Στο skyradio.gr. Σήμερα κάποιος δεν έχει εμφανιστεί. Μπορεί να μην έκανα κάποιο λάθος, αν και δεν νομίζω, συνήθως κάνω λάθη. Και θα συνεχίσω να κάνω λάθη. Βρείτε τον αλάνθαστο, αν αυτό είναι το θέμα. Ούτε ο Μίλτος Τεντόγλου έχει υποστηρίξει ότι είναι ο Θεός. Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει λάθη. Ότι είναι άριστα τα ελληνικά του. Τα έχει πει αυτά, δεν τα έχει πει. Ένας κανονικός άνθρωπος είναι, γι' αυτό και τον γουστάρουμε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, επειδή τα λέει και η Μανιάνα στο μήνυμά της και ήθελα και εγώ λιγάκι να υπερθεματίσω. Γεια σου, Σπύρο Χριστόπουλε. Φέρνεις, λέει, το κάθε κομμούνι να πει ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Υπάρχει να ρωτήσει, λέει, τις σχολές μηχανικών υπολογιστών. Τις στρατηγικές στην έρευνα τις φτιάχνουν τα πανεπιστήμια και οι καθηγητές. Αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, προσβάλλεις τον Sky. Μάλλον δεν έχεις ιδέα του θέματος, Σπύρο Χριστόπουλε. Ιδέα δεν έχεις. Εκτός και αν θεωρείς ότι τα κάνει όλα τέλεια η κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη. Αν είσαι σε αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας, που δεν είναι ούτε υπουργοί της κυβέρνησης του Κυριακού Μητσοτάκη, μπορώ αρκετούς να σου επισημάνω που ούτε μπορώ να σου αναφέρω αρκετούς, που είτε σε κατηδίαν συζητήσεις που έχω κάνει, είτε δημοσίως έχουν παραδεχθεί τα λάθη και τις αβλεψίες της κυβέρνησης. Μην εμφανίζεσαι εδώ λοιπόν, φίλε μου Σπύρο Χριστόπουλε, βασιλικότερος του βασιλέως. Και αν δεν ξέρεις το θέμα της έρευνας, τι δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, πώς έμειναν στον αέρα μέσα από αυτό το πρόγραμμα με τα αστέρια που είπε ο καθηγητής, ο κύριος Παύλος Κόντος. Έμειναν στον αέρα πανεπιστήμια, ερευνητές και ολόκληρες σχολές. Μην έρχεσαι εδώ να μας πουλήσεις αέρα, κοπανιστό, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τεκμηριωμένη να είναι η κριτική σας και μην μου λέτε εδώ αερολογίες ορισμένοι. Αυτά. Ο Γιώργος, όλα αντιπολίτευση κάνεις, κύριε Κυρκυλή. Τίποτα καλό δεν βλέπεις. Με αδικείς, Γιώργο μου, τα καλά τα λέω. Αλλά αν δεν θέλετε να λέω τα κακά, και αυτό μπορεί να γίνεται, να λέμε αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Να ξυπνάμε και να λέμε τι καταπληκτική χώρα είναι η Ελλάδα. Τι πολύ ωραία είναι να κάνεις εδώ διακοπές. Λοιπόν, ταβέρνα, μπάνιο στη θάλασσα, ήλιος, μια χαρά ζωάρα. Και κάτι άλλο δεν υπάρχει να πούμε ότι μας στεναχωρεί και μας δυσκολεύει την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Αυτό θες να πούμε. Να το πούμε, γίνεται και αυτό, παιδιά, να τα βλέπουμε όλα τέλεια. Μπορούμε να τα βλέπουμε και όλα τέλεια, αν θέλετε. Η Αφροδίτη, ο Αριστοτέλης είναι διαχρονικός. Φίλια πολλά, να είσαι καλά, Αφροδίτη μου, εννοείται πως είναι διαχρονικός. Ο Δημήτρης Χατζής αναρωτιέται. Τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που πετάνε τόσες ώρες τώρα πάνω από τον Ημιτό, ποιες φωτιές σβήνουν? Είναι διτός ο ρόλος τους, πέραν της επόπτευσης του χώρου. Ο ρόλος είναι και προληπτικά κάποιες φορές να ρίχνουν νερό.
Δεν ρίχνουν νερό τα πυροσβεστικά, να ξέρεις. Υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Δεν ρίχνουν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και τα καναντέρ μόνο σε περίπτωση που έχουμε φωτιά. Σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται σκόπιμο, εφόσον είσαι σε μια τέτοια κατηγορία εκδήλωσης κινδύνου, όπως είμαστε αυτές τις ημέρες, κατηγορία 5, να ρίξει ούτως ή άλλως νερό η πυροσβεστική. Προληπτικά γίνεται και αυτό. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματά σας που μου ήρθαν στο skyradio.gr. Γεια σου Ιωάννα μου, να σε καλά. Α, η αλήπα δεν είναι κοντά στο ήτυλο μου, λέει η Μανιάνα. Είναι στην κάτω πλευρά, όπως πηγαίνεις για Πορτοκάγιο. Δεν έχω ιδέα πού είναι η περιοχή αυτή. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω πάει προς τα εκεί, προς ήτυλο δηλαδή. Ούτε στην αλήπα έχω βρεθεί, έχω περάσει. Είχαμε κάνει με τη σύζυγο ένα πέρασμα προς αυτά τα μέρη. Όμως είχαμε φτάσει μέχρι Αρεόπολη και μέχρι αυτές τις περιοχές εκεί. Δεν είχαμε πάει πιο κάτω. Στη Μάνη 15 Αύγουστο έχει χτυπήσει μπουρίνη και άλλες φωλές. Πολλά χρόνια πριν με καταρακτώδη βροχή με ενημερώνει Κέλλη. Μάλιστα, αλλά έχει συμβεί και πάλι. Okay. Το καταγράφουμε. Φαντάζομαι όπως δεν είναι και φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Φαντάζομαι δηλαδή.

0: Έτσι, κλίκανε με λίγο, κλίκανε με, γιατί κάποιοι με εκνεύρισαν εδώ στο ακροατήριο. Έλα, ένα έτσι κάνουμε το χέρι, έτσι και έφυγε. Τώρα ξέρεις πως είμαι εγώ, Γιώργο μου.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
5: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
6: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
6: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
5: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
6: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
5: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
6: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26 82 0 24 911.
5: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα

0: στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Η φωτιά καίει αδιάβατο Πευκοδάσος, ανέφερε στο ΣΚΑ 100,3 ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Τόνισε πως στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως εξυποφόρ, οι οποίοι το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα ενισχυθούν εκ νέου τα ξημερώματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 35χρονος υπήκοος Ισραήλ για τη χθεσινή φωτιά στη δημοτική ενότητα Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Στη Μάνη, καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε το απόγευμα την Αλίπα. Μέσα σε λίγη ώρα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και καταλήμματα της περιοχής. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη, γιορτάζει η Ορθοδοξία σε κάθε γωνιά της χώρας την κοίμηση της Θεοτόκου. Με τιμές από το πολεμικό ναυτικό, πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου στη Μονή της Παναγίας Σούμελα. Εκτός συνόρων, στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία. Σε πυρηνοκλείο για μία ακόμα η Ευρώπη, με Κροατία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία να δοκιμάζονται. Οι αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών δοκιμάζονται και από την πρωτοφανή ξηρασία, με τη στάθμη του Δούναβη να έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στη Γαλλία, αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εικόνες από τις καλοκαιρινές διακοπές και τα θαλάσσια σπορ του Προέδρου Μακρόν, τη στιγμή που η χώρα δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στα δικά μας και πάλι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Δύο αλλοδαπείς συνελήφθησαν μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 700.000 ευρώ. Στην Πάρο αντιδράσεις έχει προκαλέσει άγριο επεισόδιο για σήμαντη αφορμή σε πολυσύχνα στο σημείο του νησιού με νεαρό οδηγό ταξί να αγρονθοκοπεί ηλικιωμένο υπάλληλο ενοικίασης οχημάτων. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Πόρτο Ραφτί. Το περιστατικό γνωστοποίησε μια γυναίκα η οποία, όπως κατήγγειλε, δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής με μια τρομερή κούρσα στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1 λεπτό, 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, λίγες βροχές στα βόρεια και δυτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας ευθύς αμέσως από το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά που μένεται αυτή την ώρα στη Σκύρο. Μάλιστα έχει ηχήσει και το 112. Έχουν εκενωθεί ήδη δύο περιοχές στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Μιλάμε για την εκένωση των περιοχών Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής έτσι ώστε να περιοριστεί το μέτωπο αυτό. Στο νησί της Κύρου έχουν σταλεί δυνάμεις και από την Εύβοια και από την Αττική, έτσι ώστε να έχουμε μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη που βεβαίως θα επιχειρεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
2: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Σκύρος, Μάρκο, από τις 4 το απόγευμα, όταν και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική πυκνόφυτη έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στο Σκύρο. Επιτόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ αναμένονται να ενισχυθούν οι δυνάμεις με πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι θα φτάσουν με αεροσκάφος A27 από την Ελευσίνα, 28 δασοκομάντος στην Σκύρο, ενώ έχουν μεταφερθεί εκεί και πυροσβέστες 8 τον αριθμό από την Εύβοια, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάδυσης φωτιάς. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη φωτιά, καθώς το νησί πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι που φτάνουν από τα 7 και τοπικά τα 9 μοφόρ, με αποτέλεσμα η φωτιά να έχει ανοίξει σε μεγάλο μήκος και να δυσχεραίνει πάρα πολύ τις προσπάθειες κατάδυσης που κάνουν οι πυροσβέστες. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ πριν από λίγη ώρα είχε συγκεντρωθεί 112. Συγκεκριμένες 6 και 4 ζητήθηκε η εκένωση του οικισμού του Πεύκου προς την χώρα της Κύρου, ενώ νωρίτερα στις 4.30 από τον Άγιο Φωκά προς τις Αχερώνες. Είναι μια φωτιά η οποία φαίνεται να προβληματίζει πάρα πολύ τα επιτελικά στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στο κέντρο επιχειρήσεων, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθούν να δουν πόσες δυνάμεις ακόμη ενδεχομένως θα χρειαστεί να αποστείλουν στην Σκύρο, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν πέσει το φως της νύχτας, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει σε πολύ ώρα.
3: Καθώς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δήμαρχο Σκύρου, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο. Γεια σας, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
4: Καλησπέρα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι εγώ βρίσκομαι σε ένα ύψωμα στον Άγιο Παντελεήμονα για να έχω μια συνολική επιτήρηση της φωτιάς και το συντονισμό με τα κεντρικά της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω αν ακούτε τα ελικόπτερα που περνάνε. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει προς την πλευρά της δυτικά του Πεύκου και στην περιοχή της Σκάφης, που είναι μεταξύ του Άγιου Φωκά, του όρμου του Άγιου Φωκά και του όρμου Πεύκου. Αυτό που άκουσα πριν για Αχερούνες δεν ισχύει, που κάποιος έλεγε νωρίτερα.
3: Από το μήνυμα από το 112 ζητούσε από τους πολίτες που βρίσκονταν στον Άγιο Φωκά να εκενώσουν με κατεύθυνση προς τη συγκεκριμένη περιοχή της Αχερούνες.
4: Με κατεύθυνση, ναι. Πάντως με κατεύθυνση. Δεν κινδυνεύει αυτή η περιοχή, όχι.
3: Δήμαρχε, είναι μεγάλο το μέτωπο?
4: Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο, δεν ξέρω πόση είναι η έκτασή του.
3: Σας διακόπτω, γιατί βλέπουμε το χάρτη με την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ατσίτσα της Κύρου, και βλέπουμε και τον Άγιο Φωκά και το Πεύκο, είναι οι δύο περιοχές για τις οποίες έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Μας λέγατε για το μέτωπο, είναι ένα, είναι μεγάλο, είναι πολλά?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην πλευρά που βρίσκομαι εγώ δεν μπορώ να έχω οπτική επαφή πανοραμική, γιατί βλέπω τον καπνό πλάγια, υπάρχει πολύς καπνός, υπάρχει έλλειψη ορατότητας και δεν ξέρω τι γίνεται πίσω από τις βουνοκορφές. Δεν έχω την εικόνα κάτωψης για να ξέρω αν έχει και άλλα μέτωπα ή είναι μια μεγάλη γλώσσα η οποία κατεβαίνει προς τη θάλασσα, η οποία σχεδόν έχει φτάσει.
3: Τα 112 έχουν εκτελεστεί για εκένωση των περιοχών Πεύκο?
4: Έχουν γίνει εκενώσεις νωρίτερα, έχουν γίνει πολύ νωρίτερα.
3: Εδώ για πόσους ανθρώπους μιλάμε?
4: Δεν είχαμε εκενώσεις οικισμών, είχαμε εκενώσεις δύο παραλιών ουσιαστικά. Μία στον Άγιο Φωκά και μία στον Πεύκο. Αλλά για τον Πεύκο είχε γίνει προληπτικά, για τον Άγιο Φωκά είχε γίνει εκένωση πάρα πολύ έγκαιρα, πολύ πριν περάσει η φωτιά κοντά από την περιοχή. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα εκεί πέρα. Έχει μείνει κάποια οικογένεια η οποία έχει μια ταβέρνα σε μια παραλία, αλλά έχουν δικά τους πυροσβεστικά μέσα και αποψηλωμένη την περιοχή. Αυτοί δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά δεν νομίζω να έχει φτάσει η φωτιά προς τη θάλασσα σε εκείνη την περιά. Τώρα η φωτιά είναι περισσότερο, έχει οδηγηθεί λίγο πιο ανατολικά από την περιοχή που έγινε η ανάφλεξη και είναι στην περιοχή της Σκάφης. Επιχειρούν 6-7 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει με το πλοίο της ναυτικής εταιρείας Κύρου πριν από 20 λεπτά και αποβιβάστηκαν 5 πυροσβεστικά από την Εύβοια με χερσαίες δυνάμεις.
3: Κύριε Δήμαρχε.
4: Ένα S-37 από την Ελευσίνα με δασοκομάντος 30 άτομα και έρχονται και άλλα πυροσβεστικά με το επόμενο δρομολόγιο των 10.
3: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κύριε Δήμαρχε, καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Μιχάλη Τεζάρη, ξανά σε σένα, πυρκαγιά και στη Σαμοθράκη.
2: Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό το μέτωπο, Μάρκο, το οποίο απασχολεί πυροσβεστική, καθώς ένα 24ωρο έχουν συνολικά εκδηλωθεί 36 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τα σημαντικότερα μέτωπα να εντοπίζονται στην Σαμοθράκη, στον Ξηρότοπο, εκεί όπου πριν από λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε πως έχει τεθεί υπό έλεγχο. Όπως υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές στις Μαμβακές Κορίνθου, στη Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον Τριαντάρο στην Τίνο, μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι και απασχόλησε προς στιγμή τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως όμως όλα δείχνουν, Μάρκο, και αύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές θα είναι στον κατηγορία 4 και πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένη της Κύρου που δοκιμάζεται ήδη από σήμερα, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, της ενότητας Κυκλάδος, και καθώς επίσης και την περιφέρεια Κρήτη. Σημειώνουμε πως σε Red Code είναι αρκετές περιοχές, οι οποίες συγκεκριμένα είναι η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη των Κυθύρων, η περιφέρεια. Περιφερειακές ενότητες Βιωτίας μαζί με τη Σκύρο, καθώς επίσης οι Κυκλάδες και η περιφέρεια Κρήτης.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον Μιχάλη Τεζάρη με όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες για αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η πυροσβεστική υπηρεσία να περιορίσει αυτή τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Ακούσατε και τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Αντωνόπουλο, σε νεότερη ανταπόκρισή του από το νησί της Σκύρου, τι είπε πριν από λίγο στο Μάρκο Διαμέζη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Τώρα, πάμε στη Μάνη. Εκεί είχαμε ένα μπουρίνι το οποίο προκάλεσε πολύ μεγάλα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με τους δρόμους κάποιων οικισμών να μετατρέπονται σε ποτάμι. Κυρίως είναι η περιοχή Αλίπα η οποία έχει πληγεί, με την πυροσβεστική να δέχεται πάνω από 50 κλήσεις για πάντληση υδάτων. Το ρεπορτάζ είναι της Ματίνας Πολυχρόνη.
5: Από τις 3:30 το μεσημέρι και μετά, οι άνθρωποι στην Ανατολική Μάνη είδαν τις εικόνες αυτές που έχουμε εξασφαλίσει και βλέπετε τώρα.
3: Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Δεν θυμίζουν καλοκαίρι σε καμία περίπτωση.
5: Μία καταρρακτώδης βροχή η οποία προκάλεσε αυτό το οποίο βλέπετε, αυτοκίνητα να έχουν καλυφθεί από ορμητικούς χυμάρους. Το νερό μπήκε μέσα σε σπίτια από τα παράθυρα. Βλέπουμε εδώ και τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να προστατευτούν και να βρουν μία έξοδο διαφυγής. Η πυροσβεστική, να σας πω, ότι δέχτηκε πάνω από 50 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων, όμως δυστυχώς κατανοούμε ότι θα αυξηθούν με το πέρασμα της ώρας, ενώ έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια 10 άνθρωποι από τα αυτοκίνητά τους στις κατοικίες τους, και αυτό γιατί ορμητικοί χύμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, έχουν προκαλέσει ζημιές, μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, και είναι 2 τα σημεία, οι περιοχές που έχουν πληγεί προς το παρόν. Λέμε για την Αλίπα αλλά και για το Ίτυλο. Στο Ίτυλο, όπως μας είπαν κάτοικοι που διαμένουν εκεί, ο επαρχιακός δρόμος, μάλλον τα σπίτια τα οποία βρίσκονταν στην κάτω πλευρά του επαρχιακού δρόμου, εκεί έχουν καταγραφεί οι ζημιές, όπου το νερό από τις 4:30 και μετά, όπου η βροχόπτωση ήταν ολοένα και πιο έντονη, μπήκε μέσα στις κατοικίες των ανθρώπων, και οι άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα. Όπως μας είπαν, πέρσι είχε γίνει αντιπλημμυρικό έργο γιατί υπήρχε θέμα στην περιοχή, ωστόσο όπως φαίνεται, Μάρκο, δεν κατάφερε να αποτραπεί αυτή η εικόνα που βλέπουμε, με αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί και τους κατοίκους αυτή τη στιγμή να ζουν σε μια αγωνία για να δουν και τι ζημιές θα έχουν στα σπίτια τους από εδώ και πέρα. Αλλά και φυσικά πρέπει να πούμε ότι ο επαρχιακός δρόμος έχει τεράστιες ζημιές, όλο το μήκος του επαρχιακού δρόμου στο Ίτυλο αλλά και στην Αλίπα, Μάρκο.
1: Μάλιστα, και στο Ίτυλο και στην Αλίπα πάρα πολλά τα προβλήματα από αυτή την έντονη βροχόπτωση που είχαμε. Παράδοξο το γεγονός ότι είχαμε τόσο δυνατή βροχή ανήμερα 15 Αύγουστου. Για να δούμε ποιες είναι οι ζημιές. Φαντάζομαι και αύριο με το πρώτο φως της ημέρας θα γίνει μια πιο λεπτομερής καταγραφή των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης. Τώρα, πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα μας δώσει όλη την εικόνα από τον καιρό κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Βεβαίως και τις καιρικές συνθήκες που περιμένουμε σε σχέση με την ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά στη Σκύρο, φυσικά και τις υπόλοιπες περιοχές με πυρκαγιές, αλλά κυρίως στη Σκύρο είναι στραμμένο το βλέμμα μας τις τελευταίες ώρες. Η Ηλιάνα Κουτσούπη με όλη την πρόγνωση του καιρού πριν από λίγο στον Sky.
6: Όντως υπάρχει μεγάλη αντίθεση μεταξύ νήσων και νοτίων. Να πούμε συγκεκριμένα ότι έχουμε ισχυρές ρηπές και σήμερα. Βλέπουμε στη Σαμοθράκη οι ρηπές αγγίξαν τα 72 2 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και στην Σκύρο τα 71. Μιλάμε λοιπόν για 8 μποφόρ και τοπικά έως και 9. Φυσικά και στην Κόρινθο, πολύ σωστά, όπως έπνεαν και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι συνεχίστηκε και σήμερα και στην Κόρινθο μέχρι 81 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό ισοδυναμεί με 9 μποφόρ. Και αύριο θα είναι εικόνα παρόμοια, με πολύ μικρή εξασθένηση. Βλέπουμε στο κεντρικό Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά, αλλά και στην Κρήτη, περιμένουμε η ένταση των ανέμων να αγγίξει τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8. Μικρή εξασθένηση, ωστόσο δεν είναι σημαντική.
3: Μην ξεχνάμε πως έχουμε red code αύριο σε Αττική και άλλες περιοχές.
6: Λόγω αυτών των ανέμων. Από τη Δευτέρα περιμένουμε την σημαντική εξασθένηση, με βοριάδες που αγγίζουν τα 6 μποφόρ και μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος έως τα 7 μποφόρ. Και από την Τρίτη πλέον οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι. Τώρα, όσον αφορά στην Σκύρο, οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολικοί, με ρηπές που είδαμε ότι αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το βράδυ περιμένουμε μια εξασθένηση και αύριο, όπως είδαμε, και πάλι μέχρι και 8 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Τώρα, όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, παρατηρούμε στην πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα τις νεφώσεις αλλά και την βροχή που προκάλεσε τόσες πλημμύρες στην Λακωνία.
3: Μεγάλος όγκος νερού.
6: Βλέπουμε λοιπόν ότι περιορίζεται μόνο στα νότια της Πελοποννήσου. Λίγες βροχοπτώσεις είχαμε και στην Μακεδονία και την Ήπειρο, όπως είχαμε ήδη πει. Βέβαια, στα νότια της Πελοποννήσου, να πούμε ότι το ύψος της βροχής μέσα σε λίγη ώρα άγγιξε τα 141 χιλιοστά. Είναι λοιπόν ραγδαία η βροχή.
3: Θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις και με αυτή την ένταση.
6: Για αύριο λοιπόν, κατά τις πρωινές ώρες, ίσως έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, κυρίως στα βόρεια τμήματά τους. Και από το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και μπόρες στην Ήπειρο και ίσως στα ορεινά της Αρκαδίας. Φαίνεται ότι αύριο δεν θα έχουμε την ένταση των φαινομένων που είχαμε σήμερα. Αυτό φαίνεται, θα το δούμε και από την Δευτέρα φυσικά. Τώρα η θερμοκρασία είναι και σε πτώση, σημαντικό αυτό. Βλέπουμε ότι στα ανατολικά υπηρετικά δεν θα ξεπεράσουμε και αύριο τους 30 βαθμούς.
3: Φαντάζομαι παίζουν ρόλο και οι άνεμοι για την πτώση της θερμοκρασίας.
6: Ακριβώς, λόγω των ανέμων. Ενώ από την Δευτέρα πλέον, που θα έχουμε εξασθένηση σημαντική των ανέμων, θα έχουμε και άνοδο σταδιακή της θερμοκρασίας. Και την επόμενη εβδομάδα αυτό θα μας απασχολήσει, χωρίς όμως να φαίνεται κάποιος καύσωνας μπροστά μας.
1: Τώρα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε λιγάκι παραπάνω τα αίτια μεγάλων πυρκαγιών που είχαμε τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχουν ευθύνες οι οποίες επιρρύπτονται στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στον ΔΔΕ, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό το δίκτυο, ότι δεν έχει γίνει η συντήρηση που θα έπρεπε να γίνει. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αυτά τα οποία έχει συγκεντρώσει στο ανακριτικό της πυροσβεστικής και σε σχέση με τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Αττικής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη. Είναι η δημοσιογραφική έρευνα που έχει κάνει ο Sky, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από την οποία προκύπτει πως έχουμε ένα παλιό, κακοσυντηρημένο και χαρτογράφητο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
7: 520.000 στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη της Σάμου, έχουν γίνει στάχτη τα τελευταία 3 χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα από πυρκαγιές με εστίες έναρξης βλάβες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει στη διάθεσή του Sky, είναι αποκαλυπτικά. Τη φετινή χρονιά μέχρι την 1η Αυγούστου ξέσπασαν 19 μεγάλες πυρκαγιές άνω των 1.000 στρεμμάτων, που κατέκαψαν συνολικά 235.000 στρέμματα. Σχεδόν τα 178.000 από αυτά, το 75,7% της καμένης έκτασης, προκλήθηκε από τις 5 καταστροφικές εστίες που προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
8: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σύμβηρη Χαλκιδικής. Μα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις.
7: Πέρυσι, οι μεγάλες πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου ανήλθαν σε 15 από τα συνολικά 41 πυρηνα μέτωπα που απασχόλησαν περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκαψαν όμως περισσότερα από 208.000 στρέμματα, δηλαδή πάνω από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη από τις μεγάλες πυρκαγιές της χρονιάς.
8: Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευσης του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
7: Όπως τονίζουν ειδικοί, ο ΔΔΕ έχει να διαχειριστεί ένα γιγαντιαίο δίκτυο άνω των 253.000 χιλιόμετρων, το οποίο είναι γερασμένο σε πολλά σημεία του.
9: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους πινθήρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
7: Τα προβλήματα όμως, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν φαίνεται να σταματούν εκεί. Πάνω σε αυτό το δίκτυο συνδέονται πλέον χιλιάδες αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής. Όμως το δίκτυο κατασκευάστηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και τεχνικές προδιαγραφές.
10: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξιμο θέλουν.
11: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουμε.
7: Οι ίδιες πηγές μιλούν για κενά στη γεωγραφική και τεχνική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων του ΔΔΕ που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ για την καταστροφική φωτιά στη Σίβρη Χαλκιδικής. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξηρό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολώνας χαμηλής τάσης. Οι δύο εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Θα σταθούμε στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και από την οποία έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Βεβαίως και πολύ μεγάλες καταστροφές στις περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Δικαστικοί πραγματογνώμονες πραγματοποίησαν αυτοψία στο αιωλικό πάρκο από όπου ξεκίνησε δηλαδή η μεγάλη πυρκαγιά. Είναι το σημείο 0. Πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Μάρκο Δεϊμέζη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, για τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων.
12: Η αυτοψία στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά της 31ης Ιουλίου με απολογισμό 110.000 καμένα στρέμματα έγινε χθες από δύο διορισμένους από την ανάκριση πραγματογνώμονες, παρουσία φυσικά στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και τεχνικών συμβούλων. Την αυτοψία διέταξε ο ανακριτής Θιβών που χειρίζεται την υπόθεση, ζητώντας από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες να ελέγξουν για κακοτεχνίες στο μήκους 700 μέτρων υπέργειο, ένα αέριο δηλαδή τμήμα του δικτύου που συνδέει το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο δίκτυο του ΟΑΔΜΙΕ. Τώρα, αυτά που προέκυψαν είναι ενδείξεις για δύο βασικές κακοτεχνίες, Μάρκο. Οι τραβέρσες πάνω στους στήλους που κρατούν σε απόσταση τα καλώδια ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους και προκαλούν βραχυκύκλωμα και άρα σπινθήρες, για παράδειγμα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, ήταν ξύλινες και όχι μεταλλικές. Ένας τύπος που σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταργηθεί, καθώς λόγω της διάβρωσης είναι πιθανόν αυτές να σπάσουν.
3: Γιάννη, εντοπίστηκαν και άλλα κατασκευαστικά λάθη και ατέλειες.
12: Προέκυψε, Μάρκο, ακόμα ότι οι δύο στήλοι δεν ήταν πακτωμένοι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζουν οι κανονισμοί, αλλά σε βάθος μόλις 1,4 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας από τους στήλους, λοιπόν, που δεν ήταν επαρκώς ποντισμένος, πακτωμένος, πάρει έστω και ελάχιστη κλίση, συνεπία και πάλι των ισχυρών ανέμων, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων αυτομάτως μικραίνει και ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος και άρα πρόκληση σπινθήρα αυξάνει. Να πούμε εδώ ότι μετά την πρώτη χρονολογικά πυρκαγιά αυτή της 27ης Ιουνίου στο ίδιο ακριβώς σημείο που έκαψε μόλις 60 στρέμματα, ο κατασκευαστής του ιδιωτικού αιωλικού πάρκου είχε προχωρήσει σε κάποιες τεχνικές βελτιώσεις, μεγάλωσε δηλαδή τις αποστάσεις μεταξύ των καλωδίων, όχι όμως τα συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου που φέρονται να ευθύνονται για την καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 3 άτομα, ενώ μια δεύτερη αυτοψία αναμένεται να γίνει στο τέλος του τρέχοντος μήνα.
1: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή ημέρα.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά και από αυτή την πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή. Πάμε εκτός σύνορων, πάμε να δούμε τι έχει αφήσει πίσω του ο πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ανατολική Ινδονησία. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
15: Είναι η στιγμή που το τρομακτικό κτύπημα του Εγκέλαδου συνταράσει κτίρια και ζωές στο λιμάνι Μαουμέρε της Ινδονησίας. Περβάζια, τυχοπία και άλλα τμήματα του τερματικού σταθμού επιβατών αποκολούνται και πέφτουν, προκαλώντας πανικό στους συγκεντρωμένους. Κατασκευή που χρησιμεύει για την επιβίβαση σε πλοίο καταραίει μέσα στα νερά, με τους ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα.
1: Ένα κτίριο που είναι η αίθουσα αναμονής του λιμανιού κλονίζεται και μετά καταραίει. Οι αρχές εκεί λένε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερειπία, λέει η δημοσιογράφος του BBC, η απεσταλμένη του καναλιού στην Ινδονησία.
15: Νέφη από σκόνη και καπνό υψώνονται, καθώς η γεωφυσική υπηρεσία της χώρας καταγράφει σεισμό 7,7 ρίχτερ με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα ανοιχτά της νήσου Φλόρες.
1: Καθόμασταν σπίτι, λέει μια κάτοικος με την οικογένεια. Ήμασταν 13 άτομα μέσα στο σπίτι και τρέξαμε για να σωθούμε.
15: Με αναφιλητά τρόμου, κάτοικοι σπέβδουν να απομακρυνθούν για να γλιτώσουν, αντικρίζοντας μια ισοπεδωμένη πόλη. Με το φόβο αποτυπωμένο στα πρόσωπά τους, προσπαθούν με κάθε μέσο να απομακρυνθούν. Οι τοπικές αρχές εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι, καθώς κύματα μέχρι και ένα μέτρο καταγράφονται σε αρκετές παράκτιες περιοχές. Άνθρωποι κοιτάζουν με τρόμο ένα πολυόρφο κτίριο που έχει γύρει στο πλάι και είναι έτοιμο να πέσει. Κάτοικοι τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση φωνάζοντας, σε δρόμο που έχει ανοίξει ρήγμα στην άσφαλτο.
1: Ήταν τεράστιος ο σεισμός. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένιωσα κάτι τέτοιο. Είσαι ακόμη πανικοβλημένος, ρωτάει δημοσιογράφος στον κάτοικο της περιοχής Σταλιμπούρα. Ναι, ακόμα είμαι ανήσυχος.
15: Το κτίριο που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Εντοπίζουν εκεί τρεις ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια και προσπαθούν με τη βοήθεια ηλεκτρικού τροχού να τους απεγκλωβίσουν. Για έναν από τους σεισμόπληκτους είναι πολύ αργά.
1: Στη ΣΥΚΑ οι διασώστες βρήκαν 3 άτομα, ένα νεκρό και 2 τραυματίες.
15: Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς. Ωστόσο, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχει ανησυχία ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Από τον ισχυρότατο σεισμό δεν γλιτώνει ούτε το τέμενος Αλιστικμάχ στην περιοχή Ροντίν. Στο χωριό Μαγκαράι, οι πληνθόκτιστες κατασκευές δεν άντεξαν μπροστά στην καταστροφική ισχύ του Εγκέλαδου. Αλλά και σε πιο σύγχρονες κατοικίες, τα αποτελέσματα του σεισμού είναι εμφανή. Μέσα στα συντρίμμια κατεστραμμένων σπιτιών, κάτοικοι προσπαθούν να ανασύρουν ό,τι απέμεινε από τα υπαρχοντά τους. Λίγο μετά την πρώτη δόνηση, πανικό προκαλούν 2 ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 ρίχτερ, με τους κατοίκους να τρέχουν αναζητώντας καταφύγιο. Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους και οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους μετά το ολέθριο πλήγμα του Εγκέλαδου.
1: Μένουμε στο θέμα, πάμε να συναντήσουμε τη Βάνα Κουτρουλού, διότι έχουμε νεότερα σε σχέση με τον αριθμό των νεκρών από αυτόν τον σεισμό των 7,7 ρίκτερ που έπληξε την Ινδονησία.
16: Στους 47 έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση στην Ισοφλόρες το πρωί. Ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Βλέπουμε και τα πρώτα πλάνα από τον drone που αποκαλύπτουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η άφιξη των σωστικών συνεργείων στο επίκεντρο του σεισμού. Έχουν επίσης σημειωθεί κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 346 σπίτια, 87 σχολεία και περισσότερες από 12 νοσοκομιακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Θα χρειαστεί χρόνος για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση της καταστροφής στην περιοχή, που είναι απομονωμένη και είναι και ορεινή. Όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες αργότερα είχαμε μια δεύτερη δόνηση μεγέθους 6,1 ρίχτερ βορειότερα, έπληξε τη Βόρεια Σουμάτρα, ώρες μετά την αρχική δόνηση, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να υπάρχουν κάποιες αναφορές για θύματα από αυτή τη δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση.
1: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Μάρκο Δεϊμέζη, ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κ. Ευθύμιος Λέκας, για το πώς είχαμε αυτούς τους δύο μεγάλους σεισμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ο σεισμός στην Ινδονησία και είναι και ο σεισμός στην Κολομβία, ο οποίος βεβαίως έχει αφήσει πίσω του ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Γίνεται μια συζήτηση για το δαχτυλίδι της φωτιάς, για έναν μεγάλο σεισμό που ενδεχομένως έχει να κάνει με την ευρασιατική πλάκα και τις δονήσεις και τις μετακινήσεις που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι της γης. Ο κύριος Λέκας με τις απαντήσεις που έδωσε πριν από λίγο στο Sky.
17: Όπως ξέρουμε, η γη αποτελείται από 13 λιθοσφαιρικές πλάκες. Τι είναι αυτές οι πλάκες? Είναι μεγάλα τμήματα του γηγενού φλοιού, τα οποία ουσιαστικά επιπλέουν πάνω στο μανδύα. Ο μανδύας και ο πυρήνας της γης είναι σε υγρή μορφή ή περίπου υγρή μορφή. Οπότε οι λιθοσφαιρικές αυτές πλάκες επιπλέουν και κινούνται. Κινούνται ανεάνως τα τελευταία 300 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα, αρχικά όλη η Χέρσος πάνω στη γη ήταν συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, σε μία περιοχή, και στη συνέχεια την Παγγέα, όπως λέμε, και στη συνέχεια αυτά τα κομμάτια άρχισαν να διαχωρίζονται. Και φτάνουμε τώρα στη σημερινή μορφή, στη σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε τις 13 λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες κινούνται μεταξύ τους, είτε κινούνται συγκρουόμενες η μία με την άλλη, είτε να έχουμε απόκληση η μία από την άλλη, είτε μία παράλληλη μετατόπιση. Απόκληση η μία από την άλλη έχουμε στον Ατλαντικό ωκεανό, δηλαδή ο Ατλαντικός ωκεανός διευρύνεται. Επίσης υπάρχουν πλάκες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Μία τέτοια πλάκα, δύο τέτοιες πλάκες της Νοτιού Αμερικής και της Καραϊβικής, προκάλεσε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Τους δύο σεισμούς, τους μεγάλους σεισμούς, 7,2 και 7,5. Επίσης, έχουμε τις πλάκες που συγκλίνουν. Και αυτές οι πλάκες είναι πλάκες οι οποίες συγκρούνται μεταξύ τους και προκαλούν επίσης μεγάλους σεισμούς. Ένας τέτοιος σεισμός ήταν στην Κολομβία πριν από 10 μέρες και ένας τέτοιος σεισμός είναι και ο σημερινός σεισμός στην Ινδονησία. Δηλαδή, αυτοί οι σεισμοί διαχωρίζονται από τους άλλους σεισμούς γεωτεκτονικά, θα λέγει κανένας. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτές τις 13 πλάκες. Έχουμε τη μεγαλύτερη πλάκα. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι η πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού, η οποία πλάκα προέρχεται από ωκεάνιο φλοιό. Είναι μια πλάκα ωκεάνιο φλοιού που στεροποιήθηκε. Λοιπόν, σε αυτή την πλάκα λοιπόν έρχεται αυτή η πλάκα και υποβυθίζεται, όπως δείξατε στο σχήμα, στην πλάκα της Βορείου Αμερικής, της Νοτιού Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ασίας, και περιβάλλεται ουσιαστικά από πλάκες οι οποίες συγκλίνουν μεταξύ τους και ο ωκεάνιος φλοιός του Ειρηνικού ωκεανού πάει κάτω από τις γύρω πλάκες, τον γύρο Υπήρων.
3: Κύριε καθηγητά,
17: όταν πάει κάτω από τις πλάκες αυτές, ουσιαστικά αρχίζει να λιώνει και αυτό το λιωμένο υλικό δίνει και τα ηφαίστεια και είναι περίπου σε ένα κύκλο, γι' αυτό ονομάζεται και δαχτυλίδι της φωτιάς. Όλα αυτά τα ηφαίστεια δηλαδή προέρχονται από την υποβύθιση, τη βύθιση των γύρω πλακών σε σχέση με τον ειρηνικό, με την πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού. Γι' αυτό δίνει και αυτή τη μορφή του δαχτυλιδιού της φωτιάς, που δεν έχει μόνο ηφαίστεια, έχει και σεισμούς και μεγάλους σεισμούς.
3: Κινδυνεύει η ευρασιατική πλάκα? Είναι δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο σε ένα νέο μεγάλο σεισμό που θα δώσει το δαχτυλίδι της φωτιάς να έχουμε ντόμινο και να επηρεαστεί και η Ευρώπη?
17: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο. Δύο τελείως διαφορετικά γεωτεκτονικά περιβάλλοντα. Όταν μιλάμε για γεωτεκτονικά περιβάλλοντα, μιλάμε για παράδειγμα της Βενεζουέλας, ο σεισμός πιθανότατα να έχει κάποια σχέση

Το ακούω όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Η Τίνος είχε την τιμητική της με πλήθος πιστών να βρίσκονται εκεί και με τα τάματά τους και με τα τάματά τους και με τα προσκυνήματά τους, βεβαίως σε μια πολύ λαμπρή μέρα για το νησί της Μεγαλόχαρης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρουδή.

0: ακροισάκρον, η Ορθοδοξία γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, την Ανάσταση και τη Μετάστασή της στους ουρανούς. Σήμερα είναι η γιορτή της ουράνιας μητέρας όλων μας.
1: Σε μια πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη στιγμή ήταν η μοναδική η οποία βγήκε στον ύπνο μου και με βοήθησε. Και από την επόμενη μέρα όλα λύθηκαν.
2: Κάθε κερί και μια ιστορία. Προσκυνητές από κάθε πλευρά του πλανήτη, από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται εδώ, ανάβουν ένα κερί, προσκυνούν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και περιμένουν να πάρουν τη χάρη της.
3: Την Παναγία όταν την επικαλείσαι, απαντάει γοργά όταν πρέπει για ένα θέμα ή αργεί το οποίο συμφέρει για την ψυχή.
0: Σήμερα η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Τίνο.
4: Χρόνια πολλά λόγω της ημέρας, χρόνια πολλά και στο γιο μου το Μάριο.
0: Χιλιάδες πιστοί υποκλίνονται στη χάρη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας.
5: Όπως κάθε χρόνο ερχόμαστε στην Παναγία είναι για να πάρουμε τη χάρη της.
2: Το νησί έχει πλημμυρίσει από προσκυνητές. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας κατεβαίνει τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να καταλήξει στην πλατεία Παντάνασα.
0: Ένα ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το θαυματουργό εικόνισμα που μεταφέρεται από άγημα του πολεμικού ναυτικού.
6: Ήρθαμε από Κύπρο, είχαμε εντάξει στην Παναγία της Τίνου, θέλαμε να έρθουμε εδώ να προσκυνήσουμε και να εκκλησιαστούμε.
0: Οι πιστοί αγγίζουν την ιερή εικόνα και περνούν από κάτω για να πάρουν την ευλογία της Παναγίας Μητέρας.
2: Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα και χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν να περάσουν κάτω από την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.
0: Στη μαρμάρινη εξέδρα τελείται δέηση και ο Μητροπολίτης Σύρου εκφωνεί πανηγυρικό.
7: Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα, υγεία σε όλους. Εκπληρώνω ένα προσωπικό τάμα. Έρχομαι κάθε χρόνο από το 2018.

0: οι προσευχές και οι ειδήσεις των πιστών ακούστηκαν παντού. Μιλάμε για τις πιο μεγαλοπρεπείς Μητροπόλεις, μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια και μοναστήρια, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη πώς γιόρτασαν την κοίμηση της Θεοτόκου σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλάμε για παραδοσιακά έθιμα τα οποία αναβιώνουν και αξίζει να θυμάται κανείς τέτοιες ημέρες.
1: Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται με βαθιά κατάνοιξη. Με κάθε λαμπρότητα οι εορτασμοί και στην Παναγία Σουμελά, στο θρησκευτικό έμβλημα του ποντιακού ελληνισμού στα υψώματα του Βερμίου. Η περιφορά της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά γίνεται μόλις για λίγα μέτρα και στη συνέχεια τελείται τρισάγιο στο μνημείο Υψηλάντη.
2: Διαφυλάσσοντας μια παράδοση 16 αιώνων, χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό ανέβηκαν ανήμερα της Παναγίας στο όρος Βέρμιο για να ζήσουν στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης.
3: Χρόνια πολλά σήμερα.
4: Ήρθαμε να προσκυνήσουμε στη Μεγαλόχαρη.
5: Χρόνια πολλά στον κόσμο και υγεία εύχομαι.
6: Χρόνια πολλά σας, υγεία να έχετε.
1: Χιλιάδες πιστοί σειραίουν στην Παναγία εκατονταπηλιανή στην παρικιά της Πάρου. Ο ναός αποτελεί πνευματική κυβωτό για την Ορθοδοξία, αποτελώντας φάρο παρηγοριάς και ελπίδας σε όσους το έχουν ανάγκη. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα στην Ιερά Μονή Παναγίας Γυροκομήτισσας στην Πάτρα.
7: Σήμερα γονατίσουμε μπροστά στην Υπεραγία Θεοτόκων, τη μητέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Σιμών Ιησού Χριστού.
8: Βοηθιά σας, βοηθιά σας.
9: Χωρίς την Παναγία δεν κάνουμε τίποτα. Τι δούμε και να μας συμβεί Παναγία μου λέμε.
10: Πλήθος κόσμου ήδη από χθες προσέρχεται στη Μονή για να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γυροκομήτισσας.
1: Η ιστορική Μονή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Αχαΐας και κάθε χρόνο τέτοια μέρα συγκεντρώνει πλήθος κόσμου που προσέρχεται για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας. Με ιδιαίτερη

0: πρότητα αναβίωσε και φέτος την σιάτιστα ανήμερο του 15 Αυγούστου το έθιμο των Καβαλάριδων.
1: Πάνω από ένα αιώνα αυτό το έθιμο, τρίτε αναλύωτο, 200 καβαλάρδες από 5 μέχρι 85 χρονών να τιμήσουν την Παναγιά, η οποία προστατεύει την πόλη και την περιοχή.
0: Στολισμένα άλογα και παραδοσιακά τραγούδια. Ένα έθιμο της περιοχής που περνά από γενιά σε γενιά. Στην Κεφαλονιά αναβιώνει ένα από τα πιο ξεχωριστά έθιμα του νησιού, τα φιδάκια της Παναγίας. Στην Παναγία τη Φιδούσα, μικρά φίδια εμφανίζονται από τις 6 έως τις 16 Αυγούστου, με τους κατοίκους να τα θεωρούν καλό ιονό. Στα χείλη όλων μια ευχή, η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη της.
2: Να σταθούμε και στα μηνύματα τα οποία έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας με αφορμή τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Ιωαννίδη.
3: Μήνυμα υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Παναγία Σουμελά του Βερμίου ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
4: Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
3: Στη μάχη κατά των πυρκαγιών εστίασε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύ Πετροχανίων.
5: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Στην αλληλεγγύη και την ενότητα έδωσε έμφαση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Θα στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη.
3: Ανάλογα μηνύματα έστειλαν και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων.
7: Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας.
8: Θεός και η Παναγία μας βοηθάνε πάντα. Το ζήτημα είναι να βοηθάει ο Έλληνας τον Έλληνα.
9: Ας δούμε ξανά την γαλανόλευκη πατρίδα μας να λάμπει. Χρόνια πολλά.
10: Να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε.
3: Στην Τίνο βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση, στο σημείο όπου τροπιλίστηκε το καταδρομικό έλλη τον 15 Αύγουστο του 1940.
11: Η Ελλάδα, ταγμένη πάντοτε να υπηρετεί τις μεγάλες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της, το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι φίλοι μας. Αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβολεύονται.
3: Από την Παναγία Εκατονταπηλιανή της Πάρου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
12: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τυχόν λοιπόν τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Για να εγγυηθούν, ξαναλέω, την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα.
2: Εκτός σύνορων τώρα και πάλι στις φωτιές και στον πύρινο κλοιό στον οποίο βρίσκεται η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Τις τελευταίες ημέρες Κροατία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία δίνουν μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα που έχουν προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρουλού.
0: Νέο πύρινο μέτωπο μένεται στην περιφέρεια Ζαντάρ στην Κροατία και κοντά σε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής. Εικόνες αποκάλυψης και από την περιοχή Ομής, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και δεκάδες τραυματίστηκαν. Στη διάρκεια της νύχτας εκτυλίχθηκαν χαοτικές σκηνές, όταν περίπου 1.200 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν, παίρνοντας κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες.

0: μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, προκειμένου να περνούν απαρατήρητα κατά τη μεταφορά τους. Μάλιστα, για να μην μπορούν να εντοπίσουν τα ναρκωτικά ούτε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, είχα ρίξει στις παλέτες πετρέλαιο. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσίων, εκεί όπου εντοπίστηκαν 8 παλέτες με χαρτί προς ανακύκλωση, 4 εκ των οποίων βρίσκονταν μέσα σε επικαθήμενο όχημα. Η μεταφορά γινόταν από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της χώρας μας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας επίκος Βόρειας Μακεδονίας και ένας πολίτης Κωσυφοπεδίου, ενώ ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ακόμα ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Παράλληλα, οι έρευνες αφορούν και άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα που φέρεται να είχαν ρόλο στην προμήθεια των ναρκωτικών από την Αλβανία και στην παραλαβή και περαιτέρω διακίνησή τους στην Τουρκία. Τα κέρδη μάλιστα εκτιμάται ότι θα υπερεύαιναν τις 700.000 ευρώ. Η έρευνα της δίωξης ναρκωτικών δεν έχει τελειώσει, καθώς τα στελέχη της βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις συναρμόδιες αρχές στη Βαλκανική Χερσόνησο, προκειμένου να εξαρθρωθούν πλήρως οι θύλακες της εγκληματικής οργάνωσης που εδρεύουν στο Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.
1: Στην Πάρο τώρα είχαμε ένα άγριο επεισόδιο, τον ξυλοδαρμό ενός ανθρώπου που δούλευε σε εταιρεία νοικιαζόμενων αυτοκινήτων από έναν οδηγό ταξί για μια θέση πάρκινγκ. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
2: Ο οδηγός ταξί στην Πάρο αρπάζει ηλικιωμένο από το λαιμό. Τον ξαπλώνει επάνω σε γουρούνα και αρχίζει να το γροθοκοπά στο κεφάλι με απίστευτη βιαιότητα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το άγριο επεισόδιο ξεκίνησε μετά από διαφωνία των δύο ανδρών για μια θέση στάθμευση στην πιάτσα των ταξί του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας που αποτυπώνεται να δέχεται τα χτυπήματα είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αφορμή για την αρχική λογομαχία φαίνεται να αποτέλεσε η κίνησή του να παρκάρει τη γουρούνα που νοικιάζει η επιχείρηση σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνο για τα οχήματά τους. Ο καυγάς έληξε τελικά με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων, τη στιγμή που κάτοικοι του νησιού ζητούν περισσότερη αστυνόμευση στην πιάτσα του ταξί, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος μπορεί να παρκάρει και σε ποιες θέσεις.
1: Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Στεφανού Μάνου σε ηλικία 87 ετών. Ένας πολιτικός, ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στην πολιτική σκηνή της χώρας, όντας ο ίδιος σταθερός υπέρμαχος των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
3: Ο Στέφανος Μάνος διέγραψε πορεία σχεδόν 4 δεκαετιών με ενεργό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.
4: Η Ελλάδα έχει δυνατότητες.
3: Οραματιστής, ορθολογιστής, βαθύτατα φιλελεύθερος και ασημείβαστος, άφησε ισχυρό αποτύπωμα και σημαντικό έργο. Ήταν υπεύθυνος για την ανάπλαση της πλάκας, τους πρώτους πεζόδρομους της Αθήνας, τους πρώτους λεωφορειόδρομους στην Αττική, την έναρξη του μετρό και του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα.
5: Τις περιόδους που Στέφανος Μάνος ήταν στην εξουσία, έκανε πράγματα, άφησε ένα καταπληκτικό έργο, ένα έργο πραγματικά μοναδικό. Ένας διαφορετικός άνθρωπος που μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι σαν κι αυτόν στην πολιτική. Η χώρα μας ήταν τελείως διαφορετική.
3: Στην πολιτική εισήλθε το 1977, ύστερα από παρένεση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εξελέγη βουλευτής Β' Αθηνών και ανέλαβε υφυπουργός Δημοσίων Έργων. Τα επόμενα χρόνια πέρασε από σειρά κυβερνητικών θέσεων, ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
6: Ο κ. Μάνος πάντοτε είπε τη γνώμη του με παρησία, με εντυμότητα, με σταθερότητα και νομίζω με επιχειρήματα. Θα ευχόμαι και οι αντίπαλοι να μιλούσαν με την ίδια γλώσσα με την οποία μιλεί ο κ. Μάνος.
7: Υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός, με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει λοιπόν να το θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική του προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο.
3: Το 1998 η σύγκρουσή του με τον τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμαλή τον οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα.
8: Ο Ζιντάν, όταν τον παρενοχλούσαν, έδινε κεφαλιές.
3: Τον Απρίλιο του 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων με έβλημα τον Ταύρο που στις ευρωεκλογές του ίδιου έτους έλαβε 1,62%. Σε εθνικές εκλογές του 2000 οι Φιλελεύθεροι συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία και ο Στέφανος Μάνος επέστρεψε στη Βουλή.
2: Για εμάς τους φανατικούς φίλους και οπαδούς του, ο Στέφανος Μάνος αντιπροσώπευε μια ελπίδα για την Ελλάδα. Αλλά ήταν και ένας ωραίος άνθρωπος. Κάποιοι τον κατηγορούσαν σαν ανάλγητο γιατί απλά δεν χάιδευε αυτιά. Αλλά εμείς που τον ξέραμε, βλέπαμε έναν ευαίσθητο άνθρωπο με τεράστιες γνώσεις, με ένα φανταστικό πρακτικό μυαλό και με ένα ανεξάντλητο χιούμορ.
1: Αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Μπαγκάκη.
9: Απλά μαγικός, νομίζω, και χαρμόσυνο μαντάτα από το Παρίσι. Ο Σίσκος έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Πάλεψε μέχρι τα τελευταία μέτρα για την κορυφή και κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Επιβεβαιώνω το χάλκινο, με συγχωρείτε, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ήδη από τον ημιτελικό είχε δείξει τις διαθέσεις του. Ο Έλληνας κολυμβητής κατάφερε μέσα στην ίδια διοργάνωση να βρεθεί στο βάθρο σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα, δείχνοντας την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί τόσο στο ύπτιο όσο και στην πενταλούδα. Αφού η νέα επιτυχία έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο.
1: Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Απόστολο Σίσκο, την ελληνική κολύμβηση και την ελληνική αποστολή που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Δεύτερο μετάλλιο χάλκινο αυτή τη φορά στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με πανελλήνιο ρεκόρ 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα ο χρόνος του Σίσκου. Τώρα, ο Μύρτος Τεντόγλου βρίσκεται πια στην Αθήνα, επέστρεψε τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μπροστά στις κάμερες στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Χατζηδάκης.
10: Ζεστό χειροκρότημα στο Βενιζέλος για τον θριαλδευτή του Μπέρμιγχαμ, τον βασιλιά του Νίκους, τον απαράμιλο Μίλτο Τεντόγλου.
11: Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου.
12: Πέρα το μετάλλιο. Μου έχει λείψει λίγο, έχω το χάρη και αυτό το μετάλλιο, ήταν πολύ καλό, τώρα συνεχίζουμε έτσι, πάω, θα φύγω τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος.
10: Κουρασμένος από την πτήση, ακόριστος για νέες διακρίσεις.
11: Μίλτος Τεντόγλου, 4 φορές, πρωταθλητής Ευρώπης.
12: Θέλω να κερδίσω και τον τελικό, Diamond. Και έχω σχέδιο για να κερδίσω γι' αυτό. Και θα πρέπει να ρίξω λίγο δουλειά τώρα αυτές τις μέρες.
13: Ποιο είναι το σχέδιο?
12: Ποιο είναι το σχέδιο? Το σκέφτομαι λίγο ακόμα πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω με, ξέρω, όχι με αυτή τη στολή που είδα πάντα, θα δείξω με μακρύ κολάν και τέτοια.
10: Με στολή κολάν ο Μίλτος επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις.
12: Ήταν το μετάλλιο της επιστροφής, είναι μια νέα αρχή.
13: Μίλησες για επιστροφή, η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψες ποτέ από τις μεγάλες διοργανώσεις.
12: Έλειψα ένα χρόνο.
13: Δεν έλειψε ένα χρόνο, ήσουν εκεί.
12: Έλειψα το μετάλλιο. Είχα τραυματισμούς και δυσκολεύτηκα και τώρα είμαι υγιής.
10: Υγιής ακμαίως και ανίκητος στην Ευρώπη την τελευταία 8 ετία για όλο τον κόσμο, εκτός από τον ίδιο.
14: Μίλτο, έχεις 8 χρόνια κλείσει αίτητος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις που έχεις κατέβει.
12: Όχι.
14: Όχι.
12: Έχασα το όμιλο.
14: Επειδή δεν πήγες.
12: Όπως δεν πάει σε αγώνα χάνει.
11: Και φεύγει ο Τεντόγλου.
10: Ο υπτάμενος Έλληνας έγραψε ιστορία και υποδέχθηκε το 4ο σερί χρυσό. Με ένα παράπονο.
12: Α, μην είναι λίγο βαρύ.
13: Δεν είναι.
12: Δεν είναι. Σαν προς την κούρα, κοίτα.
13: Πολύ ελαφρύ.
12: Ναι. Αν είναι λίγο βαρύ, θα το εκτιμήσω περισσότερο.
10: Ο Ζορμπάς του Νίκους έχει ταξιδέψει όλους τους Έλληνες στα ουράνια.
11: Ταξίδεψε ο Τεντόγλου!
10: Όχι μόνο για τα αγωνιστικά ανδραγαθήματά του, αλλά και για τον αδαμάντινο χαράκτηρα του.
2: Χρυσός Ολυμπιονίκης στα 23 σου, έτσι.
12: Ναι. Δεν νιώθω τίποτα, θες.
2: Δεν νιώθεις τίποτα.
10: Ο Νίκος είναι αφόρητο.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
3: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
6: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

χρειάστηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γέρα σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτοπού.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. 3η 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων. Come together. Live. Φυσικά σημεία προπόλησης. Ταράτσα 8.

0: έναρξης 9.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Κολοριφίτσιο Σαν Μαρινέζε. Σάγερλακ. Ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.oikosdecor.gr.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλή ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Port.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Σκεφτείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
5: Το μεγαλύτερο διήμερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Η Αδελφότητα Μοναστηρακιωτών του Σωτήρος παρουσιάζει στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Τετάρτη 19 Αυγούστου, το Δημοτικό Γλέντι παίρνει φωτιά. Γιώργος Βελισάρης, Καρά Βέρα, Σπύρος Σιόλος. Μαζί τους η Μαρίνα Λαζαράκη, ο Κωνσταντίνος Βελισάρης και στα κλαρίνα ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον Μάκη Μπέκο. Και την 5η 20 Αυγούστου η κορυφαία συνεργασία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Άρης Μουκοπέτρος θα βάλουν φωτιά στη νύχτα. Μαζί τους η Ηλιάνα Ζέρβα, ο Νίκος Δούρος. Και στο δημοτικό πρόγραμμα της βραδιάς, στα κλαρίνα, ο Άρης Μουκοπέτρος και ο Βαγγέλης Παντιόρας. Στο τραγούδι, ο Σωτήρης Κούνας, η Χρύσα Κωνσταντινοπούλου και ο Δημήτρης Λάλεζας. Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 14 14 14. Μην λείψει κανείς.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Το μεγαλύτερο διήμερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Η Αδελφότητα Μοναστηρακιωτών του Σωτήρος παρουσιάζει στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Τετάρτη 19 Αυγούστου, το Δημοτικό Γλέντι παίρνει φωτιά. Γιώργος Βελισάρης, Χαρά Βέρα, Σπύρος Σιόλος. Μαζί τους η Μαρίνα Λαζαράκη, ο Κωνσταντίνος Βελισάρης και στα κλαρίνα ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον Μάκη Μπέκο. Και την 5η 20 Αυγούστου η κορυφαία συνεργασία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Άρης Μουκοπέτρος θα βάλουν φωτιά στη νύχτα. Μαζί τους η Ηλιάνα Ζέρβα, ο Νίκος Δούρος. Και στο δημοτικό πρόγραμμα της βραδιάς, στα κλαρίνα, ο Άρης Μουκοπέτρος και ο Βαγγέλης Παντιόρας. Στο τραγούδι, ο Σωτήρης Κούνας, η Χρύσα Κωνσταντινοπούλου και ο Δημήτρης Λάλεζας. Τετάρτη 19 και 5η 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 14 14 14. Μην λείψει κανείς.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: ακούτε Πρίσμα 91,6.
1: Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα2day.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα2day.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα2day.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: Πρίσμα 91,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Zoom.

ακολουθούσα εγώ. Μια θάλασσα μικρή σε καλωσόρισε.